Για τις 2 ώρες που ακολουθούν, το σημερινό μας νοτούρνο θα βρίσκεται στη Μινεσότα για τη συναυλία που έδωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 2017 η Ορχήστρα Δωματίου Σεν Πολ υπό τη διεύθυνση του Τζόσουα Βάιλερστάιν. Το «Entre» με το οποίο θα ξεκινήσουμε το έγραψε η Κάρολιν Σό το 2011, όταν άκουσε το κουαρτέτο Μπρεντάνο να ερμηνεύει το δεύτερο κουαρτέτο έργο 77 του Χάιντν.

Ακούσαμε το κομμάτι «Entrée» της Caroline Shaw, που ερμήνευσε η ορχήστρα δωματίου Saint Paul υπό τη διεύθυνση του Joshua Weilerstein στη συναυλία που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου του 2017 στη Μινεσότα. Το έργο που ακολουθεί ανήκει στα νεανικά έργα του Μότσαρτ και είναι το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα αριθμός 3 που ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1775, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε παίχτηκε για πρώτη φορά, ούτε αν στο βιολί ήταν ο ίδιος ο Μότσαρτ ή ο Ιταλός βιρτουόζος Αντώνιο Μπρουνέτι, ο οποίος ήταν επίσης στην υπηρεσία του Αρχιεπισκόπου.

Η ορχήστρα δωματίου Saint Paul υπό τη διεύθυνση του Joshua Weilerstein ερμηνεύσε το κοντσέρτο για βιολί αριθμός 3 σε σολ μίζωνα Köchel 216 του Στρασβούργου του Wolfgang Amadeus Mozart. Και η ορχήστρα συνέχισε το πρόγραμμά της με το γνωστότερο και πολυερμηνευμένο έργο του Samuel Barber, το Adagio για έγχορδα, το δεύτερο μέρος του πρώτου κουαρτέτου του συνθέτη που συνετέθη το 1936.

Ακούσαμε το αντάτζιο για έγχορδα του Σάμιουελ Μπάρμπερ, που ερμήνευσε η ορχήστρα δωματίου Σεν Πολ υπό τη διεύθυνση του Τζόσουα Βάιλερστάιν. Και η συναυλία που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου του 2017 στη Μινεσότα ολοκληρώθηκε με το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 8, έργο 110, αφιερωμένο στα θύματα του φασισμού και του πολέμου που έγραψε το 1960 ο Ντμίτρης Σωστακόβιτς. Εμείς ακούμε την μεταγραφή από τον Ρούντολφ Μπαρσάι ως Συμφωνία Δωματίου για Ορχήστρα Εγχόρδων, έργο 110α.

Η ορχήστρα δωματίου Saint Paul υπό τη διεύθυνση του Τζόσουα Βάιλερστάιν ερμηνεύσε τη συμφωνία δωματίου του Δημήτρη Σωστακόβιτς στην μεταγραφή του Ρούντολφ Μπαρσάι για ορχήστρα εγχόρδων στη συναυλία που έγινε στις 2 Δεκεμβρίου του 2017 στη Μινεσότα. Στην Παλαιά Διαθήκη, η ιστορία της Ιουδίθ που έσωσε την πόλη της μεθώντας τον αρχηγό των εχθρών και αποκεφαλίζοντάς τον ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, ιδιαίτερα ανάμεσα στους ζωγράφους όπως ο Μικελάντζελο και ο Καραβάτζο. Τον 17ο αιώνα οι συνθέτες θέλησαν να μιμηθούν αυτούς τους βιβλικούς διαλόγους που ήταν τόσο δημοφιλείς στην Ιταλία. Ακούμε το αποτέλεσμα του Κάσπαρ Φέρστερ. Ο Ρόλαντ Βίλσον διευθύνει τα σύνολα «La Capella Ducale» και «Musica Fiata».

Ο Ρόλαντ Βίλσον διεύθυνε τα σύνολα La Capella Ducale και Musica Fiata στο Viri Israelite του Κάσπαρ Φέρστερ. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με τα φανταστικά κομμάτια έργο 12 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμηνεύει ο πιανίστας Κέβιν Κένερ.

0: Ο πιανιστάς Kevin Kenner ερμήνευσε τα φανταστικά κομμάτια έργο 12 του Robert Schumann. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Το τελευταίο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνου ξεκινά με την μουσική του Φιλανδού συνθέτη Ίλμαρι Χανικάινεν. Ο Χανικάινεν έγραψε το κοντσέρτο του για πιάνο έργο 7 το 1917 με 1920 όσο σπούδαζε στην Αγία Πετρούπολη. Η παρτιτούρα είχε όμως ελλείψεις και το έργο δεν εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του συνθέτη. Ο Χανικάινεν έδωσε την πρεμιέρα του το 1920 με τον Κάγενος να διευθύνει. Εδώ τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Ελσίνκη διευθύνει ο Πέτρης Σάκαρη και σολίστ είναι ο Άρτος Ατουκάγκας.

ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο έργο 7 του Φιλανδού συνθέτη Ίλμαρι Χανικάινεν. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Ελσίνκη υπό τη διεύθυνση του Πέτρη Σάκαρη και σολίστ τον Άρτο Σατουκάγκας. Ο Κωνσταντίν Ρεγκαμέ, που γεννήθηκε στην Ουκρανία, πέθανε στην Ελβετία και είχε πολωνική καταγωγή, ήταν γλωσσολόγος, λέκτορας για την Ινδική φιλολογία, μουσικός, συνθέτης και κριτικός. Το κουιντέτο του για κλαρινέτο, φαγκότο, βιολί, τσέλο και πιάνο που θα ακούσουμε το έγραψε το 1942 με 1944 πριν φύγει για να εγκατασταθεί στην Ελβετία.

Ακούσαμε το κουιντέτο για κλαρινέτο, φαγκότο, βιολί, τσέλο και πιάνο του Κωνσταντίν Ρεγκαμέ, που ερμήνευσε το New Warsaw Trio μαζί με τον κλαρινετίστα Μίροσλαβ Πουκζίνσκι και τον φαγκοτίστα Γκρέγκουρς Γκόλαμπ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μάρεκ Κλούζα να ερμηνεύει 2 από τα 4 χοροδιακά τραγούδια του Στανίσλαβ Μονιούσκο.

Η χοροδία της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μάρεκ Κλούζα ερμήνευσε δύο από τα τέσσερα χοροδιακά τραγούδια του Στανίσλαβ Μονιούσκο. Η βιολονίστα Τάλε Όλσον τώρα μαζί με τον πιανίστα Ματς Γιάνσον θα ερμηνεύσουν τη σουίτα για βιολί και πιάνο αριθμός 1 του Σουηδού συνθέτη Τούρε Ράγκστρομ.

Ακούσαμε τη σουίτα για βιολί και πιάνο αριθμός 1 του Σουηδού συνθέτη Ture Rangstrom που ερμήνευσαν οι βιολονίστα Tale Olsson και ο πιανίστας Mats Jansson. Το 1909 μια βερολινέζικη εφημερίδα διοργάνωσε έναν διαγωνισμό για ένα έργο για πιάνο. Ο Κάρολ Σιμανόφσκι δελεάστηκε από την υψηλή αμοιβή του βραβείου, επέλεξε μία από τις παλιές του φούγες που είχε γράψει όταν ήταν ακόμη σπουδαστής, πρόσθεσε και ένα πρελούδιο και έστειλε το έργο στο Βερολίνο. Το αποτέλεσμα ήταν να κερδίσει ένα από τα 10 βραβεία και, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το έργο του να εκδοθεί λίγο αργότερα. Ο Σιμανόφσκι ήταν ο μόνος από τους νικητές συνθέτες που απέκτησε στη συνέχεια φήμη και δόξα.

Ο πιανίστας Γέρζι Γκοντζισεύσκι ερμήνευσε το πρελούδιο και φούγκα σε ντου δίες η Ελάσσονα του Κάρολ Σιμανόφσκι. Με το κοντσέρτο για κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 5 σε λα μίζωνα του Φραντσέσκο Ντουράντε θα τελειώσει το σημερινό μας νοτούρνο. Το ερμηνεύει το κοντσέρτο Κέλν.

0: Ακούσαμε το κονσέρτο για κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 5 σε La Mizona του Francesco Durante που ερμήνευσε το σύνολο Concerto Köln. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή μας εβδομάδα. Ο Μπέντρις Σμέτανα θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της Αυγής για σήμερα. The Bartered Bridge Overture. Παίζει η Prague Philharmonic Orchestra υπό τη διεύθυνση του Λίμπορκ Πέσεκ.

Ο Ότο Μάλινγκ γεννήθηκε στην Κοπενχάγη και σπούδασε στη Royal Danish Academy of Music. Εργάστηκε ως δάσκαλος, συνθέτης και οργανίστας στον καθεδρικό ναό της Κοπενχάγης. Σήμερα θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro con Fuoco, από τη σύνθεση Piano Quartet Opus 8.

και από το quartet piano να πάμε σε μια σονάτα για δύο πιάνα. Σονάτα φορτού πιάνο σε ρε μίζωνα KV448, φυσικά, Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Molto. Ερμηνεύουν οι Eric και Tania Hetschek.

Ο Johannes Brahms θα είναι ο εκλεκτός συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro con Brio, από τη σύνθεση Piano Trio Opus 40 σε μη ύφεση μείζωνα. Ερμηνεύουν η Francesco Comiso στο βιολί, Bosdan Lipovsek στο κόρνο και Olaf John Lerner στο πιάνο.

άλλος ένας Δανός συνθέτης θα μας χαρίσει τον ήχο του σήμερα, ο λόγος για τον Carl Nielsen. Συνθέτης, βιολιστής, διευθυντής ορχήστρας, θεωρείται μάλιστα ένας από τους πλέον καταξιωμένους Δανούς συνθέτες. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Orgoglioso, από τη σύνθεση Σύμφωνη νούμερο 1 σε Σολελάσσονα, Opus 7, FS 16-1. Παίζει η Royal Scottish National Orchestra και διευθύνει ο Bryden Thompson.

Η ηχητική σκυτάλη θα περάσει τώρα στον Ιγνάζ φον Μπέικε για να ακούσουμε τη σονάτα 4 σε Λαελάσσονα στο χάρψικορντ ο Ντέιβιντ Μπόλτεν.

Από το πιάνο κοντσέρτο νούμερο 1 σε σόλε λάσονα όπους 25 MWV 07 του Φέληξ Μέντελσον θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Molto Allegro con Fuoco. Παίζει η Ορφέους Chamber Orchestra και σολίστ ο Γιάννη Λισέκη.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, της πρώτης για αυτή την εβδομάδα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Στο ωραίο Κάστρο ξεκινούν σήμερα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωση αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και θελοντές. Σε ύφεση και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος που παρέμειναν όλη τη νύχτα στην περιοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα οι αρχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Παίρνουν μέρος 100 υπουργοί, πολυάριθμοι διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Στο επίκεντρο της διμερής συνόδου θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Η σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. Τρεις νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο αδερφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Στο εργοστάσιο που κάει ολοσχερός υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο, γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα της κατάστασης και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αναμένεται να καίνει για πολλές μέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της, κάτι το οποίο επέτρεψε στους κατοίκους μετά την εντολή εκένωσης να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν ότι τα σπίτια τους σώθηκαν χάρη στη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές. Ενθαρρυντική η σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio ο Παντελής Τσακίρης, δήμαρχος Ρεοκάστρου. Πλήρης κατάσβεση, πρέπει να εκτιμήσουμε την κατάσταση μαζί με τους αρμόδιους φορείς. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου, τις οποίες έσβησαν οι δασοκομάντος. Σε αυξημένη επιφυλακή σήμερα, οι αρχές λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς σε Κρήτη, Σάμο, Κίο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στην Καλυθέα. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου, άνδρα του οποίου ισορρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο 63χρονος αδελφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Σύσκεψη έχει προγραμματιστεί το απόγευμα με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, της Aegean και της Sky Express, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότασαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Ξεκίνημα καινούργιας εβδομάδας και καινούργιας ημέρας. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Είστε όπως πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. 6 έχει ο μήνας σήμερα. Είναι ο Ιούλιος του 2026. Καλά πάμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από καιρικές συνθήκες. Βέβαια, δεν πάμε το ίδιο καλά με την εκδήλωση πυρκαγιών, αυτή την περίοδο που είναι και από τις πλέον επικίνδυνες. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους όσους ξεκινήσατε από νωρίς. Καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε αυτές τις ημέρες. Με ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση, παρακαλώ, στους δρόμους. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά κι εμείς, που σημαίνει ότι θα διαβάσουμε μαζί πρώτα απ' όλα την ταυτότητα της ημέρας. Είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης σήμερα, Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Επιλέγετε όποιος σας αρέσει από τα τρία για να το διαβάσετε. Για να δούμε και τα γεγονότα. 1785, η νομισματική μονάδα των νεοσύστατων τότε Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου, έγινε το δολάριο. Έτσι, για να θυμάστε. 1785 στις 6 Ιουλίου. 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία στην Συνθήκη του Λονδίνου. Την υπογράφουν και αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρο υποτελής στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία επέριψε τη συνθήκη αυτή. Παραλαμβάνω, η γνωστή Συνθήκη του Λονδίνου. Ήταν το 1827, για να θυμόμαστε. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εφαρμόστηκε δοκιμαστικά η θερινή ώρα το 1932 και ξεκίνησε 6 Ιουλίου μέχρι 1 Σεπτεμβρίου. Ήταν ουσιαστικά πειραματικό το στάδιο, να σας πω κάπως έτσι. Τι έγινε τότε? Έβαλαν τα ρολόγια τους όλη μια ώρα μπροστά. Αργότερα όμως είδαν ότι αυτή η πειραματική αναφορά δεν προχωρούσε καλά, οπότε την εγκατέλειψαν και φτάσαμε στα σημερινά σιγά σιγά που ξέρετε τώρα, με την αλλαγή του θερινού κλπ. Ηλιοστασίου. 2015 και ερχόμαστε πιο κοντά. Παρετείται ο Υπουργός Οικονομικών τότε, Γιάννης Βαρουφάκης, για να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Αυτό είχε αναφέρει στην ανακοίνωσή του τότε. Τοποθετήθηκε ανταυτού ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Ήταν το 2015. Την ίδια χρονιά όμως είχαμε επίσης και άλλες ανακοινώσεις. Μια κοινή ανακοίνωση πολιτικών αρχηγών πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά από σύσκεψη που είχαν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε, Προκόπη Παυλόπουλο, αναφέροντας ότι η πρόσφατη ατιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μια κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας. Θα μπορούσα να πω πολλά και διάφορα επί τούτου, γιατί νομίζω οι μέρες τέτοιες. Αναφορούσε το 2015 το δημοψήφισμα και είδαμε τελευταία μία ανακοίνωση και ένα τρέιλερ, να το πω, ένα σποτάκι να το πω, που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία επί τούτου. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θα έπρεπε να συμπεριληφθεί και αυτή η κοινή, η υπογεγραμμένη ανακοίνωση, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ναι, και της Νέας Δημοκρατίας τότε. Ο κύριος Μημαράκης, αν θυμάμαι καλά, και νομίζω ότι θυμάμαι καλά, ήταν αρχηγός τότε της Νέας Δημοκρατίας. Ο μόνος που δεν προσκλήθηκε, όπως καταλαβαίνετε, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συνυπογράψει ακριβώς αυτό, την εντολή δηλαδή όχι ρήξης, αλλά συνέχιση της προσπάθειας για μια βιώσιμη συμφωνία, ήταν ο τότε αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, αν θυμάστε. Ήταν 2015, αυτό στις 6 Ιουλίου του 2015. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς και στο σήμερα. Τι βλέπω στην ατζέντα της σήμερα, στην κορυφή αυτής της ατζέντας λοιπόν? Νομίζω ότι παίζει πολύ το θέμα με τον κύριο Ντόκο, το πώς οι Ρώσοι φαρσέρ έφεραν σε αυτή τη θέση την εξευτελιστική, όπως την χαρακτηρίζουν παρά.

Ότι δεν ήταν AI, απλά είχαμε στείλει ένα mail, απλό mail, ένα ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και είχαμε βάλει και make-up. Αυτό είπαν από την πλευρά τους. Θα δούμε τι συνέβη με αυτή την περίπτωση. Πάντως, όπως καταλαβαίνετε, έχει πέσει και στο τραπέζι των πολιτικών αντιπαραθέσεων για το πόσο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης συζητούσε για τουλάχιστον 10 λεπτά με τον Ρώσο Φαρσέρ, πιστεύοντας ότι είναι ο Ουκρανός ομόλογός του. Τώρα, ξέρετε, αυτό θέτει νέα θέματα για τις νέες τεχνολογίες και το πώς οι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται και διεθνούν ένα άλλο περιβάλλον απειλών και ψηφιακών απειλών, με την τεχνητή νοημοσύνη να πρωταγωνιστεί σε όλο αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση στην πλευρά της δήλωσε ότι θωρακίζει την ασφάλεια της χώρας στο μέτωπο του κυβερνοχώρου. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγες ημέρες εγκαινιάστηκαν και οι νέες εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ασφάλειας του κυβερνοχώρου του ΓΕΘΑ και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ως ένα ψηφιακό χειρό χαρακτηρίστηκαν κατά την εγκαινίαση αυτές οι νέες εγκαταστάσεις, σε ένα σχέδιο που θα βοηθά και θα ενισχύει την εθνική μας άμυνα στη νέα εποχή. Η φάρσα, λοιπόν, με θύμα τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας έφερε τα πάνω κάτω, όπως καταλαβαίνετε, και βεβαίως είναι και ένα θέμα αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτικών και όχι μόνο κομμάτων. Νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που θα το συναντήσουμε σήμερα. Παρακολουθήσαμε όλοι την μεγάλη φωτιά στην Θεσσαλονίκη με το τοξικό νέφος και τις εικόνες βιβλικής καταστροφής. Μεγάλο το ζήτημα και εκεί. Μια κατάσταση όπου οι Θεσσαλονικοί αναγκάστηκαν να μείνουν στα σπίτια τους, να κλείσουν τα παράθυρά τους, κατά καλό καιρό όλα αυτά, λόγω του τοξικού νέφους. Λοιπόν, δεν θα προχωρήσω περισσότερο. Μόνο ένα θεματάκι από το Μουντιάλ που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και το διάβασα και χθες. Μέχρι τώρα ξέραμε για τις παρεμβάσεις του Αμερικανού Προέδρου σε άλλα πράγματα, γεωπολιτικά, πολιτικά, πολεμικά, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται, σύμφωνα και με δημοσιεύματα από τον Guardian, ας πούμε, ότι ήταν τρία, λέει, τα τηλεφωνήματα που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ινφαντίνο για να σβήσει την κόκκινη κάρτα του Μπαλογκάν στο Μουντιάλ. Ακούστε, ακούστε. Υποστηρίζουν, λοιπόν, οι Αμερικανοί από την πλευρά τους ότι έγινε λάθος εφαρμογή στο VAR μέσω βίντεο και ότι όταν, λέει, ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA του είπε ότι η κάρτα βρισκόταν ήδη υπό εξέταση από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA. Αυτό το έχουμε ξανακούσει στο Μουντιάλ. Βέβαια, από ό,τι παρακολουθώ απ' έξω, μην νομίζετε ότι είμαι και πολύ φανατική, για να λέω την αλήθεια. Είναι και άλλα πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί. Νομίζω όμως ότι οι Ιρλανδοί ήταν αυτοί οι οποίοι κέρδισαν και τις εντυπώσεις χθες, εκτός από τον αγώνα. Γενικότερα έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις και έχουν εντυπωσιάσει και τους Αμερικανούς, ξέρετε, με το στυλ των Vikings, κλασικό, πάρα πολύ όμορφο. Βάλτε μια ανατελεία σε αυτά που σας λέω, γιατί είναι πολλά και άλλα που θα σας πω στη συνέχεια, για να πάμε σε μουσικό θέμα και να επιστρέψουμε με την πρώτη ανάγνωση της ημέρας.

Λοιπόν, για να διαβάσουμε μαζί, να κάνουμε δηλαδή την ανάγνωσή μας όπως κάνουμε πάντα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που έχουμε μπροστά μας και σήμερα σε επίπεδο πάντα περιφέρειας. Να ξεκινήσω με τη γνώμη. Ζουν με το φόβο. Δύο πυρκαγιές σε ένα 24ωρο ξεκίνησαν από τον καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Ξεχυλίζει η οργή και η αγανάκτηση των κατοίκων στην ευρύτερη περιοχή που λένε πως οι φωτιές τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο με άμεσο κίνδυνο για τις περιουσίες τους και για όλη την Πάτρα. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας, συγγνώμη, είναι ακριβώς αυτό. Γιόταχη καρφώθηκε σε βετρίνα κομμωτηρίου μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα χθες το μεσημέρι στην Αγίου Ανδρέου και Παντρέως με φωτογραφικό υλικό. Τέλος, υπολοδομής από τους Δήμους. Η κυβέρνηση προχωρά στην ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Κτηματολογίου και Ελέγχου Δόμησης που θα εκδίδει τις οικοδομικές άδειες. Για αυτό το θέμα, επειδή το έχουμε ξανακουβεντιάσει, να σας θυμίσω ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από πολλούς Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στην τελευταία της συνεδρία το έθεσε το θέμα αυτό και νομίζω ότι θα έχουμε και εξελίξεις επί τούτου. Κατσαβιδιές έξω από κλαμπ. Διαβάζω επίσης την γνώμη σήμερα. Εργαζόμενος δέχτηκε 10 χτυπήματα από δύο αλλοδαπούς στα ξημερώματα της Κυριακής. Από το 35% στο 29,3% σε 6 μήνες. Σημαντική υποχώρηση της εικόνας του Δήμου Πατρίνων σύμφωνα με έρευνα του αυτοδιοίκηση.gr. Απολογούνται αύριο για τη φυτεία στον ανακριτή οι συλληφθέντες μετά την επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών Πάτρα στη Μεσσηνία. Σε αναζήτηση αφετηρίας για τον οδοντοτό, το μεγάλο μας θέμα, συνάντηση σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών για την επίλυση του προβλήματος. Και διαβάζω επίσης στην πρώτη σελίδα από τη γνώμη, ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια, θα το βρούμε σε όλες τις εφημερίδες, τον δάγκωσε φίδι στο κέντρο της Πάτρας. Πήγε να αφήσει τα σκουπίδια σε κάδο στην Καραϊσκάκη και βρέθηκε στο νοσοκομείο Άκουσον. Πρόκειται για ένα φοιτητή, ο οποίος σε κεντρικό δρόμο της Πάτρας, επί της Καραϊσκάκη, φανταστείτε, κατέβηκε το παιδί να πετάξει τα σκουπίδια στον κάδο. Εκεί φαίνεται είχε φωλιάσει, γιατί πήγε να βρει φαγητό. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Όπου υπάρχει σκουπίδι, όπου υπάρχουν αποφάγια κλπ., πάνε και τα ποντικάκια. Και όπου πάνε τα ποντικάκια, πάνε και τα φυδάκια αυτού του τύπου, όπως λαφιάτης, που είναι το πιο συνηθισμένο φίδι, το οποίο δεν είναι επικίνδυνο, έτσι για να ξέρετε. Τέτοιου τύπου φίδι προφανώς ήταν. Ο φοιτητής, φαντάζεστε την τρομάρα του, ούτε να το σκέφτω, δεν θέλω. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό. Είναι καλά στην υγεία του. Δεν συντρέχει κίνδυνος για τη ζωή του. Πάντως, είδατε τι μπορεί να συμβεί. Στο κέντρο της Πάτρας, φίδι τώρα, Καραϊσκάκι. Ποιος θα το φανταζόταν. Λοιπόν, πάω στην Πελοπόννησο. Με τον τρόμο των πυρκαγιών, μόνιμη απειλή, οι φλόγες δίπλα στα σπίτια. Στον εισαγγελέα για τις φωτιές, στον καταβλισμό Ρωμά, οι κάτοικοι της Εγλυκάδας. Το Σάββατο η κατάσταση έγινε απειλητική, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε στον παλιό σκοπιδότοπο. Να ήταν η μία και μοναδική φορά. Είναι κάτι που δυστυχώς είναι, όχι καθημερινό, δεν είναι. Είναι όμως πολύ, πολύ, πολύ συχνό. Οι κάτοικοι λοιπόν εκεί στην περιοχή, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε συνεχή εγρήγορση, γιατί απειλήθηκαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα από τη φωτιά που εκδηλώθηκε. Θεωρούν ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι η φωτιά συνήθως ξεκινά στα όρια του καταβλισμού που είναι εκεί τον Ρωμά και κινείται στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα πάντως η Συντονιστική Επιτροπή του Ανατολικού Διαμερίσματος θα ζητήσει την παρέμβαση του εισαγγελέα για το θέμα. Στην Πελοπόννησο διαβάζουμε επίσης απαγορεύσεις από το λιμεναρχείο, απαγορευτικές πινακίδες έκαναν την εμφάνισή τους, σύγχυση στο ρείο για κολύμβηση και ψάρεμα. Είναι ο κανονισμός λιμένα της Πάτρας, όπου έχουν τοποθετηθεί, να σας πω, στην περιοχή του ρείου, κοντά στη γέφυρα σχεδόν, εκεί στις προβλήτες, απαγορευτικές πινακίδες που δεν επιτρέπουν και το ψάρεμα. Καλά, το κολύμπι εννοείται, αλλά δεν επιτρέπουν και το ψάρεμα. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια σύγχυση. Γιατί όσο έχουμε συνηθίσει και στις δύο πλευρές, και στον ανατολικό και δυτικό προβλήτα, εντοπίζουμε συχνά πυκνά ψαράδες, εραστέχνες, οι οποίοι πετούν το καλάμι τους στην περιοχή εκεί για να πιάσουν τα ψάρια τους. Υπάρχει μια σύγχυση λοιπόν. Στην ίδια εφημερίδα, την Πελοπόννησο, Γιώργος Πατρινός, ο πρώτος Έλληνας που χαρτογράφησε το γονιδίωμά του. Το παζλ της γενετικής, η Ελλάδα κάνει σημαντικά βήματα στη γενετική και την εξατομικευμένη ιατρική. Πρωταγωνιστής της διαδρομής αυτής, ο Γιώργος Πατρινός, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Αιματήρη επίθεση, γραφική η Πελοπόννησος, φαινόμενα βίας στην διασκέδαση. Νέο αιματήριο επεισόδιο σε είσοδο κέντρο διασκέδασης επαναφέρει κλίμα ανησυχίας. Καθόλου ενθαρρυντικό αυτό για την εστίαση σε ό,τι έχει να κάνει με τα κυρίως νυχτερινά κέντρα. Και νομίζω ότι δεν θα ευνοήσει σε καμία περίπτωση κανέναν με κανέναν, από όποια πλευρά και αν το βλέπει το θέμα ή αν τον αγγίζει, να ξαναέχουμε περιστατικά και φαινόμενα προηγουμένων ετών.
Στην διεφημερίδα διαβάζω για την πρώτη μαθήτρια, την Αριστούχο, με 19.375 μόρια, που μπαίνει πρώτη στην ιατρική της Πάτρας. Η Αργυρό Μελεσανάκη, μπράβο στην Αργυρό, πήγε, λέει, για μεροκάματο στην Ολλανδία. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ανάγνωση των εφημερίδων για να δω λίγο σύμβουλος επιχειρήσεων τι μας έχει σήμερα. Έχουμε τον νέο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής. Κλειστή μετά την ανακαίνιση Παλιά Νομαρχία Πατρών. Την συνεργασία επίσης της Περιφέρειας και της Εστίασης για την προστασία των καταναλωτών στην Αχαΐα. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό το θέμα για τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ που θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο για την ακρίβεια. Διαβάζουμε μεταξύ άλλων. Επίσης για το εργοστάσιο τέχνης στην Πάτρα χρηματοδότηση 2,7 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και παρασκήνιο για την πατρότητα του έργου. Πάλι τα χαλάμε. Στο τίνες είναι τούτο το παιδί. Είδατε. Τα έχουμε ξαναδεί και με το Ρωμαϊκό Οδείο. Λοιπόν, να δω και επιτρέψτε μου να ρίξω μια ματιά επίσης και στην εφημερίδα Συνείδηση, Ετωλίας και Ακαρνανίας, για να δούμε τι περιλαμβάνει σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα αυτή. Πάμε λοιπόν Έτωλο Ακαρνανία και διαβάζω. Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει τουρίστες αλλά χάνει έσοδα λιγότερα από περισσότερους. Ενδέκατη στις τουριστικές εισπράξεις παρά το γεγονός ότι το 2025 υποδέχθηκε 8,5% περισσότερους επισκέπτες. Για τη Δυτική Ελλάδα ισχύει αυτό. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Μπορεί να έχει περισσότερους δηλαδή επισκέπτες, αλλά οι εισπράξεις, τα έσοδα, το όφελος, το οικονομικό ήταν λιγότερο. Και αυτό αποτυπώνει βέβαια, αν θέλετε, στη μεγάλη εικόνα, αποτυπώνει και τη δυσχέρεια την οικονομική των Ελλήνων και όχι μόνο, των Ελλήνων πολιτών θα πω, οι οποίοι μειώνουν και τις ημέρες τους, μειώνουν τη διασκέδασή τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Διαβάζω επίσης. Στις φυλακές ο εμπρεστής της παραβόλας θα εκτίσει μέρος της ποινής των 24 μήνων. Πρόκειται για το άτομο που είχε συλληφθεί γιατί έβαζε φωτιά εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Λέγεται τον ενοχλούσαν οι θάμνοι. Ποιους ωφελεί η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια, για τους δανειολήπτες ή για τα funds? Η νομοθετική ρύθμιση δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, εκτιμά ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο κ. Λεχουρίτης. Το γράφει και στην εφημερίδα σε συνέντευξή του. Παπαστράτιο Μέγαρο, υπογραφές για την ανακαίνιση από την περιφέρεια. Στο Αγρίνιο το Παπαστράτιο Μέγαρο, τόσα χρόνια μένει αναξιοποιητό. Αγρίνιο για πρώτη φορά, ρεμπέτικο φεστιβάλ. Αυτά είναι τα ωραία του καλοκαιριού και όποιος έχει τη δυνατότητα μπορεί να τα παρακολουθεί. Ο Πανετολικός με διαρκή εισιτήρια γιατί με τις χαμηλότερες τιμές στο πρωτάθλημα. Μπράβο στο Πανετολικό, γιατί έτσι πρέπει να μπορεί να πηγαίνει περισσότερος κόσμος με φθηνότερο εισιτήριο. Αυτά μεταξύ άλλων διαβάζω σήμερα και στην Συνείδηση Ετωλίας και Ακαρνανίας. Κλείνω τις εφημερίδες μου, πάω σε μουσικό θέμα και επιστρέφω σε λίγο.

0: ולכן בקילומטר
1: και όπως πάντα το αστυνομικό δελτίο δεν λείπει ούτε από εμάς, αλλά γενικώς δεν λείπει γενικότερα. Βλέπουμε λοιπόν ένα θέμα που έρχεται από την Ηλία και θα σας το μεταφέρω γιατί μπορεί να συνδέεται με κάποια θέματα που έχουμε δει και στην Πάτρα. Είχαμε πριν από δύο μέρες, το περασμένο Σάββατο συγκεκριμένα, στην περιοχή της Ευγγελίστριας στην Αμαλιάδα, μία έκρηξη με γκαζάκια σε μια πολυκατοικία, στην είσοδο πολυκατοικίας. Ξημερώματα, ήταν 5 τα ξημερώματα. Τώρα λοιπόν η υπόθεση αυτή με τα γκαζάκια και την έκρηξη που αναστάτωσε την περιοχή το περασμένο Σάββατο εξετάζεται από την αστυνομία σαν να μην ήταν κάτι τυχαίο, προφανώς δεν ήταν τυχαίο, αλλά ίσως εξετάζεται και αν αυτή η επίθεση συνδέεται με ομάδα ατόμων που πρόσφατα είχε απασχολήσει την αστυνομία με επεισόδιο που είχαμε σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας. Η υπόθεση αυτή είναι υποδιερεύνηση από την αστυνομία. Μάλιστα προσπαθούν να δουν αν υπάρχει κάποια σχέση με τα περιστατικά που είχαμε δει πριν από κάνα δύο εβδομάδες με ομάδα ατόμων σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας. Θυμάστε με τις φασαρίες που γινόντουσαν, με τις εντάσεις, με τις επιθέσεις. Η ελληνική αστυνομία έχει ταυτοποιήσει κατά εκείνες τις συμπλοκές κάποια άτομα και εξετάζει αν συμμετείχαν στα επεισόδια και διερευνάται ταυτόχρονα μαζί με την έκρηξη στην Αμαλιάδα για το εάν συνδέεται με αυτά τα γεγονότα ή αν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν έχει αποκλειστεί τίποτα προς το παρόν. Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές λένε ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο και εξετάζεται από την αστυνομία αν ισχύει κάτι τέτοιο, επειδή ένας νεαρός ένικος στις πολυκατοικίες όπου είχαμε την έκρηξη φέρεται να σχετίζεται με μια ομάδα ατόμων που, όπως σας είπα, είχε απασχολήσει τις αρχές της Πάτρας τις προηγούμενες εβδομάδες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στο αστυνομικό μας δελτίο? Σας είπα ξεκινώντας για το νεαρό με το φίδι. Έχουμε όμως και ένα άλλο θέμα με την νοσηλεία με εγκάβματα ενός πατέρα με το γιο του από το Αγρίνιο. Πιθανότατα με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής μιλούν για έκρηξη φιάλιση υγραερίου. Έγινε στο Αγρίνιο το ξημερώματο του Σαββάτου το περιστατικό. 52 ετών ο πατέρας, 27 ο γιος του, υπέστησαν σοβαρά εγκάβματα. Αρχικά πήγαν στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Τα εγκάβματα είναι σε διάφορα σημεία του σώματος. Πήραν τις πρώτες βοήθειες εκεί, αλλά η κατάστασή τους ήταν αρκετά σοβαρή, ώστε αποφασίστηκε να μεταφερθούν άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Και τα πρώτα στοιχεία, όπως σας είπα, λένε ότι η πιθανότητα τα εγκάβματα να προκλήθηκαν από έκρηξη φιάλιση υγραερίου μέσα στο σπίτι τους. Διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές και η υπόθεση για να διαπιστωθούν πώς ακριβώς συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Λοιπόν, για να δούμε και τι άλλο έχουμε στο αστυνομικό μας. Ναι, έχουμε. Έχουμε συλλήψεις. Στο Μεσολόγγι, λοιπόν, αυτή τη φορά είχαμε συλλήψη 3 ενηλίκων. 14 οι 2, 15 ένας. Τα ξημερώματα της Κυριακής. Χθες δηλαδή έγινε ξημερώματα η σύλληψη από τμήμα δίωξης και ξυγνίας εγκλημάτων. Τι έκαναν οι 3 ανήλικοι? Το προηγούμενο βράδυ προκάλεσαν σοβαρές φθορές σε ένα κοντέινερ σχολικό που είναι εκεί στην Παλαμαϊκή σχολή του στο Μεσολόγγι τοποθετημένο. Και βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε ανηλίκους, όπως ξέρετε, συλλαμβάνονται και οι γονείς για την παραμέληση της εποπτείας. Λοιπόν, για τις φωτιές είπαμε για το Ριγανό Κάμπο λίγο πριν. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε κάτι περισσότερο στη συνέχεια, θα το δούμε. Δεν είναι κάτι καινούριο άλλωστε, να μιλάμε τα πράγματα και τελείως διαφορετικά. Κάθε τόσο και εμείς εδώ αναφερόμαστε σε πυρκαγιές, φωτιές που εκδηλώνονται σε περιοχές πέριξ του Ριγανόκαμπου και του καταβλισμού των Ρωμά, γιατί έτσι είναι. Όταν έχουμε ξηρασία, έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, υλικά έφλεκτα, τότε μπορεί πολύ εύκολα να εκδηλωθεί πυρκαγιά, χωρίς να λέμε ότι υπάρχει δόλος, είναι η πετιότητα. Μπορεί όμως να εκδηλωθεί. Είχαμε όμως μία ακόμη πυρκαγιά και στο Πανετόλιο. Δεν έχει κάποια σχέση με τον εμπριστή της παραβόλας που λέγαμε λίγο πριν. Κοντά στο γήπεδο εκεί είχαμε άμεση κινητοποίηση. Ελαιόδεντρα κάηκαν από ό,τι μάθαμε από τις φλόγες. Περιόρισαν πολύ γρήγορα τη φωτιά πριν επεκταθεί η πυροσβεστική. Και από ό,τι φαίνεται, πιθανότατα αυτό να οφείλεται σε κεραυνό που χτύπησε εκεί, στα δέντρα που ήταν μέσα στο λιοστάσι. Γιατί όταν έχουμε κεραυνικά φαινόμενα και μεγάλη συχνότητα, είναι πολύ συχνές και οι περιπτώσεις όπου έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο προς το παρόν, για να μην λέω μεγάλες κουβέντες, γιατί συνήθως όταν λέω κάτι τέτοιο, μετά από λίγο αρχίζουν και έρχονται συνεχώς δελτία από την αστυνομία. Αυτά προς το παρόν. Μέχρι στιγμής, τα τελευταία σας λέω, αστυνομικά νέα που είχαμε από την περιοχή.

Και επειδή είμαστε εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, για να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει. Όπως είπα ξεκινώντας και το διαβάσαμε και σε όλες τις εφημερίδες, πρωτοσέλιδο σήμερα είναι το θέμα των πυρκαγιών εκεί στον Ριγανό Καμπό. Οι φωτιές πολλές φορές φτάνουν δίπλα στα σπίτια. Μάλιστα, σήμερα οι εκπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων του Ανατολικού Διαμερίσματος έχουν ζητήσει να συναντήσουν τον εισαγγελέα, με κάποιον από την Εισαγγελική Αρχή, εν πάση περιπτώσει, για να θέσουν το πρόβλημα που υπάρχει εκεί ως μόνιμη αιστεία κινδύνου για τους ίδιους. Η εκδήλωση πυρκαγιάς στο Ριγανό Καμπό. Είχαμε το Σάββατο, όπως σας είπα, μια κινητοποίηση της φωτιάς εκεί κοντά στον παλιό σκουπιδότοπο και κοντά στον καταβλισμό. Επιχείρησαν όλες οι δυνάμεις πολύ πολύ γρήγορα και βέβαια υπήρχε ένα, να σας πω συμπληρωματικά αυτή τη φορά, γιατί πιθανότητα να το έχετε δει κάποιοι από εσάς, ντρόν της πυροσβεστικής επιτηρούσε την όλη εικόνα. Υπήρχε μια δυσκολία. Και υπάρχει πάντα μια δυσκολία όταν είσαι σε τέτοιες περιοχές. Ξεκίνησε η φωτιά από ό,τι φαίνεται χαμηλά στον καταβλισμό. Προχώρησε προς την παράλληλη που είναι στην περιμετρική, επεκτάθηκε δηλαδή σταδιακά. Και σύμφωνα με τα όσα καταγγείλαν και οι κάτοικοι της περιοχής, έφτασαν μέχρι σε ένα οικόπεδο που λιοστάση πρέπει να ήταν, δίπλα στις εγκαταστάσεις της δημοτικής επιχείρησης ίδρυυσης αποχέτευσης της Πάτρας. Φανταστείτε λοιπόν πόσο γρήγορα και πού έφτασε. Το ότι είχαμε την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν αυτό που την κράτησε για να μην επεκταθεί περισσότερα, για να μην γίνει πιο σοβαρή η κατάσταση. Αυτό το οποίο επισημαίνεται και από τη Συντονιστική Επιτροπή και των κατοίκων είναι ότι εκεί στο έδαφος, στην ευρύτερη περιοχή του παλιού σκουπιδότοπου, υπάρχουν αντικείμενα και υπόγεια και κάτω από το έδαφος. Είναι παλιό σκουπιδότοπος. Πιθανόν να έχουν επιχωματωθεί πολλά από αυτά. Οπότε λοιπόν οι εστίες δεν έσβηναν, γιατί υπήρχε υλικό που έκυγε ακόμη και κάτω από το έδαφος. Μηχανήματα έργου του Δήμου συνέδρεμαν σε αυτή την περίπτωση για να σβήσουν ή να καλύψουν με χώμα ανά περίπτωση τις υπόγειες αυτές τις εστίες, ώστε να μην συνεχίζεται η καύση. Γι' αυτό και υπήρχε και ένας καπνός αποπνικτικός στην ευρύτερη περιοχή, που σημαίνει, καταλαβαίνετε, πόσο επικίνδυνο είναι για την υγεία των κατοίκων και πόσο δίκιο έχουν οι άνθρωποι που έχουν αγανακτήσει και ζητούν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν είναι ένα περιστατικό μόνο, ξαναλέω, γιατί για τους κατοίκους εκεί υπάρχει μια κατάσταση συνεχούς επιφυλακής, ανασφάλειας. Οι φωτιές όπου υπάρχουν παλιά απορρίμματα εκδηλώνονται συνεχώς στα πρόχειρα καταλήμματα και βέβαια υπάρχουν και πολλές σοβαρές ελλείψεις στην ευρύτερη περιοχή. Είχαμε και άλλη μια πυρκαγιά στα όρια του παλιού στρατοπέδου του Στιμώμα εκεί. Απορρίμματα για μία ακόμη φορά και δασική βλάστηση. Και εκεί περιορίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά νομίζω ότι είχαμε θέματα γενικά το να αφήνουμε πίσω ένα ζήτημα, να λέμε σβήσαμε τη φωτιά και εντάξει, και να εκδηλώνεται ξανά την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη, και να φτάνει ωριακά σε οικόπεδα ή αν θέλετε ακόμη και πολύ κοντά σχετικά σε απόσταση από τα σπίτια, κάνει τους κατοίκους της Εγλυκάδας και της ευρύτερης περιοχής στο Ριγανό Καμπό να είναι στα όρια τους και να μιλούν συνεχώς για τον κίνδυνο. Πέρα από την επικινδυνότητα της φωτιάς, είναι και ο περιβαλλοντικός κίνδυνος, ο τοξικός κίνδυνος από την καύση των σκουπιδιών. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει αυτή η ιστορία και τι ανταπόκριση θα υπάρχει και από την Εισαγγελική Αρχή.

Αυτά προς το παρόν. Θα επιστρέψουμε στα θέματα που ανοίγουμε συχνά πυκνά. Είπαμε ότι έχουμε και το θέμα του οδοντοτού σήμερα σε εξέλιξη για να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία. Έχουμε συνάντηση σήμερα, αν θυμάμαι καλά, στο Υπουργείο Μεταφορών για το θέμα αυτό. Με την αλλαγή βεβαίως σκυτάλησε και στο αρμόδιο Υπουργείο και στο κατά πόσον είναι ενημερωμένοι οι καινούργοι για τα τεκτενόμενα τα προηγούμενα. Λοιπόν, βάζω μια τελεία σε αυτό και θα επιστρέψουμε για να δούμε λίγο και το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τις τελευταίες ημέρες είχαμε και συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος μίλησε για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί η επικείμενη ολοκλήρωσή του κοντεύει τώρα, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι σημαίνει με πολύ απλά λόγια, αγαπητοί φίλοι, θα σας το πω. Ίσως το έχετε καταλάβει και σε κάποιες δομές και υποστηρικτικές, αν θέλετε, υπηρεσίες που υπήρχαν στη χώρα. Το έχουμε κουβεντιάσει και αυτό. Πάντως, αυτό σημαίνει ότι όταν ολοκληρωθεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι αυτό που λέει Ελλάδα 2.0, ναι. Θα σταματήσουν να έρχονται χρήματα. Είναι ένα μεγάλο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να βοηθά τον ρυθμό ανάπτυξης, όχι μόνο σε εμάς, και αλλού. Είπα ότι έγινε μια συνέντευξη του αναπληρωτή του οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, και μίλησε, τον προηγούμενο μήνα έχει γίνει αυτό, για την ενημέρωση που αφορά την πρόοδο στην απορρόφηση των κονδυλίων. Η απορρόφηση λοιπόν του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν στο 100%, όπως είπε ο ίδιος. Βέβαια, νομίζω ότι υπήρξαν και αναφορές που έλεγαν ότι η Ελλάδα είναι στις πρώτες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιοποίηση του Ταμείου γενικότερα. Θα θυμίσω ότι αυτό το Ταμείο γεννήθηκε στα χρόνια της πανδημίας, όταν οι οικονομικές επιπτώσεις ήταν τόσο πολύ σοβαρές και ιδιαίτερες στην χώρα μας, που θα οδηγούσαν προφανώς σε μια κρίση οικονομική μεγάλη. Τότε λοιπόν δημιουργήθηκε και γεννήθηκε, αν θέλετε, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν ευρωομόλογα. Δανειστήκαμε δηλαδή με ευρωομόλογα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική ιδέα πάντως ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την υψηλή της πιστοληπτική ικανότητα για να μπορεί να δανείζεται φθηνά από τις διεθνείς χρηματαγορές. Θα μπορούσε λοιπόν έτσι να έχει τα κονδύλια που ήθελε για να μπορέσει να σταθεί απέναντι στην πανδημία και να έχει και μια αναπτυξιακή δυναμική. Γι' αυτό λέγεται και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Λοιπόν, το εθνικό σχέδιο της Ελλάδας για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν αυτό που ξέρετε, Ελλάδα 2.0. Και ήταν αρχικά περίπου 30 δισεκατομμύρια. Πήραμε και μερικά από ένα κονδύλι από το πρόγραμμα το Repower EU, το έχετε ακούσει. Φτάσαμε στα 36. Λοιπόν, αυτό το ποσό μοιράστηκε σε επιδοτήσεις και δάνεια. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που εντάχθηκαν στο σχέδιο αυτό, στο Ελλάδα 2.0, το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2, το εξοικονομώ, η αναβάθμιση του ΆΚΑ, το πρόγραμμα Trust Your Stars, δεν το ξέρω αυτό, αλλά σας το λέω γιατί εντάσσεται μέσα σε όλο αυτό το ζήτημα, η αποθήκευση της ενέργειας. Δηλαδή, αν με λίγα λόγια, όλα τα προγράμματα ήθελαν να μπουν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Υπήρχαν όμως και κάποια δείγματα που έφεραν αντιδράσεις από την πλευρά τουλάχιστον της αντιπολίτευσης για την πορεία υλοποίησης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης από τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν έργα που τροποποιήθηκαν ή έβγαιναν από το πρόγραμμα ενώ είχαν ενταχθεί. Πολλά από αυτά απεντάχθηκαν. Υπήρχε χαμηλή ζήτηση. Γιατί τα προγράμματα σπίτι μου 1 και σπίτι μου 2 δεν είχαν την επιτυχία που θα ήθελαν τουλάχιστον ως προς τον προγραμματισμό. Οπότε λοιπόν, όπως σας είπα, υπήρχαν ανησυχίες για την διάθεση των κονδυλίων. Υπήρχε και αυτός ο φόβος τον τελευταίο χρόνο να προλάβουμε, να υλοποιήσουμε, μην και χαθούν τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί έχει ημερομηνία λήξης, καταλάβατε. Και αν φτάναμε στην λήξη του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, θα χάναμε και χρήματα, θα χάναμε και πόρους, αν θυμάστε πολύ καλά. Λοιπόν, είναι το θέμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα κλείσει το πρόγραμμα. Δεν υπήρχε θέμα για παράταση. Τα έργα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 31 Αυγούστου, τελευταίες εκταμιεύσεις 31 Δεκεμβρίου. Ό,τι έχει μπει λοιπόν
προχωρά. Τώρα, το αν θα έχουμε παράταση ή κάτι άλλο, θα πρέπει κι εσείς και εμείς να περιμένουμε να τα ακούσουμε το Σεπτέμβρη και να το δούμε. Τώρα, τι θα γίνει με τα προγράμματα που είχαν μπει και είναι στη μέση, γιατί υπήρχαν ανησυχίες για την χρηματοδότηση πάρα πολλών έργων, κυρίως στο κομμάτι της λειψιδρίας, πρέπει να σας πω. Θα περάσουν, λέει η κυβέρνηση, στο ειδικό πρόγραμμα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αντί δηλαδή να χρηματοδοτηθούν τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα χρηματοδοτηθούν από πόρους που έρχονται από αλλού, από τη σύμπραξη δηλαδή, για να εισπραχθούν. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και δεν μπορούμε να μπούμε και εμείς στις λεπτομέρειες ούτε να τα κατανοήσουμε απόλυτα. Είναι διαχειριστικό το ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, για την απορρόφηση των κονδυλίων. Το πώς διατέθηκαν, ποιο ήταν το σχέδιο, ποιος ήταν ο χάρτης για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε με την λήξη του προγράμματος. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Πάντως είναι κοινή συνιστόσα ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια σημαντική ευκαιρία για να μετασχηματιστεί η χώρα. Υπάρχει η κυβερνητική αισιοδοξία, υπάρχουν και οι ανησυχίες, υπάρχουν δράσεις και προγράμματα που παρέλασαν μέσα από το Ελλάδα 2.0. Ήταν ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία χρηματοδοτικά στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. Υπάρχουν ανησυχίες, ξαναλέω και πάλι. Έχουμε έναν ορίζοντα αυστηρό την 31η του Αυγούστου. Είναι μια χρονική ασφυξία για την απορρόφηση των πόρων και την πραγματική υλοποίηση των έργων. Σας τα είπα όλα αυτά, γιατί από ό,τι ξέρω θα έχουμε πολλά να πούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης στο επόμενο διάστημα. Και υπάρχουν και αναφορές από την αντιπολίτευση που μιλούν ακόμη και για σκάνδαλα διαχείρισης. Θα το δούμε. Κρατάμε το καλάθι μας να είναι μικρό και βεβαίως περιμένουμε να δούμε την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος, που όπως είπα, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι είναι ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία χρηματοδοτικά που είχε η χώρα.

Λοιπόν, και μετά το Ελλάδα 2.0 θα πάμε σιγά σιγά και μουσικά σε δελτίο ειδήσεων εμείς από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να σας πω από τώρα ότι θα έχουμε και μετεωρολογικές αναφορές σήμερα, που σημαίνει Νίκος Θεοδωσόπουλος εκεί γύρω στις 10.30. Θα τα πούμε σε λίγο και πάλι.

0: Earth Patras.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς τη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Στις 11 παρατέταρτο έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζει στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άνδρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδο σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω λήξη πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Επιχείρηση διάσωσης μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο. Σώθηκαν 21 άτομα, οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένους. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειου Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις. 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από μαζική ρωσική επίθεση τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Σύμφωνα με το δήμαρχο του Κίεβου, Βιτάλι Κλίτσκο, πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του συναγερμού και συντρίμια ντρόουν έπεσαν σε άλλες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 23 ως 33 και στη Θεσσαλονίκη από 22 ως 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: ιδανικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και επιστρέψαμε δεύτερο μέρος, εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι, μουσικά και καλοκαιρινά θα έλεγα, πρέπει να είμαστε λίγο πολύ όλοι μας, να βελτιώσουμε λίγο αυτή την καλοκαιρινή εικόνα. Λοιπόν, για τον καιρό θα μας τα πει σε λίγη ώρα ο κ. Θοδωσόπουλος, ο επιχειρησιακός προγνώστης μετεωρολόγος, θα μας δώσει και κάποια άλλα στοιχεία όμως, γιατί ξέρετε, του ζήτησα να μας πει και κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με το αντίριο και, και τον προβλήτα εκεί, γιατί έχει και τη μνήμη, αλλά είχε και την δυνατότητα μέσα από τα δημοτικά πράγματα να παρακολουθεί την εξέλιξη αυτή εκεί και θα μας δώσει κάποια στοιχεία και ιστορικά και όχι μόνο, που είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα, αλλά βέβαια θα μας πει και το του καιρού, αν μη τι άλλο. Πάντως για σήμερα Δευτέρα έχουμε καλό καιρό σε όλη την Δυτική Ελλάδα και στην Πάτρα, ήλιο, ηλιοφάνεια, λίγη συννεφιλή απόγευμα, ξέρετε, στα πιο ώρινα όπως τα έχουμε συνηθίσει λίγο πολύ τελευταία, στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημεράκι και στην Πάτρα, οι άνεμοι δεν μας δημιουργούν προβλήματα, μέχρι 3 από 4, η υγρασία τσιμπάει λίγο εκεί, στο 75% θα φτάσει. Με λίγη υγρασία, ξέρετε, λίγο δυσκολεύει η κατάσταση, αλλά όπως και να έχει όμως, καλός θα είναι ο καιρός και θα πάει και καλύτερα. Βλέπω επίσης και να σας θυμίσω από τώρα, γιατί θα τα πούμε και μες την εβδομάδα, έχουμε ανακοινώσει και από τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας για τις εκπτώσεις, τις θερινές εκπτώσεις που ξεκινούν την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, μέχρι τις 31 του Αυγούστου. Και είναι πολλά τα στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε πάνω κάτω για το τι και το πώς ψωνίζουμε, την αναγραφή της παλιάς τιμής με την καινούργια και το ποσοστό της έκπτωσης. Θα τα αφήσω για το υπόλοιπο της εβδομάδας για να το έχετε πιο φρέσκο, ούτε ώστε να μπορέσετε να ανταποκριθείτε. Θυμίζω ότι μέσω των θερινών εκπτώσεων τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν την πρώτη Κυριακή, δηλαδή 19 Ιουλίου. Είναι καθορισμένο το ωράριο αυτό από τις 11 το πρωί ως τις 8, 19 του μήνα προβλέπετε να ανοίγουν. Λοιπόν, αυτά για τον καιρό, θα σας πω περισσότερα σε λίγο μαζί με τον μετεωρολόγο τον κύριο Θοδωσόπουλο. Τώρα βλέπω επίσης και το θέμα αυτό που λέγαμε ξεκινώντας από το αστυνομικό δελτίο, καινούργιο το δελτίο, τη δολοφονική επίθεση που είχαμε σε νυχτερινό μαγαζί της Πάτρας. Δύο άτομα επιχείρησαν να μπουν στο κατάστημα ξημερώματα χθες, διαπληκτίστηκαν με το πρόσωπο που ήταν στην πόρτα, με τον άνθρωπο που ήταν στην υποδοχή. Ο ένας έβγαλε ένα κατσαβίδι και άρχισε να τον χτυπά με μανία. 9 χτυπήματα δέχτηκε ο εργαζόμενος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύεται εκεί. Προσπάθησε να αμυνθεί, να του χτυπήσει, αλλά όπως καταλαβαίνετε, τραυματίας. Έφτασε η αστυνομία, συνέλαβε δύο άτομα αλλοδαπούς σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία. Στον εισαγγελέα πατρών αναμένεται να πάνε σήμερα οι δύο συλληφθέντες. Και όπως σας είπα, ξεκινώντας να σας το θυμίσω, ερευνάται αν η υπόθεση αυτή που είχαμε στην Αμαλιάδο με την έκρηξη στην είσοδο της πολυκατοικίας, εάν συνδέεται με άτομα που έχουν δημιουργήσει προβλήματα και επεισόδια σε νυχτερινά καταστήματα της Πάτρας. Και όπως καταλαβαίνετε, η ανησυχία είναι προφανής γενικότερα στον χώρο της εστίασης και στα νυχτερινά καταστήματα. Άνω τελεία και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε. Λίγο οικονομικά ζητήματα και ιδιαίτερα αφορούν πάρα πολλούς συμπολίτες. Είναι η νέα ρύθμιση από την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Αρχή, για τις κατασχέσεις των κινήτων. Οπότε λοιπόν μία νέα απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής θα έρθει για να ξεμπλοκάρει την πώληση χιλιάδων ακινήτων που έχουν κατασχεθεί για οφειλές προς την εφορία. Τη δυνατότητα αυτή ρύθμιση στους οφειλέτες να προχωρήσουν στην πώληση του ακινήτου τους που είναι δεσμευμένο για να εξοφλήσουν τα χρέη τους στο δημόσιο. Αυτό είναι ο βασικός στόχος της ρύθμισης για να ξεπεραστούν και τα εμπόδια που μπλόκαραν αυτού του τύπου τις μεταβιβάσεις. Η νέα διαδικασία λοιπόν προβλέπει ότι με την πώληση του ακινήτου ένα μέρος του ποσού που θα λάβουν θα πάει στο δημόσιο για την αποπληρωμή της οφειλής. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 25% του συνολικού χρέους που έχει ο ιδιώτης. Έτσι λοιπόν, το δημόσιο προβλέπεται με βάση αυτή τη ρύθμιση να εισπράττει ένα μέρος των οφειλών, ο ιδιοκτήτης να μπορεί να προχωρά στην πώληση του ακινήτου για να ρυθμίζει το υπόλοιπο χρέος. Έχει συγκεκριμένα στοιχεία που προβλέπει αυτή η απόφαση και είναι πολλά, δεν θα σας τα μεταφέρω τώρα, αλλά είναι ένα ζήτημα στο οποίο η Ανεξάρτητη Αρχή, αν πληρούνται αυτοί οι όροι που προβλέπονται και είναι αρκετοί, θα εκδίδει πολύ γρήγορα την απόφαση άρσης της κατάσχεσης και θα προχωράει η διαδικασία. Πρέπει βέβαια να σας πω ότι στα κριτήρια υπάρχει η φορολογική συνέπεια. Έτσι, αυτό για να το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Ξαναλέω και πάλι, ο στόχος αυτής της ρύθμισης είναι να ξεπεραστούν τα εμπόδια που δεν μπορούσαν να γίνουν μεταβιβάσεις. Δηλαδή, ακόμη και σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε κάποιος που ενδιαφερόταν να αγοράσει το ακίνητο, το οποίο ήταν δεσμευμένο, δεν μπορούσε να προχωρήσει η πώληση γιατί δεν μπορούσε να εισπράξει μέρος της οφειλής το δημόσιο. Οπότε λοιπόν είναι μία κίνηση που αφορά την αγορά ακινήτων για να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες ακίνητα που ήταν εγκλωβισμένα λόγω των κατασχέσεων. Οικονομικό και το άλλο θέμα που θα σας μεταφέρω πριν πάμε στα του καιρού μας και όχι μόνο. Μία νέα αναφορά και μία τύπου έρευνα, όχι νομίζω ότι υπήρχε και από πριν, ήταν κάτι που είχε αποκαλυφθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού εδώ και 4 τουλάχιστον χρόνια. Ήταν η διαδικασία κατά την οποία τα σούπερ μάρκετ αγόραζαν από τους προμηθευτές ή αγοράζουν 40% φθηνότερα από όσο γράφουν οι τιμοκατάλογοι. Ήταν η έρευνα που έγινε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, που δεν νομίζω ότι και ολοκληρώθηκε, πρέπει να έχει φτάσει μόνο στα μισά της. Λοιπόν, τη στιγμή που έχουμε το κύμα ακρίβειας στα ράφια, το ξέρετε, τα ελληνικά νοικοκυριά είναι αυτά τα οποία γκομαχούν για να μπορέσουν να προχωρήσουν και δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για την διατροφή. Εδώ λοιπόν έρχεται και πάλι αυτή η συμφωνία που είχε εντοπιστεί και αποκαλυφθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2021. Ουσιαστικά είναι κάτι τύπου, πώς να το πω, διπλά βιβλία, κάπως έτσι. Υπήρχε μια διαδικασία λοιπόν, τα ελληνικά σούπερ μάρκετ έγραφαν ή γράφουν, ξαναλέω, σε ένα βιβλίο τις τιμές που είχαν συμφωνήσει με τους προμηθευτές και σε ένα δεύτερο βιβλίο τα ποσά που τους επέτρεπαν οι προμηθευτές, που τους τα επέστρεφαν μάλλον αργότερα με ξεχωριστά τιμολόγια. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν μια πρόσθετη αμοιβή, ήταν κάτι όμως, ξαναλέω, που το είχε εντοπίσει και αναποκαλύψει η Επιτροπή Ανταγωνισμού από το 2021. Η έρευνα λοιπόν είχε αποκαλύψει τεράστιες εκπτώσεις, πάνω από το 40% πολλές φορές, που εξασφάλιζαν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές. Βλέπετε λοιπόν τι γινόταν. Δεν ξέρω αυτό γιατί πέρασε τόσο πολύ στα ψηλά και δεν βλέπω να έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο και από την πολιτεία αυτή η έρευνα, που είναι πολύ πολύ σημαντική. Δεν άλλαξαν πολλά μετά την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, γιατί από ό,τι φάνηκε εκ των πραγμάτων η λειτουργία των σούπερ μάρκετ συνεχίστηκε χωρίς παρεμβάσεις. Ενοχλήθηκαν προφανώς και αν θυμάμαι καλά ήταν επί της θητείας του κυρίου Λιανού τότε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ο οποίος μετά τη λήξη της θητείας του απομακρύνθηκε, δεν ανανεώθηκε η θητεία του, γιατί ήταν τότε πρόεδρος, ξαναλέω, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που είχε αποκαλύψει ακριβώς αυτό το στυλ των διπλών βιβλίων με τα σούπερ μάρκετ και όπως καταλαβαίνετε
είχε ενοχλήσει. Λοιπόν, θα σας αφήσω λίγο με αυτά τα οικονομικά, μην πούμε και τίποτα περισσότερο, γιατί κάτι ευνοϊκό δεν έχω να σας πω. Θα πάω σε μουσικό θέμα και αμέσως μετά, σε λίγα λεπτά δηλαδή, θα συνομιλήσω και με τον κύριο Θοδωσόπουλο, τον Νίκο, για να μας δώσει στοιχεία, όπως σας είπα, που αφορούν αντίρρηο, προβλήτες κλπ, αλλά και καιρό. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι και σήμερα με τις ανακοινώσεις που έχουμε από την πολιτική προστασία για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, σήμερα έχουμε κυρίως υψηλό κίνδυνο σε περιοχές της Κρήτης, Βόρειο Αιγαίο, από ό,τι βλέπω, ναι, κάπου εκεί. Εμείς σαν περιοχή Δυτικής Ελλάδας και το μεγαλύτερο τμήμα της Πελοποννήσου, εκτός από το ανατολικό της κομμάτι, είμαστε στο επίπεδο κινδύνου, νομίζω, 2. Είμαστε στη μέση. Επικινδυνότητα. Η επιφυλακή πάντως υφίσταται. Είμαστε εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, οπότε πρέπει να έχουμε κατά νου όλα αυτά που πρέπει να προσέχουμε. Λοιπόν, ξεκίνησα λέγοντάς σας μια κουβέντα σήμερα για το θέμα της πορτμιακής γραμμής και των, αν θέλετε, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια τα πλοία της πορτμιακής γραμμής Ρίου Αντιρίου στο αγκυροβόλαιό τους. Εκεί, για να φτάσουν στον ανατολικό ή δυτικό προβλήτη, κυρίως στο Αντίριο. Θα πω βέβαια συμπληρωματικά εδώ ότι έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα, αρκετά μεγάλο διάστημα, μήνες και, ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κίνηση στην πορτμιακή γραμμή. Προτιμάται η μετακίνηση από τα πλοία της γραμμής και νομίζω ότι είναι προφανής ο λόγος, είναι καθαρά οικονομικός. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό που σας λέω, γιατί θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Θα καλημερίσω, αν μη τι άλλο, μαζί σας τον Νίκο Θοδωσόπουλο, τον μετεωρολόγο και υπηρεσιακό προγνώστη. Νίκο, καλημέρα σου, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Ναι, σας άκουσα, ναι, αυτά όπως έχετε αναφέρει, αλλά είναι διαχρονικό.
0: Ποιο? Γιατί,
1: αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί στο Αντίριο,
0: ναι,
1: θα σας πω έτσι, όπως τα έζησα, mm-hmm, γιατί έζησα, γεννήθηκα δίπλα στη θάλασσα. Έτσι, στο πρώτο εκεί, ναι, σπίτι, ναι, στην παλιά Προβλήτα. Έτσι, το σπίτι
0: στη δυτική πλευρά
1: μου,
0: ναι,
1: εκεί μεγάλωσα, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: όταν ήμουν παιδί, έτσι,
0: ναι,
1: και τώρα έτσι πια τα θυμάμαι, γιατί όλα έχουν αλλάξει, έτσι, όλα έχουν αλλάξει. Θα αναφερθώ έτσι, όταν δεν παρακολουθούσα,
0: mm-hmm,
1: όταν αφιπηρέτησα από σμήναρχος από την πολεμική αεροπορία, μετεωρολόγος, το 2001,
0: mm-hmm,
1: το 2002-2006, έτσι, δημοτικός σύμβουλος, έτσι, στην αντιπολίτευση,
0: Αντίριο, ναι,
1: δεν θεωρούσα ποτέ αντιπολίτευση,
0: mm-hmm,
1: στην τράπεζα εκεί που ήμασταν, εκεί συνέβαλα πάντα έτσι για το καλώς νοούμενο συμφέρον, ας πούμε, της περιοχής μας,
0: ναι,
1: και συνεργαζόμουν και ερχόμουν από περισσότερες φορές σε σύγκρουση με το σύστημα έτσι που είχα εκλεγεί, παρά με αυτό, ό,τι μπορούσα να κάνω για το, mm-hmm, καλύτερο, έτσι.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω έτσι ιστορικά, έτσι, όπως ξεκίνησα, όπως μεγάλωσα, έτσι, τα μάτια μου άνοιξαν,
0: mm-hmm,
1: και έβλεπα τον Πατραϊκό, γι' αυτό πάντα λέω Πατραϊκός, και ο αείμνηστος πατέρας μου έδειχνε τότε, πριν 65 χρόνια,
0: mm-hmm,
1: τον Τρούλο, δηλαδή την ανέγερση του Άγιο Ανδρέα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, έτσι. Mm-hmm. Θυμάμαι, γι' αυτό... Εκεί απέκτησα μεγάλη εμπειρία και θα το πω ως προγνώστης, όχι προγνώστης, ως, όπως κάποιοι σήμερα βρίσκονται μετεωγνώστες, πρακτικός, mm-hmm, δηλαδή, mm-hmm, μετεωρολόγος, έτσι, mm-hmm, από αυτά που πήρα τα ακούσματα από τους καπεταναίους και τα σημάδια εκ του άνωθεν, δηλαδή στον ουρανό, έτσι, αυτά τα οποία και το πέταμα των πουλιών και διάφορα, mm-hmm, άλλα σημάδια για αντιμετώπιση τέτοιων ακραίων καιρικών φαινομένων. Άλλωστε σας είπα ότι το 1983, 21 Ιουλίου, έτσι, όταν ήμουν στη Λάρισα, δεν φαινόταν τίποτα απάνω στα καιρικά συστήματα, και τότε ήρθε το μεγαλύτερο μπουρίνι στη Χαλκιδική και χάθηκαν 9 ανθρώπινες ζωές, το οποίο το είχα προβλέψει τότε στη μονάδα μου εκεί και είχα καθυλώσει τα αεροπλάνα όλα από το απόγευμα, και τις απογευματινές πτήσεις και τις βραδινές. Πάμε, mm-hmm, τώρα για το Αντίριο. Το Αντίριο, όπως το είχα έτσι, έτσι με το, όπως το έζησα, mm-hmm, από μικρό παιδί, υπήρχε ένα περιτύχιο. Το περιτύχιο αυτό ξεκίναγε από το κάστρο και έφτανε, mm-hmm, μέχρι την Πλάζ. Ένα περιτύχιο περίπου ήταν στα 3-4 μέτρα. Αυτό ήταν για τους ακραίους σχηματισμούς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχω αναφερθεί που λέω ότι η θάλασσα, όταν έχει νοτιά που δεν τον μπορεί να τον προβλέψει κανένας άλλος,
0: ναι,
1: πόσες φορές είπα ότι, όταν είπα ότι ξέρω ότι η θάλασσα πότε βγαίνει στο Αντίριο, έτσι, γιατί θυμάμαι την αείμνηστη μητέρα μου που, ναι, έλεγε αυτή η θάλασσα έφτασε στον κήπο μου με το νοτιά. Έβγαινε και έφτανε μέχρι τον κεντρικό δρόμο του αντιρρίου, έβγαινε και στην άλλη πλευρά. Λοιπόν, αυτό όσο αφορά τότε που ήμουν δημοτικός σύμβουλος, ήρθα σε σύγκρουση και είπα ότι τώρα, γιατί ήταν το τέλος. Πώς πούμε, ήμασταν
0: για τη γέφυρα, ήμασταν στη γέφυρα.
1: Ναι, και το 2004, 12 Αυγούστου του 2004, ήταν η έναρξη της λειτουργίας της γέφυρας. Και εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω, έτσι κρατάω και το πρώτο εισιτήριο που πέρασε το αυτοκίνητό μου, έτσι, τη γέφυρα του Ρίου Αντιρρίου. Και όχι αυτό που πήγαν να περάσουν το γαλλικό και μετά το έδωσαν.
0: Αλήθεια.
1: Ο Θεός φρόντισε ακόμα και τη μικρή λεπτομέρεια.
0: Αλήθεια. Έχει το εισιτήριο.
1: Ναι, το έχω το εισιτήριο.
0: Συλλεκτικό.
1: Και μάλιστα είπαν τότε να μου, ο πρώτος αντιριώτης. Ναι. Δεν είμαι ο πρώτος αντιριώτης. Ο Θεός φρόντισε και αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν έχει καμία σημασία. Ναι. Αλλά πάμε να δούμε για την πλεονεξία αυτών. Όλων αυτών εκεί της κατασκευής της γέφυρας. Φτιάξανε τη γέφυρα, έτσι, εκεί που είναι τα διόδια.
0: Ναι.
1: Τότε το είχα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο η γραμμή Μαζινό. Δηλαδή δεν είχαν λάβει υπόψη τίποτα περιβαλλοντικούς όρους, ούτε γέφυρες από κάτω. Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο το αντίριο γινότανε, έπρεπε δηλαδή από εκεί που είναι τα διόδια μέχρι εκεί που ενώνεται στη στροφή, εκεί που ενώνεται με το δρόμο της Ναπάκτου, δεν υπήρχε καμία γέφυρα, τίποτα. Όλα ήταν, τότε έκανα, κινητοποίησα τον κόσμο, βέβαια γίναν κάποιες συμπληρωματικές εκεί.
0: Με τον προβλήτα κάτω.
1: Ναι, πάμε τώρα, πάμε γιατί το ένα φέρνει το άλλο.
0: Ναι.
1: Αυτό που έγινε με το αντίριο, υπήρχε περιτύχιο.
0: Ναι.
1: Το περιτύχιο για ακραίους κλιματισμούς. Όταν άνοιξε η προθυμιακή γραμμή, εκεί... Στην προβλήτα του παππού μου, το πρώτο σπίτι, το καφεζιθεστιατόριο Νομπάτης, εκεί που μεγάλωσα, εκεί σε αυτό ανοίξανε το περιτύχιο για να γίνει, να έρθει το πρώτο καράβι. Ο Ιασημίδης, ο Κράτης Ιασημίδης. Ήταν τότε του συνεταιρισμού του Αγρινίου. Μετά ακολούθησαν, διότι με τη γέφυρα, με την προθυμιακή γραμμή, τότε ήταν η Ναύπακτος με την Πελοπόννησο και έτσι ανοίξαν, δώσαν άδειες και στους Ναυπάκτιους και έγινε
0: το
1: Ναύπακτος, να πω ιστορικά, και ο Άγιος Άνδρας.
0: Είχαν μείνει χρόνια αυτά τα πλοία.
1: Ο Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης, του εφοπλιστής, εγώ το θυμάμαι μικρό παιδί 5 ετών στο παππού μου. Ήταν εκεί Ελεάνα και Μελίνα. Έχω εκεί μέσα σε αυτό το μαγαζί, έχουν περάσει... τι να πω, ας πούμε. Λοιπόν, πάμε σε αυτό.
0: Οπότε,
1: το οποίο.
0: Έτσι, κατεβάζουν το περιστήλιο για να μπει. Το περιτύχιο, με συγχωρείς.
1: Αυτό το οποίο.
0: Για να μπει το πρώτο πλοίο.
1: Ναι, το πρώτο πλοίο. Ναι, ήταν ο Σωκράτης Ιασημίδης.
0: Ναι,
1: το 1946.
0: Και μετά.
1: Έτσι, και το 2004. Έτσι, το 2004 φτάσαν τα καράβια 33. Όταν έγινε η γέφυρα το 2004, 12 Αυγούστου, είχαν πει έτσι επιλέξει ότι θα μείνει ένα καράβι μόνο.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό, Νίκο.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι. Και υπήρχαν και θέματα και αντιδράσεις από τους εργαζόμενους των γραμμών που τους πήγαιναν αλλού, που έμεναν χωρίς. Το θυμάμαι αυτό.
1: Εδώ είναι το θανάσιμο αμάρτημα έτσι, της θρησκείας, η πλεονεξία. Δηλαδή η αχαριστία, η αγνωμοσύνη, δεν μιλάω για τη γέφυρα. Η γέφυρα είχε ξεκινήσει. Η προθυμιακή γραμμή και η προθυμιακή γραμμή υπήρχε το λιμνικό ταμείο που έπρεπε να αποκατασταθεί στην προτέρα κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Και θα μπορούσαν αυτό, έτσι όλο αυτό το περιβάλλον. Καταρχάς υπήρχε η μικρή Τάφρος. Έτσι, η μικρή Τάφρος ήταν πέριξ του κάστρου.
0: Γύρω από το κάστρο μεγάλη, δηλαδή ήταν μια μικρή Τάφρος
1: μικρή
0: με νερό.
1: Τάφρος, η οποία
0: έτσι.
1: Δεν υπάρχει, έχει μπαζωθεί.
0: Α, δηλαδή εκεί που φτάνει ο δυτικός προβλήτας.
1: Η θάλασσα βγαίνει από τη δυτική πλευρά και πάει στην ανατολική, βόρειο-ανατολική πλευρά.
0: Εκεί υπήρχε λοιπόν μια μεγάλη Τάφρος από ό,τι κατάλαβα, το οποίο μπαζώθηκε όλο αυτό, Νίκο.
1: Αυτό το είχαν προβλέψει τότε, δεν ήταν επιστήμονες, αλλά είχαν σκέψη.
0: Βέβαια.
1: Σήμερα έχουμε επιστήμονες, αυτό που έχω πει, χωρίς σκέψη. Και υπήρχε και η Μεγάλη Τάφρος. Πάω να ανοίξω δηλαδή τη Μεγάλη Τάφρος και είπα τότε στους γεφυράδες, εδώ κάνετε ένα έργο. Ελάτε εδώ να αποκαταστήσετε στην προτέρα κατάσταση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τίποτα. Τα συμφέροντα ήταν ότι μέσα στη Μεγάλη Τάφρο υπήρχαν ιδιοκτησίες. Δηλαδή υπήρχε η καταπάτηση. Κατάλαβες, η καταπάτηση αποζημιώθηκε, απαλωτριώθηκαν μέσα από όλα αυτά με τα συμφέροντά τους. Έκανα
0: Νίκο,
1: ένα
0: αγώνα
1: μετά
0: κάτι.
1: Και με αυτή την προβλήτα, γενικά όλα έτσι.
0: Η μεγάλη τάφρος
1: του Δημοτικού Συμβουλίου, θυμάμαι τότε η εφημερίδα της Ναυπακτίας, νομίζω πως λεγόταν,
0: το Εμπρός. Άστρο
1: Ναυπακτίας.
0: Το Άστρο, ναι. Παλιά.
1: Ήταν ο Μιχάλης ο...
0: Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάποια στοιχεία που θα μας βοηθήσουν και στο σήμερα για να καταλάβουμε. Η μεγάλη τάφρος εκτινόταν μέχρι ποιο σημείο, έφτανε στο πάρκο, εκεί που είναι το πάρκο σήμερα.
1: Έμπαινε εκεί που είναι η πλάζ, μέσα.
0: Εκεί που είναι τα καταστήματα, έτσι.
1: Όχι, έμπαινε μέσα, ήταν το αντίριο, ήταν μέσα, ανάμεσα στη μικρή και στη μεγάλη τάφρα.
0: Α, ήταν ανάμεσα.
1: Ναι, αυτός ο δρόμος ο οποίος γίνεται, αυτός που, καταρχάς ο δρόμος ήταν μέσα από το αντίριο, εγώ μικρό παιδί ήταν το αντίριο. Μετά επί Χούντα τότε μπαζώσανε και η Χούντα τον μπάζωσε, που μπορούσαν να το ξεμπαζώσουν.
0: Ναι.
1: Εδώ το κατακτήσαν, άρα ήταν χειρότερη από τη Χούντα, ας πούμε. Το καταλάβατε
0: ναι,
1: τι
0: ναι,
1: έγινε.
0: Καταλαβαίνω ότι υπήρχε αυτό το
1: κομμάτι. Και όταν το παίρνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, τότε είχαν κάνει, δηλαδή αυτός ο δρόμος που είναι στο αντίριο, έτσι και πήγαινε κατευθείαν, έτσι τότε που μπαζώθηκε, έτσι, είχα πει τότε με έγγραφό μου, υπάρχουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ανοίξει μεγάλη τάφρος. Εγώ τη θυμάμαι τη μεγάλη τάφρο, μικρό παιδί, 10, 12, 13 χρονών, ήταν 13 μέτρα περίπου το πλάτος και περνάγαμε μέσα. Γιατί είχε νερά όταν τέτοια εποχή και πριν το Μάιο μήνα και πηγαίναμε, περνούσαμε, υπήρχαν σκαλοπάτια, κατεβαίναμε και πηγαίναμε εκεί που είναι τώρα τα διόδια και εκεί ήταν το γήπεδο για να παίξουμε μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν και μάλιστα τα έργα τότε που γίνανε με τη γέφυρα τους είχα πει ως προγνώστης έτσι μετεωρολόγος έτσι που παρακολουθούσα ότι μέσα το αντίριο με τα έργα αυτά που γίνονται θα υπάρχουν τοπικές λίμνες εκεί που είναι το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περιοχές που λέγονται βάλτος ή στα Πατρινά εκεί
0: στα
1: που
0: Πατρινά
1: είναι,
0: υπάρχει
1: που
0: ένα
1: είναι
0: θέμα.
1: Η, πώς το πούμε, το έδαφος κάτω από τη μέση στάθμη θαλάσσης, η επιφάνεια του εδάφους. Δηλαδή υπάρχουν σημεία και δεν λάμβανε υπόψη τίποτα.
0: Νίκο, στο σήμερα, για να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα τα λέω, στο σήμερα υπάρχουν θέματα, όπως ξέρεις, θα τα έχεις δει φαντάζομαι, ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί ο δυτικός προβλήτας για να μπορέσουν τα πλοία να φτάσουν με ασφάλεια, με δυσκολία.
1: Ο ανατολικός από την πλευρά του βορειά.
0: Ναι, και εκεί υπάρχει ακόμα.
1: Ό,τι έκαναν, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, κοίταξε, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Follow the money. Μετά από αυτό που είπα την Παρασκευή.
0: Money for nothing.
1: Μπράβο.
0: Τα θυμήθηκα.
1: Follow the money.
0: Λοιπόν, για πες μου
1: τώρα. Χρήματα, έτσι,
0: μάλιστα. Να μην σε χάσω και από τα καιρικά και ξεχαστούμε.
1: Ακολούθησαν τα χρήματα. Έβλεπαν μόνο τις απαλωτριώσεις, αυτά τα συμφέροντά τους, ο ένας με τον άλλον. Εγώ τους τα είπα όλα αυτά. Και αφού δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, σηκώθηκα και έφυγα. Τι να κάθομαι, να ασχολούμαι συνέχεια με ένα θέμα το οποίο δεν μπορείς, αφού υπήρχαν τα συμφέροντά τους. Είναι καταγεγραμμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, 4 χρόνια.
0: Θυμάμαι κάποιες επεισοδιακές συνεδριάσεις εκείνου του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σε ρωτήσω όμως, σήμερα, για το σήμερα, σήμερα εκεί, γιατί δεν προχωρά αυτό το κομμάτι με το δυτικό προβλήτη εκεί. Όλο φθορές έχει, διαβρώσεις.
1: Είναι μόνο της Δημοτικής Αρχής, είναι και το Λιμενικό Ταμείο.
0: Το Λιμενικό Ταμείο είναι.
1: Πρέπει να γίνει μια περιβαλλοντική μελέτη, δεν αναλάβει αυτό, πρέπει να λάβουν υπόψη όταν γίνεται κάτι, να γίνεται κάτι σωστό.
0: Ναι.
1: Αυτό το περιτύχιο που είχε, αυτό πρέπει να ξαναγεννηθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, να γίνει έτσι για την προστασία. Έτσι. Και αυτό τώρα με τα καράβια, ανάλογα με το ρυθμό, να υπάρχουν όταν υπάρχουν τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν μπορεί.
0: Δυσκολεύονται να προσεγγίσουν ακόμα και με καλές καιρικές συνθήκες.
1: Που μπορούν να κλείνουν και να πέφτει αντί για τείχος να είναι.
0: Ας το βρούνε, ας βρουν τον τρόπο, Νίκο, κάτι
1: υπάρχει. Μπορούν να βρουν, υπάρχουν τεχνολογικές λύσεις. Τώρα
0: πες μου για λίγο για τον καιρό, μην ξεχαστώ.
1: Για τον καιρό.
0: Θα έχουμε καύσωνα, να με ρωτάνε.
1: Για λίγο έτσι αυτό σήμερα που αναρτούν έτσι για τη λειψιδρία, έτσι για τη λειψιδρία, ότι δεν είναι εποχικό πρόβλημα τώρα σήμερα, εξελίσσεται σε μόνιμη απειλή.
0: Τώρα το θυμηθήκαμε.
1: Τώρα το θυμήθηκαν όταν... που έπρεπε αυτά έπρεπε να έχουν ασχοληθεί εδώ και όχι 10 χρόνια και παραπάνω όσον αφορά έπρεπε, γιατί και αυτό που σας είχα πει, ότι η κλιματική αλλαγή έτσι δεν είναι μόνο, θα επιφέρει μεγάλες έτσι, το νερό όχι μόνο στον τουρισμό, αυτό που βλέπουμε στην ανάπτυξη και στο ένα, ακόμα έχει μεγάλη σημασία, ναι, όπως σας είχα πει, η κατανάλωση σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις στους υπερυπολογιστές που μπορούν ένας υπολογιστής μέχρι τον υπερυπολογιστή να καταναλώνει από 10.000 έως 50.000 κατοίκους μια πόλη.
0: Λοιπόν, Νίκο, πάμε τώρα, πάμε για τον καιρό λίγο.
1: Πάμε τώρα έτσι τον που θα ξεκινήσω και εδώ πάλι πέρα από τον στον καιρό επικαλούμε πάλι γιατί όλα αυτά έτσι συμβαίνουν και τίποτα δεν είναι τυχαίο, η σιωπή των αμνών στην αυλή των πολιτικών συστημάτων. Mm-hmm. Κανένα πολιτικό σύστημα στη χώρα μας καταγράφεται.
0: Ναι, τα πάντα.
1: Πάντα. Κανένα πολιτικό σύστημα στη χώρα μας δεν έχει αναδείξει όσα συμβαίνουν με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και όχι μόνο. Mm-hmm. Γιατί η απώλεια ανθρώπινης ζωής δεν επιφέρει κέρδος. Follow the money. Τώρα πάμε έτσι για τον καιρό. Έτσι, όλα αυτά να καταγράφονται. Και όλα αυτά που έχω πει έτσι, σε τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην ΕΡΤ και σε άλλα τοπικά διαχρονικά, έτσι όπως ξεκίνησα και στην Πελοπόννησο και στο ράδιο.
0: Πάμε καιρό γιατί θα αργήσουμε. Θα χάσουμε
1: μια
0: χρόνο.
1: Μια μέρα θα αποκαλυφθούν όλα.
0: Μακάρι.
1: Και στο Max FM και στο Νεολόγο.
0: Μακάρι.
1: Έτσι, όλα αυτά τα οποία έχουν καταγραφεί.
0: Δώσ' μου για να προλάβω καιρικά φαινόμενα.
1: Πάμε τώρα για τον καιρό. Έτσι. Για τα τετριμένα, ας πούμε, του καιρού. Αυτό που δείχνει έτσι, για την περιοχή μας είναι από σήμερα μέχρι και την, θα έλεγα, μέχρι και την Κυριακή, η θερμοκρασία θα είναι κοντά στην κλιματική τιμή και λίγο πιο κάτω.
0: Δηλαδή?
1: Λίγο πιο κάτω. Στην Ανατολική Ελλάδα, εκεί με το βοήθεια του άνεμος θέρμανσης, όπως θα είναι η δυτική άνεμη, ίσως βοριάς βέβαια, αλλά αδύναμος, πώς το πω, δυτικός άνεμος που δεν μπορεί να καταφτάσει, ας πούμε, στην ανατολική πλευρά. Άρα, δηλαδή, επιβεβαιώνεται ότι μέχρι 12 Ιουλίου θα έχουμε θερμοκρασίες κανονικές και λίγο πιο κάτω από τις κανονικές τιμές.
0: Δηλαδή, περίπου
1: τους,
0: πόσο?
1: 33 με 34 βαθμούς. Και ωστόσο, όμως, η ερχόμενη εβδομάδα, μου είπατε ότι θα λείπετε και πρέπει να επεκτείνω την πρόγνωσή μου, όχι να την απλώσω, να την εξαπλώσω.
0: Κάτσε να τα πάρουμε ένα, Νίκο. Αυτή την εβδομάδα δηλαδή που τρέχει τώρα, που σήμερα μέχρι την Κυριακή, θα έχουμε καλό καιρό ηλιοφάνεια με 33-34 βαθμούς Κελσίου.
1: 33, ναι, εκεί περίπου και λίγο πιο κάτω.
0: Βόρεια, ναι, βορειαδάκι μου είπες, βορειαδάκι.
1: Αλλά στο σύνολο δηλαδή η θερμοκρασία θα είναι περίπου στους 33 με 34.
0: Με βορειαδάκι, με βορειαδάκι, δεν μου πες με βοριά αυτή η εβδομάδα. Μαϊστρο.
1: Βέβαια θα μπορούσα αυτό, έτσι, γιατί η τεχνολογία σήμερα είναι που μπορεί, όπως έχω πει, να προσδιορίσει σε κάθε σημείο. Ναι. Δηλαδή ο κατοικοδημότης της περιοχής της Αιγιάλιας, έτσι, με τις περιοχές της Αιγιάλιας, ο κατοικοδημότης Πατρέων, έτσι, με όλες τις περιοχές στην Πάτρα, έτσι, γιατί υπάρχει καιρική διαφοροποίηση, η θερμοκρασία έτσι, από το Ρίο, έτσι, στην Ελεκίστρα, έτσι, στην Περιβόλα, στο κέντρο στην Πάτρα, έτσι, στην πλατεία Γεωργίου, στην παραλία, στην κάτω Αχαγιά, στον Αγιστό.
0: Υπάρχουν διαφοροποίησεις,
1: μικρές. Και δεν μπορώ την προηγούμενη Τετάρτη, βέβαια, γιατί και πάλι μέσα από αυτό που έκανα, την προηγούμενη Τετάρτη στην περιοχή της Αιγιάλιας είχαμε απόκληση θερμοκρασία από μετεωρολογικό σταθμό του Αστεροσκοπείου. Να σας θυμίσω, πριν 3 χρόνια από το Ρίο μέχρι το Ξυλόκαστρο δεν υπήρχε ούτε ένας μετεωρολογικός σταθμός. Και από το Ρίο μέχρι κάτω, Αχαγιά, μέχρι κάτω στο αυτό, υπήρχαν 23 μετεωρολογικοί σταθμοί. Το είχα φέρει τότε στο Max FM.
0: Και λέει, τώρα έχουμε.
1: συμβαίνει αυτό. Τώρα βέβαια με αυτά που ακούνε, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο η εκπαίδευση στην πρόγνωση, είναι και αυτά που λέω με ακούνε και προσπαθούν
0: καλό
1: να
0: διορθώσουν. Καλό είναι να ακούν, μαθαίνουμε.
1: Όχι να μάθουν, σάλλονται και παραλήψεις. Βέβαια αυτό έχει συμβεί, εγώ τους γνωρίζω όλους.
0: Νίκο, θα χάσω το χρόνο.
1: Τότε που είχα πει 21 Ιουλίου του 1983, αυτή ήταν μαθητούδια, ήταν στο δημοτικό, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ ήμουν προγνώστης, μετεωρολόγος, έμπειρος, επιχειρησιακός προγνώστης, και τώρα βγήκαν αυτοί στα μαζικά μέσα ενημέρωσης και κάνουν και bullying. Και λένε μην ακούτε, ας πούμε, τα τοπικά μέσα, συμπεριλαμβανομένο και το εαυτού μου. Ποιος, ο κύριος Καλιάνος?
0: Μη μου ανοίγεις θέματα με ονόματα που δεν μπορώ να έχω την αντίδραση. Αυτά, Νίκο μου, θα τα πεις στον εισαγγελέα. Εμείς εδώ δεν μπορούμε να αντιπαρέλθουμε. Δεν έχω τον κύριο αυτό εδώ. Λοιπόν, πες μου και τον καιρό τώρα να φτάσουμε και θα χάσουμε πάλι το χρόνο μας. Λοιπόν, μου πες. Μου είπες ότι μέχρι την Κυριακή, λοιπόν, έχουμε αυτή τη θερμοκρασία. Από την άλλη εβδομάδα, 13 Ιουλίου και μετά, πώς θα πάει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα περίπου?
1: Μετά τις 13 Ιουλίου ανεβαίνει περαιτέρω η θερμοκρασία και θα ξεπεράσουμε τους 37 βαθμούς, να έχουμε και 38. Εδώ δείχνει ότι εκεί
0: για
1: το
0: πόσο Άγιον... Για πόσο διάστημα, Νίκο?
1: Ναι, αυτό δείχνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία ότι το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου θα είναι πιο θερμότερο από, θα είναι πιο θερμότερο από το πρώτο 15ήμερο. Άρα δηλαδή συμπεραίνεται και μπορεί να έχουμε εκεί στα όρια του καύσωνα, στους 38, πιθανόν και τοπικά στους 39 βαθμούς. Ανάλογα με τη μεταβλητότητα του ανέμου.
0: Ελάχιστη θερμοκρασία τη νύχτα θα είναι και αυτή υψηλή, γιατί εκεί είναι το δύσκολο.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί θα δούμε θερμοκρασίες όταν θα είμαστε πάνω από 25 βαθμούς.
0: Α, ναι.
1: Η κάθε μία περιοχή, Νίκη, κοίταξε, έχει
0: βέβαια,
1: τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Σωστό.
1: Άλλο είναι το Αντήριο, άλλο είναι ο Ψαθόπυργος, άλλο είναι η Πάτρα και έχουμε τώρα όλα αυτά τα φερέφωνα στα μαζικά μέσα ενημέρωσης για να δείξουν και να καλύψουν τις ουσιαστικές και τυπικές παραλήψεις του παρελθόντος.
0: Λοιπόν, εμείς το παρόν τώρα, όπως είπαμε και όπως μου τα είπες.
1: Και κάτι... δεν μπορούμε να κάνουμε. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα ρίχνει ο ένας ευθύνη στον άλλον.
0: Εδώ να είμαστε, καλά να τα ακούσουμε. Λοιπόν, Νίκο μου, για να μην κάνουμε λάθος, να ξαναπώ εγώ.
1: Όλοι τώρα τα τελευταία χρόνια μετά τον Ντάνιελ να κάνουν κάποια μεταπτυχιακά, όχι μετεωρολογία, διαχείριση κρίσεων για να καλύψουν όταν ήταν πριν το 2023.
0: Η γνώση καλή είναι για όλους. Η γνώση, εξτρά γνώση καλή είναι.
1: Πού να το αποκαλύψουν?
0: Καλό είναι.
1: Πότε θα έρθει αυτή,
0: λοιπόν,
1: η αποκαλύψη?
0: Όταν θα έρθει η ώρα, εδώ θα είμαστε.
1: Τα πολιτικά
0: να είμαστε καλά. Να σου πω,
1: για να κλείσω,
0: για να μην χάνω τον ερμό μου από το του καιρού. Με επαναλαμβάνω εγώ για να, και με διορθώνεις αν κάνω λάθος, ότι μέχρι την Κυριακή, λοιπόν, έχουμε Μαϊστράκι και 33 με 34 βαθμούς. Με κάποιες διαφοροποίησεις έτσι ανάλογα τις περιοχές, μικρές όμως, αλλά από τις 13 Ιουλίου και μετά και κυρίως το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου.
1: Και το Μαϊστράκι αυτό θα είναι μέχρι και το Αελιός. Με κατάλαβες, μέχρι και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Εδώ που πρέπει να επισημάνω είναι ότι θα έχουμε μια αύξηση νεφώσεων την Παρασκευή, κυρίως μεσημεριανές, αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου. 10 Ιουλίου και να δώσει γύρω στα 5 χιλιοστά, να φέρθει μια μπόρα έτσι. Πατρινή,
0: μια μικρή, ένα πέρασμα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αλλά και στα ορεινά δείχνει ότι θα έχουμε αστάθεια, ας πούμε, τόσο στη δυτική στερεά, τις θερμές ώρες της ημέρας, έτσι και
0: την Παρασκευή τώρα.
1: Την Παρασκευή πάντα. Κάθε μια περιοχή έχει άλλο φλέγμα, έχει διαφορετικό.
0: Ωραία. Νίκο,
1: αυτό το οποίο και καθόμαστε τώρα να δούμε στην τηλεόραση, ας πούμε, το κάθε κανάλι, ο ένας να αυτοκυκλοφορείται, αυτοπενεύεται, μετά αυτό ενερείται. Άλλα λέει
0: δεν
1: ο ένας,
0: αυτό επιβεβαιωνόμαστε
1: άλλος, να προκαλήσουμε και να, αυτό βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Μην μου πεις πάλι τώρα, κάποιος είπε κάποιος.
1: Το τρίτο κύμα λέει κάψουνα σε όλη την Ευρώπη. Αφού έχουμε καιρική διαφοροποίηση, άλλο η Ιβρική Χερσόνησο, άλλο η Βαλκανική.
0: Έτσι. Νίκο, θα σε ευχαριστήσω, πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα ήταν σωστό να τα ξαναπούμε την Παρασκευή.
1: Είναι καιροσκόποι μετεωρολόγοι. Να μην βάζουν, δεν υπάρχει μαθηματικός
0: μετεωρολόγος. Δεν μπορούμε όμως εμείς να καλύψουμε τα κενά άλλων υπηρεσιών.
1: Να το βάλουν καιροσκόπος μετεωρολόγος.
0: Πες μου κάτι τώρα.
1: Τώρα κάνουν εναλλαγές. Βάζουν άλλους, βγαίνουν άλλοι αυτοί που είναι.
0: Ό,τι θέλει να φτάσει κανείς.
1: Δηλαδή είναι ένα σύστημα, έτσι, αυτό το σύστημα, ας πούμε, για να καλύψουν... όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
0: Και δεν είναι σύστημα καιρού. Δεν πειράζει.
1: Διότι αυτά τα οποία έχουν γίνει, έτσι, και μιλάω για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, μιλάω για το αστεροσκοπείο, μιλάω για όλους.
0: Ωραία, γιατί, Νίκο, θα σε ευχαριστήσω όταν, για να πάω. Πρέπει να πάω στο δελτίο σε λίγο.
1: Θα σας πω, με ρώτησε ο κύριος Γεωργόπουλος αν έχω στοιχεία. Στοιχεία, ο μεγάλος υπερυπολογιστής που θα τα αποκαλύψει όλα.
0: Ξέρεις που πρέπει να τα πας αυτά τα στοιχεία, Νίκο.
1: Το είχαν για παίγνιο, για να φαίνονται για την ανέλυξή τους έτερα κλιμάκια. Για να γίνουν, πώς το πούμε, να εκλεγούν.
0: Λοιπόν, εγώ θα μείνω μαζί σου στα συστήματα του καιρού, εκεί που έχουμε την εγκυρότητα που χρειαζόμαστε. Μακάρι να ανοίξει όποιος φάκελος είναι. Και να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ωραία. Νίκο, θα σε ευχαριστήσω πολύ. Πες μου κάτι. Την Παρασκευή θεωρείς φρόνιμο και σωστό να ξανατα πούμε για να θυμίσουμε αυτά που πρέπει να ξέρει ο κόσμος για τα καιρικά συστήματα. Τα άλλα άστα. Για τα καιρικά συστήματα την Παρασκευή, εν κατάλληλη ημέρα.
1: Ναι, είναι
0: να το πούμε από τώρα.
1: Μετά το μεσημέρι, το απόγευμα θα δώσει, είπα,
0: Όχι, να τα ξαναπούμε εμείς την Παρασκευή. Για να έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, την Παρασκευή το επόμενο ραντεβού μας, έτσι. Ναι. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, και αυτό που κάνω έτσι για να έρθω σε σύγκρουση, για να αποκατασταθεί η αλήθεια.
0: Καθημερινό φαινόμενο οι συγκρούσεις. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, επιχειρησιακός προγνώστης μετεωρολόγος. Τον ευχαριστούμε βεβαίως πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα κρατήσετε αυτά που μας είπε τα στοιχεία, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Μιλώ για τα καιρικά πρωτίστως. Έχουμε λοιπόν, και ξαναλέω εγώ πριν σας χαιρετήσω, αυτή την εβδομάδα και μέχρι την Κυριακή ερχόμενη, δηλαδή στις 12 του Ιουλίου, μαεστράκι έχουμε. Μέχρι τον 19 Ιουλίου θα παραμείνει ο μαέστρος. 33 με 34 βαθμούς αυτήν την εβδομάδα, αλλά από τις 13 Ιουλίου και μετά και κυρίως το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου τα πράγματα διαφοροποιούνται, φτάνουμε και στα όρια του καύσωνα, 37 με 38 βαθμούς μέγιστη και ελάχιστη γύρω στους 25. Την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε μία 10 του μήνα νεφός και μία αστάθεια κυρίως στα ορεινά που μπορεί να φέρει και καμιά ψυχαλίτσα προς τα παράκτια γύρω στα 5 χιλιοστά. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η πρόληψη, εξού και η κουβέντα μας πάντα με τον μετεωρολόγο έχει αυτό το στόχο και εκεί επικεντρώνομαι συνήθως. Θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός αύριο στις 9 το πρωί. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμίδα, η Κωνσταντίνα Μάντζερη και η Μαρία Ερβανιτάκη. Καλή σας ημέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Καλαμακίου λόγω τροχαίου που σημειώθηκε μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να εξακολουθούν να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς την Γλυφάδα. Προβλήματα εντοπίζονται και στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση στο Ρεοκαστρό Θεσσαλονίκης, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Ενθαρρυντική σημερινή κατάσταση, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Ρεοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως είπε, εντοπίζεται στην περιοχή του Δήμου Παύλου Μελά. Χωρίς ενεργό μέτωπο και η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Πολύ υψηλό σήμερα κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθη, Χίο Σάμο και Ικαρία. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε τα ξημερώματα 70χρονος μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επτυσσοδού Δημετρακοπούλου στην Καλυθέα. Τον άντρα εντόπισαν στελέχη της πυροσβεστικής κατά την επιχείρηση κατάσβεσης. Διέξοδος σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δεσμευθεί λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία δίνει νέα διαδικασία που αναμένεται να ενεργοποιήσει η ΑΔΕ. Με την έκδοση της σχετικής απόφασης, οι οφειλέτες θα μπορούν να προχωρούν στην πώληση των κατασχεμένων ακινήτων τους, με την προϋπόθεση όμως ότι το μέρος στο σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Μεγάλες καθυστερήσεις στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριος Βενζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσες μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί πέρα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, ανέφερε νωρίτερα η Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας Όλγα Τάκη σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, καθώς οι ροές λόγω εναέριων χωρών που έκλεισαν άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, ανέφερε η κυρία Τάκη. Παράλληλα, ανέφερε ότι πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι, διαχειριζόταν σε ένα μάξιμου 4.500 πτήσεις την ημέρα. Επιχείρηση διάσωση μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο και αποβάστηκαν σε βραχώδη ακτή στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, σώθηκαν 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν αγνοωμένος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και πάνω από 50.000 αστυνομικοί στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που ξεκινά αύριο. Θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Την Τετάρτη, οι ηγέτες των κρατών μελών αναμένεται να επικυρώσουν τις αποφάσεις του Βόρειο Ατλαντικού Συμβουλίου, οι οποίες θεωρούνται καθοριστικές για την προσαρμογή του ΝΑΤΟ στις νέες γεωπολιτικές προκλήσεις.
0: Καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το μεσημέρι λίγες τοπικές μπόρες, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία. Ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρό.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου του 2026, ακούτε ΕΡΤ Πάτρας, είναι η εκπομπή Sports στις 11, με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα περίπου, στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Αρβανιτάκη. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Μάτζαρη, πίσω από το μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκού, γυναικεία υπόθεση, η σημερινή εκπομπή. Και πάμε στα θέματα της επικαιρότητας. Μετά τη Ρουμανία η εθνική μπάσκετ ιτήθηκε και από την Πορτογαλία. Η Νορβηγία πέταξε εκτός Μουντιάλ τη Βραζιλία με τρομερό Χάλαντ. Η Αγγλία ξόρκησε την κατάρα του Ατζέκα, λύγησε το Μεξικό και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου Γαλλία και Μαρόκο. Μάχη Τιτάνων στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας. Η Πορτογαλία του Κριστιάνο κόντρα στην Ισπανία του Γιαμάλ. Ξεκινά σήμερα στον Πατραϊκό Κόλπο το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 που διοργανώνει ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών. Σάρωσαν τα μετάλλια οι αχαιοί πυγμάχοι στα Γρεβενά. Και θα ξεκινήσουμε με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ η οποία υπέστη δεύτερη ήττα συνεχόμενη στην πρώτη φάση των προκριματικών του Mundo Basket 2027. Μετά από το σοκ στην Ρουμανία, η εθνική μας λύγησε και απέναντι στην Πορτογαλία, στη Σανέλ Αρίνα που ήταν κατάμεστη, έχασε 71-56. Η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση μετά την ήττα της περασμένης Πέμπτης, παρουσίασε ξανά προβληματική εικόνα, έμεινε χαμηλά στην επίθεση και έκλεισε τον πρώτο γύρο των ομίλων με ρεκόρ 3 νίκες και 3 ήττες. Μάλιστα το συγκεκριμένο αυτό ρεκόρ θα την συνοδεύσει και στη δεύτερη φάση των προκριματικών, η οποία θα αρχίσει στα τέλη Αυγούστου, εκεί όπου η χώρα μας θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, τη Γεωργία και την Ουκρανία, κουβαλώντας πλέον σημαντική πίεση μετά τις δύο συνεχόμενες απώλειες. Η εικόνα, να πούμε, της αναμέτρησης αποτυπώθηκε και στους αριθμούς. Η Ελλάδα σούταρε με μόλις 19,4% στο τρίποντο, 43,3% είχε στο δίποντο, ενώ υστέρησε και σε κρίσιμους τομείς του παιχνιδιού. Η πόντι από λάθη αντιπάλου ήταν 9-13 υπέρ της Πορτογαλίας, ενώ στον ευνηδιασμό η διαφορά ήταν ακόμα μεγαλύτερη με τους φιλοξενούμενους να κυριαρχούν. Η ήττα από την Πορτογαλία επιβεβαίωσε το κακό φινάλε της εθνικής στην πρώτη προκριματική φάση, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλέον να καλείται να αλλάξει εικόνα εν ώψη της συνέχειας. Αυτό που είπε ο Βασίλης Πανούλης στη συνέντευξη τύπου είναι ότι στο ερχόμενο παράθυρο, στο παράθυρο των Αυγούστου, η εθνική θα είναι πλήρης, ότι θα παίξουν και οι παίχτες που δεν ήταν στους δύο τελευταίους αγώνες της εθνικής. Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, κυρίως για την εικόνα που παρουσίασαν όσοι κλήθηκαν να παίξουν στα δύο τελευταία παιχνίδια. Πάντως ο κόσμος στάθηκε στο πλευρό της εθνικής, παρόλο που χθες ήταν 5 Ιουλίου, ήταν κατάμεστο το κλειστό των Άνω Λιωσίων.

Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Στο μπάκο του Παναθηναϊκού και στο πλευρό του Ζέλικο, ο Μπράντοβιτς θα βρει η νέα σεζόν τον Μάικ Μπατίστ, ο οποίος ετοιμάζεται να επιστρέψει στους πράσινους με συμφωνία τριετούς διάρκειας. Ο άλλοτε εμβληματικός σέντερ των πρασίνων, που συνέδεσε το όνομά του με μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου, αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό team του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς, με τον οποίο συνεργάστηκε επί σειρά ετών κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του παρουσίας στο Τριφύλι. Την επικείμενη επιστροφή του Αμερικανού προανήγγειλε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να πούμε ότι ο Μάικ Μπατίστ φόρεσε τη φανέλα της ομάδας σε δύο διαφορετικές θητείες και πανηγύρισε πλήθος τίτλων, μεταξύ των οποίων 3 Ευρωλίγκες, 9 πρωταθλήματα Ελλάδας και 7 κύπελα, αποτελώντας βασικό μέλος μιας από τις ομάδες που κυριάρχησαν στην Ευρώπη. Ακολούθησε προπονητική πορεία ο Μάικ Μπατίστ στο NBA, υπηρετώντας ως βοηθός προπονητή σε αρκετούς συλλόγους της κορυφαίας λίγκας των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία. Η επιστροφή του στον Παναθηναϊκό σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην σχέση που έχει με τον σύλλογο του Παναθηναϊκού. Αναμένονται οι ανακοινώσεις. Ο Μπράνκο Μπάντιο ετοιμάζεται να έρθει στην Ελλάδα, να περάσει από ιατρικά και να γίνει τυπικά παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο Σενεγαλέζος Γκάρντ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης. Ο Μπάντιο οδήγησε την εθνική στην εύκολη νίκη επί του Κογκό με 83-69 με 34, περίπου 35 λεπτά συμμετοχής και 15 πόντους. Και να κλείσουμε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή με τον Ιζακ Μπόγκα. Οι πράσινοι περιμένουν το υπογεγραμμένο συμβόλαιο του

Είναι ένας πολύ αθλητικός παίχτης που μπορεί να προσφέρει σε όλους τους τομείς και να μαρκάρει και τις πέντε θέσεις. Θεωρείται την τελευταία τετραετία ελίτ παίχτης στην Ευρωλίγκα. Μία διετία στην Μπάγκερ και τα προηγούμενα δύο χρόνια στην Παρτίζαν. Να πούμε ότι για τον Μπόγκα έδειξαν έντονο ενδιαφέρον η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα και η Φενέρμπαχτσε. Ο Παναθηναϊκός όμως κέρδισε τον ανταγωνισμό. Το συμβόλαιο που αναμένεται να υπογράψει ο Μπόγκα είναι τριετές, με τις απολαβές του για αυτά τα χρόνια να αγγίζουν τα 6,5 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 2,16 εκατομμύρια το χρόνο, και σε αυτό το ποσό δεν υπολογίζονται οι 700.000 ευρώ που θα δώσει ο Παναθηναϊκός για την ρήτρα αποδέσμευσης που έχει ο παίχτης με την Παρτίζαν.

στο γήπεδο που στα Μουντιάλ του 1970 και του 1986 βίωσαν δύο σκληρούς και επώδυνους αποκλεισμούς από τη Δυτική Γερμανία και από την Αργεντινή με το χέρι του Θεού. Αυτή τη φορά οι Άγγλοι πήραν το αίμα τους πίσω, ξόρκισαν την κατάρα του στα δύο ατζέκα και πανηγύρισαν μια σπουδαία πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Τα τρία λιοντάρια που έπαιζαν με 10 παίχτες από το 54ο λεπτό λόγω αποβολής του Κουάνσα άντεξαν στην πίεση, επικράτησαν του Μεξικού με 3-2 σε ένα συναρπαστικό μάτς και έκλεισαν μεγάλο ραντεβού, το μεγάλο ραντεβού με την Νορβηγία του Χάλα τα μεσάνυχτα της 12ης Ιουλίου στο Μαϊάμι για μια θέση στα ημιτελικά. Ούτε το υψόμετρο του Μεξικού, ούτε οι αντίξωες καιρικές συνθήκες, η έναρξη του μάτς να πούμε ότι καθυστέρησε μία ώρα λόγω καταιγίδας, ούτε ότι έπαιζαν με παίχτη λιγότερο, τους εμπόδισαν να βρεθούν για τρίτη σερή διοργάνωση στα προημιτελικά, κυνηγώντας το μεγάλο όνειρο της

κατάκτησης του τίτλου για πρώτη φορά μετά το 1966 με μεγάλους πρωταγωνιστές και σκόρερ, τον Τζουντ Μπέλιχαμ και τον, που πέτυχε 2 γκολ, και τον Χάρι Κέιν που έφτασε τα 6 στην διοργάνωση, αλλά και τον τερματοφύλακα που έκανε καθοριστικές επεμβάσεις, η Αγγλία παρέμεινε σε τροχιά τροπαίου και οι οπαδοί της μπορούν ακόμη να τραγουδούν «It's coming home». Η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία με φόντο την είσοδο στην τετράδα, με στόχο βέβαια να επιστρέψει στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Για το Μεξικό, ο αποκλεισμός αυτός έβαλε τέλος στο αίτητο σερί των 12 αγώνων και παρατείνε την αναμονή για μια πρώτη παρουσία σε προημιτελικά παγκοσμίου κυπέλου μετά το 1986. Στο άλλο παιχνίδι της φάσης των 16, ο Έρλινγκ Χάλαντ πήρε από το χέρι την Νορβηγία και την έστειλε στα προημιτελικά του Μουντιάλ, βγάζοντας νοκάουτ την 5 φορές πρωταθλήτρια κόσμου Βραζιλία. Ο σπουδαίος Νορβηγός πέτυχε τα 2 γκολ των Βίκινγκ στην νίκη επί της Σελεσάο με 2-1, έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στην μεγαλύτερη στιγμή του ποδοσφαίρου της σκανδιναβικής χώρας σε επίπεδο εθνικών ομάδων, καθώς ποτέ ξανά η Νορβηγία δεν είχε φτάσει μέχρι την οκτάδα ενός παγκοσμίου κυπέλου.

Συνεχίζουμε με παγκόσμιο κύπελο. Το Μαρόκο έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026. Επικράτησε 3-0 του Καναδά με απίθανο σοου του πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού, του Αζεντίν Ουνάι. Τα λιοντάρια του Άτλαντα επιβεβαίωσαν ότι αποτελούν μια πανίσχυρη ποδοσφαιρική δύναμη, διευρύνοντας το αίτητο σερί τους σε 12 αγώνες, πήραν πανηγυρικά την πρόκριση, καθώς για δεύτερη σερί διοργάνωση, και το 2022 είχαν φτάσει μέχρι την τετράδα. Παράλληλα, οι Καναδοί έγιναν η πρώτη συνδιοργανώτρια χώρα που αποκλείεται από την διοργάνωση. Η δεύτερη ήταν το Μεξικό χθες βράδυ που ιτήθηκε από την Αγγλία. Αντίπαλος του Μαρόκος στους 8 της διοργάνωσης θα είναι η Γαλλία. Οι τρικολόρ έκαμψαν την αντίσταση της σκληρής Παραγουάη, πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά, δυσκολεύτηκαν αλλά νίκησαν με 1-0 χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του ασταμάτητου Κιλιάν Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 7 γκολ στην τρέχουσα διοργάνωση, όσα έχει και ο Λιονέλ Μέση, και τα 19 συνολικά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Εξαιρετική αμυντική οργάνωση από την ομάδα της Παραγουάης, με πολύ σκληρό παιχνίδι κατάφερε να εγκλωβίσει τους τρικολόρ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο η πίεση της Γαλλίας αυξήθηκε και έτσι ήρθε το γκολ από την εκτέλεση πέναλτι του Εμπαπέ. Ο Γάλλος Στάρ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Είχε ακόμα και μια μεγάλη ευκαιρία στην συνέχεια στις καθυστερήσεις, όμως ο Χίλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή διπλή επέμβαση. Έτσι λοιπόν στη φάση των 16 είχαμε Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1, Βραζιλία Νορβηγία 1-2, Μεξικό Αγγλία 2-3. Σήμερα στις 10 το βράδυ η μεγάλη μονομαχία του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Γιαμάλ, Πορτογαλία-Ισπανία, το Ιβηρικό ντέρμπι. Στις 3 τα ξημερώματα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βέλγιο. Στις 7 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, Αργεντινή-Αίγυπτος, και την ίδια μέρα στις 11 το βράδυ, Ελβετία-Κολομβία. Αυτή είναι η φάση των 16. Γνωρίζουμε τους δύο ημιτελικούς. Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία και το Μαρόκο θα παίξει με την Γαλλία. Πάμε λίγο να δούμε και την λίστα των πρώτων σκόρερ μέχρι τώρα. Στα 7 γκολ είναι ο Χάλαντ με τα 2 γκολ που πέτυχε χθες για την Νορβηγία. 7 έχει ο Μέση για την Αργεντινή. 7 έχει και ο Εμπαπέ. Στα 6 γκολ είναι ο Κέιν για την Αγγλία. 4 γκολ έχουν ο Γιοθάρμπαλ από την Ισπανία, Σαρ Σενεγάλη, Τεμπελέ Γαλλία, Βινίσιος Βραζιλία. Στα 3 γκολ Μπαλογκάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Τζαστ από την Νέα Ζηλανδία. Να πούμε βέβαια ότι ο Μέση έχει δώσει ένα παιχνίδι λιγότερο σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές του για την πρώτη θέση, εκεί που βρίσκεται με τον Χάλαντ και τον Εμπαπέ, και σε περίπτωση ίδιου αριθμού γκολ το επόμενο κριτήριο που θέτει η FIFA είναι η assist, με τον Γάλλο επιθετικό Κιλιάν Εμπαπέ να έχει το πάνω χέρι.

Κλείνοντας με το Μουντιάλ, να πούμε ότι η εθνική ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου επέστρεψε στην πατρίδα της, όπου την υποδέχθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι της επιφύλασαν υποδοχή ηρώων. Το Πράσινο Ακροτήριο, παρά τον αποκλεισμό του από την Αργεντινή με 3-2 στην παράταση για την φάση των 32, αποχώρησε από τη διοργάνωση έχοντας κερδίσει την συμπάθεια των φιλάθλων σε ολόκληρο τον κόσμο. Βέβαια για τους δικούς τους ανθρώπους, οι παίχτες της ομάδας λογίζονται ως εθνικοί ήρωες. Αυτό αποδείχθηκε και στην επιστροφή της αποστολής. Χιλιάδες φίλοι περίμεναν να υποδεχθούν τους παίχτες του Pedro Leitão Prieto. Μάλιστα, πριν κατέβουν τα σκαλοπάτια του αεροπλάνου, υπάλληλος του αεροδρομίου γονάτισε και υποκλήθηκε στους παίχτες της Εθνικής σε ένα τουρνουά γεμάτο αστέρες, όπως είναι ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Χάλαντ, ο Χάρι Κέιν. Οι πρωιτοεμφανιζόμενοι από το Πράσινο Ακροτήριο έγιναν το πρόσωπο του Μουντιάλ, όχι επειδή έφτασαν μακριά, αλλά επειδή έπαιξαν χωρίς φόβο, άντεξαν απέναντι σε μεγαθύρια και έδειξαν πως μια μικρή ποδοσφαιρική χώρα 500.000 κατοίκων μπορεί να σταθεί στην κορυφαία σκηνή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, έχοντας οργάνωση και πίστη.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Σε νέα εποχή βρίσκεται πλέον διοικητικά η Παναχαϊκή μετά τη συμφωνία ανάληψης του management διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος από ομάδα επενδυτών από το εξωτερικό με επικεφαλής τον Ισιτάν Γκιούν. Στο χρονικό διάστημα που προηγήθηκε υπήρξαν επίπονες διαπραγματεύσεις. Μπροστάρης σε όλη αυτή την διαπραγμάτευση δεν ήταν άλλος από τον αντιπρόεδρο της Ερεσιτεχνικής Παναχαϊκής, τον κύριο Κωνσταντίνο Σβόλη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο του. Κύριε Σβόλη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Είχατε πρωταγωνιστικό ρόλο στα διοικητικά της Παναχαϊκής. Έχετε εμπλακεί, πέρα από γνωστός καρδιολόγος, το γνωρίζουν όλοι. Τα τελευταία δύο χρόνια έχετε εμπλακεί ενεργά στα διοικητικά της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής και τραβήξατε το κάρο, θα έλεγα εγώ.
1: Κοιτάξτε, πράγματι είμαι αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης. Και από εκεί πέρα είχα και εγώ την ευθύνη στο να κουβεντιάζουμε με τους υποψήφιους που ήθελαν να αναλάβουν το management του ποδοσφαιρικού τμήματος για την επόμενη αγωνιστική σεζόν. Και μία από τις τρεις προτάσεις ήταν και η πρόταση των Ελλήνων μαζί με τον κύριο Γκιούν, που τελικά ανέλαβαν και επίσημα το management για το 2026-2027.
0: Υπήρχε ενδιαφέρον, κύριε Σβόλη, να αναλάβει κάποιος το ποδοσφαιρικό τμήμα. Κάτι που δεν βλέπαμε έτσι τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέτε, ότι στην Παναχαϊκή, ενώ μέχρι τώρα, όταν ερχόταν αυτή η στιγμή που κάποιος έπρεπε να αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα και ψαχνόμασταν και λέγαμε, είχαμε την αγωνία, θα βρεθεί κάποιος, δεν θα βρεθεί κάποιος. Για παράδειγμα, το 2025 είχαμε, όπως ξέρετε, αναλάβει εμείς οι ίδιοι, σαν Δέλτα Σίγμα, το ποδόσφαιρο, γιατί δεν βρέθηκε κάποιος να το πάρει. Αυτή τη φορά, λοιπόν, και αυτό είναι ένα δείγμα, έστω και μικρό, υγείας στο σύλλογο, ότι βρέθηκαν τρεις ενδιαφερόμενες ομάδες και μάλιστα και οι τρεις ομάδες ήταν άνθρωποι σοβαροί, βιώσιμοι οικονομικά, με επιφάνεια και δεν ήταν αυτό που λέμε, συγχωρέστε μου τη λέξη, αυτό που λέμε τα λαμόγια. Τουλάχιστον όπως έδειχναν και οι τρεις και όσο μπορούσαμε και εμείς να το ψάξουμε, στον βαθμό που μπορούμε να το ψάξουμε, ήταν άνθρωποι που ήταν σοβαροί και όποιος και να έπαιρνε το ποδόσφαιρο, σίγουρα θα έφερε ένα θετικό αποτύπωμα. Θεωρήσαμε όμως ότι με την ομάδα αυτή των Ελλήνων και τον κύριο Γκιούν, ήταν η ομάδα αυτή η οποία τελικά κλείδωνε περισσότερο με αυτά που εμείς ζητάγαμε από τους υποψηφίους, γιατί όταν η Παναχαϊκή κάνει μια συναλλαγή με έναν υποψήφιο, τους κανόνες τους βάζει η Παναχαϊκή, τους βάζει κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν αυτά που εμείς ζητήσαμε, όπως για παράδειγμα ζητήσαμε, για να ακούνε και ακροατές, ότι αυτός που θα αναλάβει το ποδόσφαιρο θα αναλάβει έσοδα-έξοδα. Δηλαδή ακόμα και αν γίνει μια συμφωνία με ένα παίχτη, ακόμα και αν αυτός η συμφωνία δεν τηρηθεί, ο παίκτης δεν θα κάνει με την Παναχαϊκή μετά.
0: Αλλά με τον διαχειριστή.
1: Το δίκιο του, αλλά με τον διαχειριστή, σωστά. Δηλαδή στο αφημί όποιου αναλάβει το ποδόσφαιρο, είχαμε πει ότι εκεί θα είναι τα έσοδα και τα έξοδα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αν έρθει κάποιος επενδυτής, μιλάω τώρα για το προηγούμενο χρόνο, και τώρα που έχει έρθει, είχαμε τη σκέψη λοιπόν ότι αν έρθει κάποιος και το Δεκέμβρη για παράδειγμα αποχωρήσει, να μην αφήσει χρέη στον ερασιτέχνη, αλλά τα χρέη θα τον κυνηγάνε. Και βάλαμε επίσης κάποιους όρους, όπως για παράδειγμα το να υπάρχει μια τραπεζική εγγυητική επιστολή, η οποία θα μας εξασφαλίζει όχι χρέη που δεν θα αφήσει, γιατί τα χρέη είπαμε θα είναι δικά του, θα μας εξασφαλίσει τη συνέχεια από εκείνο το σημείο, αν κάποιος αποχωρήσει, ώστε να είναι βιώσιμη η πορεία μας μετά. Δηλαδή, αν το Δεκέμβρη, για παράδειγμα, αυτός που αναλαμβάνει το management για κάποιο λόγο αποχωρήσει, ναι, μεν παίρνει τα κέρδη του, αλλά πρέπει και η Παναχαϊκή για τις επόμενες κινήσεις, για τους επόμενους μήνες, να έχει κάποια χρήματα ώστε να τρέξει τη διαδικασία. Αυτό λοιπόν το εξασφαλίσαμε με την τραπεζική εγγυητική επιστολή, που σημαίνει ότι αν μη γίνεται κάτι, δεν πάει καλά και ο ενδιαφερόμενος θέλει να φύγει, η Παναχαϊκή προχωρά. Βάλαμε επίσης κάποιους όρους, όπως για παράδειγμα ότι πρέπει να πληρώνεται ο κάθε παίκτης στην ώρα του. Δηλαδή, βάλαμε ένα διάστημα χρονικό 2 μηνών, ώστε μια οφειλή θα πρέπει να αποπληρώνεται. Δεν μπορεί να μένει ο παίκτης απλήρωτος για 5-6 μήνες. Βάλαμε μια παράμετρο ότι θα πρέπει εμείς να παρακολουθούμε, όχι να παρεμβαίνουμε, αλλά να παρακολουθούμε τα οικονομικά. Δηλαδή, τι συναλλαγές κάνει αυτή η εταιρεία που θα αναλάβει το management και τι χρωστά και τι δεν χρωστά. Βάλαμε επίσης ένα παράγοντα, μια παράμετρο που λέει ότι θα αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα του ποδοστού γηπέδου, το φως, το νερό. Κάποια πράγματα που τα εξασφαλίσαμε στο συμφωνητικό, όχι μόνο στα λόγια, αλλά είναι πια και γραμμένα και υπογεγραμμένα. Αυτό λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να πιστεύουμε ότι όσο μπορούμε νομικά, όσο γίνεται, γιατί ξέρετε, πέρα από τα νομικά, πρέπει να δεις και το αποτέλεσμα τελικά, έχουμε εξασφαλίσει το σωματείο σε μεγάλο βαθμό. Όμως, για να είμαι ξεκάθαρος, άσχετα με τα ονόματα που έχουν έρθει, τα οποία είναι ονόματα βαριά, έχουν μεγάλο βιογραφικό, έχουν θετικό αποτύπωμα. Ο κ. Γιούν, ξέρετε, ήταν αντιπρόεδρος της Γαλατά Σαράι, ανέλαβε μετά μια ομάδα στην Ολλανδία, την ανέβασε.
0: Τη Φορτούνα Σιντάρτ. Ναι.
1: Έχει, υπάρχει η εταιρεία FunCap, που είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία για χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις. Άρα λοιπόν, μιλάμε με σοβαρούς ανθρώπους που δεν έχουν κανένα λόγο να έρθουν στην Πανακακή και να μην κάνουν κάτι θετικό. Γιατί κανείς δεν θέλει να μαυρώσει όταν έχει τόσο μεγάλο όνομα το όνομά του σε μια ομάδα της Ελλάδος, σιγά με εθνική. Άρα λοιπόν, κάναμε ό,τι μπορούμε. Αλλά, το λέω και πάλι, σημασία για μας έχει το αποτέλεσμα. Πέρα από τα ονόματα, πέρα από τα χρήματα που έχουν διάθεση να βάλουν, γιατί έχουν διάθεση να ανεβάσουν την ομάδα κατηγορία. Αν δεν το δούμε στην πράξη, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εγώ θέλω λοιπόν να δω αποτέλεσμα. Θέλω να δω ένα ρόστερ στην ομάδα, γιατί ξέρω τότε γίνονται μεταγραφές και κάνουν κοινές μεταγραφικές. Mm-hmm. Θέλω να δω λοιπόν ένα ρόστερ που να είναι ανταγωνιστικό και άξιο να ανεβάσει την ομάδα στην επόμενη κατηγορία. Θέλω να δω κυρίως αυτό είναι το όνειρό μου, τον κόσμο να ενώνεται, γιατί ο κόσμος έχει δικαστεί, ο κόσμος έχει υποφέρει και έχει κάθε δίκιο να μιλά, ακόμα και αρνητικά, ακόμα καμιά φορά και με άσχημα λόγια. Εγώ τους δικαιολογώ γιατί. Γιατί αυτοί οι φιλάθλοι είναι πάντα στην κερκίδα και περιμένουν κάποια στιγμή να δουν ένα καλό αποτέλεσμα. Και η Πανακακή, δυστυχώς, και με ευθύνη όλων μας και τη δικιά μου βάζω μέσα, τους έχει απογοητεύσει. Και όταν παίζουμε γάμα εθνική, η Πανακακή δεν είναι για τη γάμα εθνική. Η Πανακακή είναι για τα μεγάλα σαλόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει έστω και τώρα μια αρχή, να έχουμε καλή ομάδα, να ανέβει η ομάδα κατηγορία και ο κόσμος να γεμίσει το γήπεδο και να παροτρύνει τα παιδιά, τους παίκτες, το τεχνικό επιτελείο και την ομάδα αυτή που θα διαχειριστεί το ποδόσφαιρο, ώστε να πάμε μια μέρα ακόμα καλύτερα.
0: Οι νέοι επενδυτές, κυρία Σβόλη, κέρδισαν την επιλογή σας, γιατί ασχολήθηκαν και περισσότερο χρονικό διάστημα, γνωρίζανε πράγματα, πρόσωπα, την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα, αποδέχθηκαν όπως είπατε και εσείς και τους όρους σας, είδατε και τους προσεγγίζατε, τους είδατε από κοντά, θέλουν αυτή η ομάδα να επιστρέψει εκεί που ανήκει.
1: Ναι, κοιτάξτε, κανείς δεν έχετε να δώσει χρήματα για να μην πετύχει το στόχο. Δηλαδή πιστεύω ότι εμείς είχαμε τρεις προτάσεις. Όποιος και από τους τρεις να ήταν τελικά αυτός ο οποίος θα αναλάβανε το ποδόσφαιρο, δεν θα έχονταν κανένας, και αυτό είναι νομίζω φυσιολογικό και λογικό και εύλογο, που θα πει θα χαλάσω 500 χιλιάρια για να μην πάει η ομάδα καλά. Άρα λοιπόν το κίνητο νομίζω ήταν το ίδιο για όλους. Είχαμε τρεις προτάσεις. Με μια ομάδα που ήταν από την Ολλανδία, μιλάγαμε με μια ομάδα ανθρώπων, μιλάγαμε πολύ καιρό πριν. Με την ομάδα του κ. Γιούν και των Ελλήνων μιλάγαμε περίπου τρεις μήνες. Και με μια ομάδα των Ελληνοαμερικανών μιλάγαμε το τελευταίο διάστημα, δύο λίγες εβδομάδες. Όντως, η ομάδα του κ. Γιούν και των Ελλήνων ήξεραν τα οικονομικά, δηλαδή ήρθαν διαβασμένοι, γνώριζαν περίπου και το χρέος της ΠΑΕ που θα υπάρχει και το οποίο θα το αντιμετωπίσουν στην περίπτωση αυτή που ερχόμαστε όλοι φυσικά, να ανέβει η ομάδα κατηγορία και να γίνει ΠΑΕ. Γιατί όταν γίνεσαι ΠΑΕ, βλέπεις μπροστά σου και έρχονται και τα χρέη των παλαιότερων ΠΑΕ. Άρα λοιπόν, ναι, γνώριζαν. Ήταν ένα θετικό αυτό, γιατί δεν χάσαμε πολύ χρόνο στο να πούμε ότι θα περιμένουμε να κάνουμε έναν οικονομικό έλεγχο, να δούμε ποιο είναι το ποσό που χρωστάει η ομάδα και μετά να κουβεντιάσουμε. Γνώριζαν και κουβεντιάζανε πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Κούμπωσε λοιπόν περισσότερο και με αυτά που ζητάγαμε εμείς. Και τελικά ήταν το αποτέλεσμα να αναλάβουν αυτή το management. Αλλά το λέω και πάλι, εύχομαι να δούμε όμως τη συμφωνία αυτή να μετουσιώνεται σε κάτι καλό στο γήπεδο μέσα, στον αγωνιστικό στίβο.
0: Όλοι το ευχόμαστε αυτό, κύριε Σβόλη. Όσον αφορά το γηπεδικό, τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις της Παναχαϊκής?
1: Υπάρχει το θέμα της σκεπαστής, που υπάρχουν συζητήσεις με την περιφέρεια για να αναλάβει το κόστος και το έργο της επισκευής, ώστε να ανοίξει η σκεπαστή κερκίδα. Και υπάρχει και το μεγάλο έργο της ανάπλασης, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην Πολοδομία και μόλις φύγουμε από εκεί θα πάει στην περιφέρεια, από εκεί μετά θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι στο ελληνικό δημόσιο υπάρχει αυτό που λέγεται γραφειοκρατία και κάτι που ένας ιδιώτης θα το έκανε πολύ σύντομα στο δημόσιο καθυστερεί πάρα πολύ. Όμως έχει μπει αυτό που λέμε το νερό στο αυγάκι. Νομίζω ότι θα τελειώσει κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να σας πω το χρόνο, αλλά σίγουρα θα τελειώσει. Όταν ξεκινάει η διαδικασία και μπαίνει το νερό στο αυγάκι, όπως είπα προηγουμένως, κάποια στιγμή θα τελειώσει.
0: Οι νέοι επενδυτές αναφέρθηκαν. Θέλουν να ασχοληθούν με την...
1: Τους ενδιαφέρει το γήπεδο. Τώρα δεν ξέρω σε τι βαθμό τους ενδιαφέρει, αν θα βάλουν τώρα χρήματα να κάνουν κάποιες επισκευές ή όχι. Μακάρι να το κάνουν και θα το χαρώ και θα το επικροτήσω αν με το καλημέρα διορθώσουν κάποια πράγματα. Σίγουρα τους ενδιαφέρει το γήπεδο, αλλά επειδή είμαι ξεκάθαρος και προς αυτούς, αλλά κυρίως προς τον κόσμο της Παναχαϊκής, οποιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο που αφορά το γήπεδο και εννοώ χρήσεις αθλητικού και αθλητικές χρήσεις και εμπορικές χρήσεις που να συνάδουν η μία με την άλλη, δεν θα γίνουν στα χαρτιά και στην πράξη παρά μόνο εφόσον η ομάδα πάει πολύ καλά, εφόσον πραγματικά αποδείξουν σαν επενδυτές που θα το κάνουν, αλλά πρέπει να το δούμε και στην πράξη ότι πράγματι αυτά που είπαν, αυτά που υπογράψαμε, αυτά θα γίνουν.
0: Έφυγε ένα μεγάλο βάρος από την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή. Ωστόσο υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Η ομάδα μπάσκετ στη Nation League 1, μεγάλη έτσι, άνοδος. Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής στην Α2. Η πυγμαχία πάει εξαιρετικά, έχει άλλωστε παράδοση. Τι λέτε?
1: Πρώτα απ' όλα να πω για την πυγμαχία ένα μεγάλο μπράβο στον Νίκο, τον Πλέα και την ομάδα του και στους αθλητές και αθλήτριες, γιατί να το πω έτσι πάλι λαϊκά, η πυγμαχία έχει μπει στον αυτόματο πιλότο. Είναι, πάει ανωδικά, μας κάνει περήφανος, συνεχώς μετάλλια, συνεχώς διακρίσεις, συνεχώς παρουσία εντός και εκτός. Πράγματι είναι το καμάρι της Παναχαϊκής. Σε ό,τι αφορά το βόλεϊ, όντως ανεβήκαμε, αλλά πήγαν και πολύ καλά και τα υπόλοιπα τμήματα του βόλεϊ. Και για πρώτη φορά μετά από 30 και χρόνια η ομάδα κατάφερε στον μπάσι να ανέβει κατηγορία. Αν θέλετε να σας το πω, αυτό ήταν και το δικό μου όνειρο, να δω την ομάδα μπάσι να ανεβαίνει. Και το καταφέραμε και πράγματι αυτό που είχαμε βάλει σαν στόχο ως διοίκηση, δηλαδή να κατευθεί η ομάδα ζωντανή στο ποδόσφαιρο, ώστε να δούμε μια καλή μέρα αύριο, να ανέβει η ομάδα του βόλεϊ κατηγορία, να ανέβει η ομάδα του μπάσκετ κατηγορία, η πυγμαχία να πηγαίνει σφαίρα, να πηγαίνει τρένο όπως λέμε. Λοιπόν, αυτά έγιναν και θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό. Αλλά και πάλι θα πω μια κουβέντα. Δεν χαιρόμαστε όμως και πρέπει να το λέμε όταν η ομάδα του ποδοσφαίρου παίζει στη Γάμα Εθνική. Είναι κάτι που είναι μεγάλο σημείο και πρέπει κάποια στιγμή να εκλείψει, να δούμε την ομάδα στα μεγαλύτερα σαλόνια.
0: Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, κύριε Σβόλη. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να πούμε και για τον κόσμο ότι σας έχουμε δει και στα τμήματα του βόλεϊ, του μπάσκετ. Ήσασταν εκεί, τρέχατε να πάνε όλα καλά, αφού και τα μπαράζ ανόδου του βόλεϊ εδώ τα κάνατε. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι και η Παναχαϊκή στο ποδόσφαιρο να επιστρέψει μετά από πολλά χρόνια στην μεγάλη, στην πρώτη κατηγορία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

διοικητικά της Παναχαϊκής. Να πάμε όμως και στα αγωνιστικά, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει διαμορφωθεί περίπου το 75% του ρόστερ για την νέα αγωνιστική περίοδο, με τους ανθρώπους της ομάδας να έχουν προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις επιλέγοντας ποδοσφαιριστές με παραστάσεις από την Super League 2. Ο κ. Αντωνόπουλος και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην διοίκηση καταβάλουν προσπάθειες ώστε η ομάδα να ενισχυθεί με ποιοτικούς παίχτες. Εντός των ημερών θα έχουμε και τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις. Πάμε και στον Προμηθέα. Ο σχεδιασμός της νέας αγωνιστικής περίοδου μπαίνει πλέον σε υλοποίηση. Η ομάδα βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση ακόμη ενός Αμερικανού γκάρντ πρώτης γραμμής. Την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν στην ΚΑΕ Προμηθέας. Έχουν γίνει συζητήσεις και έχουν γίνει γνωστά τα πρώτα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας της ομάδας του Γιώργου Βόβορα. Η αρχή θα γίνει με την Αθλητική Ένωση Γλαύκου Έσπερου, ενώ επίσης γίνονται επαφές τόσο με τον Βίκο όσο και με την Δόξα Λευκάδας. Την Τετάρτη θα γίνει η κλήρωση στην Γενέβη όσον αφορά τα προκριματικά του Basketball Champions League, εκεί όπου θα αγωνιστεί ο Προμηθέας, και γι' αυτό το λόγο η προετοιμασία της ομάδας θα ξεκινήσει νωρίτερα από τις άλλες χρονιές, πιθανότατα στις 17 Αυγούστου. Στον Απόλλωνα με σταθερά βήματα προχωρά ο Dirk Bauerman για να χτίσει το ρόστερ της νέας χρονιάς. Μετά την παραμονή του Φώτη Παπαφωτίου ανακοίνωσε μία ακόμη εσωτερική μεταγραφή, γνωστοποιώντας την ανανέωση της συνεργασίας με τον δυναμικό γκάρτ Ηλία Ανέστη. Οι Μελανόλευκοι βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση ομογενή guard forward του Νίκ Γκαζέλα, ο οποίος πέρυσι στο δεύτερο μισό της σεζόν είχε εντυπωσιακή παρουσία με τον Έσπερο Λαμίας. Η παρουσίαση του νέου προπονητή του Απόλλωνα θα γίνει την Τρίτη στις 8 το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας.

μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης. Ξεκίνησε και επίσημα χθες το Open Πανελληνίου Πρωτάθλημα Optimist Under 13, το οποίο διοργανώνουν ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του ΟΛΠΑ και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων. Η πρώτη ιστιοδρομία θα γίνει σήμερα στις 2 το μεσημέρι. 11 θα πραγματοποιηθούν συνολικά μέχρι την 5η, 9 Ιουλίου, όπου θα υπάρξει η τελετή έναρξης. Συμμετέχουν 303 σκάφη. Τα 198 είναι με πληρώματα αγόρια και τα 105 με κορίτσια από ιστιοπλοϊκούς ομίλους όλης της χώρας. Πρόκειται για το μέλλον της ελληνικής ιστιοπλοείας και για μια κατηγορία που στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η Ελλάδα είναι τρίτη δύναμη στον κόσμο. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στον επιβατικό σταθμό Παναγιώτης Κανελόπουλος του ΟΛΠΑ. Για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13 θα χρησιμοποιηθούν ρομποτικές σημαδούρες, ενώ οι πλατφόρμες γλίστρες που θα τοποθετηθούν για τα σκάφη είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει και δημιουργήθηκαν με τη συνεργασία της πατρινής εταιρείας Ολυμπιακή Μηχανική και του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο θαλάσσιος στίβος του Πατραϊκού Κόλπου είναι ιδανικός για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις επιδόσεις οι νεαροί ιστιοπλόοι. Περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες, αθλητές, προπονητές, γονείς και συνοδοί θα τονώσουν την τοπική οικονομία και θα αυξήσουν το τζίρο σε καταλήματα. 5 λοιπόν μέρες ιστιοπλοείας, ένα πολύ όμορφο θέαμα από τη νέα γενιά της ελληνικής ιστιοπλοείας στην Πάτρα.

Στην πυγμαχία, για ακόμα μία φορά οι πυγμάχοι της Αχαΐας και συγκεκριμένα της Παναχαϊκής έκαναν θράψη. Είχαν εξαιρετικό απολογισμό στους αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πυγμαχίας Παίδων Παμπέδων Παγκορασίδων που έγιναν στα Γρεβενά. Ο απολογισμός ήταν 10 μετάλλια, 5 χρυσά, 1 ασημένιο και 4 χάλκινα. Επίδοση που έδωσε στην πατρινή ομάδα τον τίτλο του πρωταθλητή και πολυνίκη συλλόγου για το 2026 στην κατηγορία των παιδών. Εξαιρετικός απολογισμός και για την άμυνα πατρών που κατέκτησε συνολικά 6 μετάλλια στην διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στα Γρεβενά, την κορυφαία διάκριση. Για τον πατρινό σύλλογο πέτυχε ο Μάριος Καπερώνης Τζούνιορ, ο οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία των παπέδων. Πάμε και στο πόλο, μια ακόμα σπουδαία διάκριση για τα αναπτυξιακά τμήματα του ΝΟΠ, καθώς η ομάδα παιδών κατέκτησε την 5η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Golden League που διεξήχθη στην Πάτρα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανωδική πορεία της και τις μεγάλες προοπτικές που έχουν οι νεαροί αθλητές. Νίκησε τον Πανιόνιο με 14-12 και πήρε την 5η θέση. Η ομάδα πόλων νεανίδων της ΝΕΠ πραγματοποίησε καλή εμφάνιση και νίκησε με 12-6 τον Ολυμπιακό, κατακτώντας την 5η θέση στο αντίστοιχο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πόλο Νεανίδων. Διάκριση και για την ομάδα παιδών της ΝΕΠ, η οποία κατέκτησε την 3η θέση στο Final 8 του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Silver League που φιλοξενήθηκε στην Αθήνα.

Πάμε και στο Στίβο, όπου και εκεί είχαμε διακρίσεις για τους πατρινούς αθλητές και αθλήτριες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K20 που διεξήχθη στα Τρίκαλα. Η Μητό Βαλαχά του Αθλητικού Ομίλου Πέλοπα Πατρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 1500 μέτρα με χρόνο 4:32.83. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο στις μεγάλες αποστάσεις από τον ίδιο Πατρινό Σύλλογο με την Ευγενία Χρύσοβα Πατσαλά στα 5.000 μέτρα με χρόνο 17:38.48. Το ασημένιο μετάλλιο κατέληξε επίσης σε πατρινά χέρια με την Ανθή Αγγελάτου πάλι του Πέλοπα να τερματίζει δεύτερη με 17:47.33. Ο Νίκος Μπιλιάνος ανέβηκε στο βάθρο των νικητών κατακτώντας τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στα 1500 μέτρα με χρόνο 3:53.76, επίδοση που αποτελεί και νέο ατομικό ρεκόρ. Ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Δημήτρης Σακαμπέτης, επίσης του Πέλοπα στα 5 χιλιόμετρα των εφήβων με χρόνο 15:41.09. Σπουδαία επιτυχία και για την Αθανασία Οικονομοπούλου του Αθλητικού Ομίλου Κούρου στα 100 μέτρα με εμπόδιο με χρόνο 14:34 κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο. Εδώ ολοκληρώθηκε, θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, πολλά. Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή εκπομπή Sports στις 11. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμίδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Αρβανιτάκη που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, την Κωνσταντίνα Μάτζαρη που ήταν στις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκούνα, έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σύσκεψη αυτή την ώρα στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου, προκειμένου να γίνει αποτίμηση της μεγάλης πυρκαγιάς και των ζημιών που προκάλεσε στην περιοχή και να συντονιστούν οι απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα, πυροσβέστες επιχειρούν στο εργοστάσιο ανακύκλωση, καθώς υπάρχουν ενεργές εστίες στο εσωτερικό τεράστιων όγκων έφλεκτων υλικών. Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη από χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Στένης Αριγιάννης, αναφερόμενος στο τοξικό νέφος που προκάλεσε η φωτιά. Εξήγησε ότι το νέφος προήλθε από προϊόντα καύσης, κυρίως τεχνητών υλικών όπως πλαστικό και μέταλλα, από το εργοστάσιο που κάηκε. Πρόκειται, πρόσθεσε, για ένα μείγμα από εθάλη και τοξικά χημικά, μεταξύ των οποίων καρκινογόνους ουσίες. Συνέστησε καθαρισμό στις αυλές της επιφάνειας γενικότερα με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν η πιθανή έκθεση σε σωματίδια εθάλης. Πολύ ψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθι, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Μεγάλες καθυστερήσεις της πτήσης στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί ευρεία σύσκεψη με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τους ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, τη διοίκηση του Ελευθέριου Βενιζέλος και αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να διακριβωθούν οι λόγοι για τους οποίους, παρότι τηρούνται τα όρια της δυναμικότητας, υπάρχουν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη, δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, Όλγα Τάκη, σε τόκι με συγχωρείτε, σε συνέντευξη της στο Earth News Radio 105,8. Αναφερόμενη στις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, εξήγησε ότι οι ροές λόγω των κλειστών εναέριων χώρων άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Η κυρία Τόκη έφερε μάλιστα ως παράδειγμα τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία πέρσι, όπως είπε, διαχειρίζονταν μέχρι 4.500 πτήσεις την ημέρα, το Σαββατοκύριακο άγγιξαν τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Πυρετώδεις προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αύριο και μεθαύριο. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομολογό του Ταγί Περντογάν. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας και επιποδός βρίσκονται πάνω από 50.000 αστυνομικοί. Στη Σύνοδο Κορυφής θα συμμετάσχουν ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδους στην ιστορία της συμμαχίας. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ζητεί ισχυρές αποφάσεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ μετά και την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι όταν χτυπήθηκε πολυκατοικία στην ιστορική περιοχή Ποντίλ και υπάρχουν και εγκλωβισμένοι.
0: Ο καιρός.
1: Εξασθενούν τα μελτέμια, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έως 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης.

0: Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Καίγονται ακόμη τοξικά υλικά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Επιχωματώσεις για να περιοριστεί το τοξικό νέφος, σύσκεψη για την αποτίμηση των ζημιών. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγο σε αγροτική περιοχή στην Ιερά Πέτρα Κρήτης. Υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές σήμερα σε Κρήτη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο. Λέμβος με αλλοδαπούς αποβιβάστηκε σε βραχώδη ακτή. Νέα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων σε μονάδες της Πρέβεζα στην Ήπειρο και των Σερβίων στην Κοζάνη. Νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η εικόνα είναι βελτιωμένη, καθώς όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς. Ωστόσο όμως εμείς θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει για την σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η σύσκεψη, η παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Κατσαφάδου και όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά και της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας. Η κυρία Ιδονά και ο κύριος Γιουτίκας βρίσκονται εδώ και ο επικεφαλής πολιτικής προστασίας της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Χαράλαμπος Σεργιάδης, και τόσο εκπρόσωποι της περιοριστικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας. Η σύσκεψη βέβαια πραγματοποιείται, είναι κλειστή, ωστόσο νωρίτερα σε δηλώσεις ο κύριος Κατσαφάδος ενημέρωσε ότι τα θέματα τα οποία αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι είναι η επόμενη μέρα, είναι οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες αναμένεται να δοθούν στους δύο δήμους, Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, διότι ήδη έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ήδη η συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών χτενίζουν την περιοχή, ούτως ώστε να γίνει καταγραφή των ζημιών και από εκεί και πέρα να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις των πληγέντων. Από εκεί και πέρα έκκληση προς όλους, τόσο από τον κύριο Κατσαφάδο όσο και από την Περιφερειάρχη, την κυρία Αϊδονά, σε όλους πάντοτε να ακούν τις εντολές της πολιτικής προστασίας για να μην θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές, κάτι το οποίο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, έγινε στην προηγούμενη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή, στην περιοχή της Λιτής. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα αναμένεται στη συνέχεια να γίνει και μια αυτοψία στην περιοχή όπου ξέσπασε η συγκεκριμένη πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για οτιδήποτε νεότερο, άλλωστε θα έχουμε την ευκαιρία και να τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Όπως είπαμε, η φωτιά άφησε ένα ιδιαίτερα τοξικό νέφος, το οποίο ελκύεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, όπως είπαμε, εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να σβήσουν οριστικά τη φωτιά, η οποία πάντως, να πούμε, πως έχει οριοθετηθεί. Οι φλόγες άφησαν πίσω τους καταστροφές σε επιχειρήσεις, ενώ οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις κατοικίες στον οικισμό της Φιλοθέης. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα είπε στον 102 FM της R3, ο περιβαντολόγος Κώστας Νικολάου, το μείγμα των υλικών που κάηκε, χωράφια, δέντρα, οικιστικές περιοχές με σπίτια αλλά και δύο βιομηχανικές ομάδες της ανακύκλωσης, δίνει μια σειρά πολλών μεγάλων ρήπων, όπως διοξίνες, βαρέα μέταλλα, αιωρούμενα μικροσωματίδια, υδρογονάνθρακες, που είναι καρκινογόνες μακροπρόθεσμα, ενώ άμεσα αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα ενέχει κινδύνους και για τις ευάλωτες ομάδες. Ας ακούσουμε τον κύριο Νικολάου.
2: Το μείγμα των υλικών που κάηκε, δηλαδή κάηκαν και χωράφια και δέντρα, περιοχές οικιστικές με σπίτια και βεβαίως οι δύο μονάδες, οι βιομηχανικές, να τις πούμε έτσι, της ανακύκλωσης υλικών που ακόμα δεν έσβησε, προσπαθεί η πυροσβεστική να την σβήσει σήμερα, περιόρισε την καύση του άλλου εργοστασίου που αφορούσε την Παρασκευή, δηλαδή επεξεργασία λαδιών αυτοκινήτων. Αυτό το μείγμα δίνει ρήπους, μεγάλη σειρά ρήπων, να αναφέρω μερικές από τις πιο ίσως έτσι ακουστά να έχουν οι ακροατές, όπως είναι οι διοξίνες, τα φουράνια, οι βαρέα μέταλλα, τα γνωστά μας αιωρούμενα μικροσωματίδια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Εδώ που μιλάμε για ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες, επικίνδυνες, μακροπρόθεσμα, δεν παθαίνει καρκίνο κανείς την ίδια μέρα, αλλά αυτό λειτουργεί μακροπρόθεσμα στην υγεία. Άμεσα όμως οι ουσίες αυτές και αυτό το κοκτέιλ ρήπων που βγήκε στην ατμόσφαιρα και κάθισε στο έδαφος και στα νερά, έχει άμεσους κινδύνους για τις ονομαζόμενες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτές είναι τα μικρά παιδιά, τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας και τα άτομα που υποφέρουν από πάσης φύσεως αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες παθήσεις. Φαίνεται ότι κυρίως επηρεάστηκε η Δυτική Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες, αλλά πέρασε και από την Ανοπόλη προς τα κάτω, Τούμπα, Χαριλάου, έφτασε μέχρι και Καλαμαριά.
0: Τώρα στις επιπτώσεις στην υγεία αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της R3 και ο καθηγητής πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας Νίκος Τζανάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Εάν υπάρχει μια βροχική αντιδραστικότητα με λίγο βήχα, ίσως λίγο συφόρηση στη μύτη, λίγο κόκκινα μάτια, και είμαστε υγιείς, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Να αποφύγουμε περαιτέρω έκθεση έπρεπε. Από εκεί και ύστερα, αν πάσχουμε από κάποιο σοβαρό νόσημα, υποκείμενο, όπως είναι χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, βροχικό άσθημα, βαριά καρδιοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, είμαστε κάποια ηλικία, πρόκειται για έγκυο γυναίκα ή μικρό παιδί, καλό θα είναι να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας τα ζητήματα με τα βαρέα μέταλλα και τις διοξίνες που είναι δυνητικά καρκινογόνα, δεν θα πρέπει προς στιγμή να μας απασχολούν, εφόσον πλένουμε καλά τα λαχανικά μας και εφόσον αυτά προέρχονται από κήπους, από εκτροφές ή καλλιέργειες εντός 3-4 χιλιόμετρων από την εστία της βιοτεχνίας με ανακύκλωση που κάηκε. Για τα φρούτα ή τα λαχανικά που τα καθαρίζουμε, που τα αποβιώνουμε, δεν υπάρχει καθόλου θέμα. Στο δε μακροχρόνιο θέμα των διοξιών που περνούν και βιοσυσσωρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας, εκεί είναι αρμόδιο το κράτος, ναι, να κάνει τις κατάλληλες μετρήσεις και να αποφανθεί τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Πρακτικά δεν πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρό θέμα ως προς αυτό.
0: Στον 102 FM της R3 μίλησε επίσης και ο Δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης για τη φωτιά στο Ωραιοκάστρο. Ας τον ακούσουμε.
4: Σε εμάς είναι κυρίως χορτολιβαδικές εκτάσεις. Υπάρχουν κάποια μικρά, θα έλεγα, μικρές επιπτώσεις στους δρόμους, σε ορισμένες εκτάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με καλλιέργεια ελιάς, με τέτοια πράγματα. Ο ΔΕΔΙΕ έχει αποκαταστήσει το δίκτυο πλήρως, κάτι το οποίο μας επηρέαζε και εμάς. Συνεπώς δεν είναι μεγάλη η καταστροφή σε εκείνο το σημείο που έγινε χθες. Δεν υπάρχει κίνδυνος δημόσιας υγείας, δηλαδή για να πάθουν επιπλέον. Όχι, δεν κινδυνεύουμε. Δεν κινδυνεύουμε, είναι η επίσημη ενημέρωση την οποία έχουμε. Η κατάσβεση συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε ένα επίπεδο πλήρους αντιμετώπισης της κατάστασης εκεί στα εργοστάσια. Ξέρετε, τα ανακυκλώσματα αυτά υλικά εκλείουν και κάποιες τοξικές ουσίες. Αντιμετωπίζεται, είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Μας είχε ενημερώσει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο δίνονται αυτές οι άδειες και από ό,τι φάνηκε και από χθες, μάλλον δεν ακολουθούν και όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πυρασφάλειας και ό,τι έχει να κάνει με την προστασία της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να θεωρηθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο αυτό. Να πω ότι τις άδειες αυτές τις δίνει η περιφέρεια και το κεντρικό κράτος. Δεν τις δίνει ο Δήμος για τέτοιες εγκαταστάσεις. Ο Δήμος απλά γνωμοδοτεί. Στο βαθμό δηλαδή που μας αφορά, είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθεί.
0: Να παραμείνουμε βέβαια εμείς στο θέμα και στη φωτιά στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης, καθώς όπως είπαμε η εικόνα μπορεί να είναι βελτιωμένη, ωστόσο όμως συνεχίζεται η κατάσβεση στην εταιρεία ανακύκλωσης. Σε εξέλιξη είναι και η σύσκεψη η οποία γίνεται στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η κατάσταση και αν χρειάζεται αρκετός χρόνος για να σβήσει εντελώς η φωτιά. Εμείς θα συνομιλήσουμε με τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται στο ωραίο καστρό. Ωστόσο όμως θα δούμε αν θα, μάλιστα πόσο με ενημερώνουν, θα μιλήσουμε στην συνέχεια της εκπομπής με τον συνάδελφο. Εμείς θα πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι στην Ιεράπετρα, στην Κρήτη. Μαζί μας είναι η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την Έρθη Ηρακλείου. Σταυρούλα, έτσι κι αλλιώς η περιοχή εκεί της Κρήτης ήταν, ήταν στα κόκκινα και από όσο φαίνεται τελικά δυστυχώς μία φωτιά έγινε σε εξέλιξη εκεί τώρα.
5: Ναι, ναι, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό από χθες. Το Λασίθι είναι ένας νομός ο οποίος επίσης είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο και βεβαίως είχαμε αυτή τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών, πολύ κοντά στην Ιεράπετρα, στο Δήμο της Ιεράπετρας. Έχουμε ισχυρότατους ανέμους πυκνέων στην περιοχή, η έντασή τους φτάνει και τα 7 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει τις προσπάθειες των ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που έχουν στέσει στην περιοχή. Έχουμε από την πρώτη στιγμή ούτως ή άλλως ήταν σε ύψιστη ετοιμότητα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Κρήτη, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη στιγμή να συμμετέχουν στις προσπάθειες κατάσβεσης 49 πυροσβέστες με 13 οχήματα, δύο ομάδες πυροσβεστικών τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και βεβαίως και ο Δήμος Ιεράπετρας. Έχουν κληθεί, σπέρνουν στην περιοχή δύο ελικόπτερα για να συμβάλλουν στις προσπάθειες κατάσβεσης και στις 12 και 29 πρώτα λεπτά ήχησε και το 112 στην περιοχή για αφορά όσους βρίσκονται κοντά στην περιοχή των Μπραμιανών να απομακρυνθούν και να πάνε προς Ιεράπετρα καθώς και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Θα πρέπει να σας επισημάνω βέβαια ότι δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Η περιοχή των Μπραμιανών είναι μια περιοχή που έχει πολλές καλλιέργειες, με ελιές, έχει κάποια μετόχια και βεβαίως έχει και θερμοκήπια. Και γι' αυτό είχαμε και το 112, δηλαδή.
0: Κυρίως για τους εργαζόμενους εκεί στην περιοχή. Βέβαια.

0: Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Σάμο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, μετά τον εντοπισμό λέμβου με αλλοδαπούς που αποβιβάστηκαν σε βραχώδια ακτή. Από τη Σάμο θα μας ενημερώσει τώρα ο Χάρης Ζαβουδάκης. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Χάρη, μας ακούς? Μάλλον δεν έχουμε τον Χάρη τον Ζαβουδάκη μαζί μας. Θα επιχειρήσουμε στην συνέχεια. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε τώρα στην Ήπειρο, καθώς θετικά βρέθηκαν τα δείγματα από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας, επιβεβαιώνοντας έτσι την εμφάνιση ευλογιάς των εγωπροβάτων. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
1: Μετά την επιβεβαίωση των κρουσμάτων ενεργοποιούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό της ζωονόσου, ενώ παράλληλα στις εκτροφές στον αριθμό στη νέα Σαμσούντα Πρέβεζας προβλέπει τη θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τώρα, Βίκη, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με ανάρτηση του Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο κ. Καχρημάνης απευθύνει έκκληση προς τους κτηνοτρόφους προκειμένου να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας παράλληλα να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων αλλά και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε, Βίκη, ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα, αλλά και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιαδήποτε περιστατικό, έτσι ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών των βεβιστικών επιθέσεων εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η αντιτρομοκρατική. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, να θυμίσουμε βέβαια ότι από αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.
2: Ακριβώς, και η Αφροδίτη Νέστορα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, με τον πατέρα της, τον Παναγιώτη Νέστορα, και τον σύζυγο της Βάγιας Νέστορα να έχει πάρει εξιτήριο προημερών, όπως επίσης και ο άλλος ένικος της πολυκατοικίας του Πέμπτου Ορόφου, που είχε αναπνευστικά προβλήματα. Παραμένει στο Ιπποκράτιο χωρίς να είναι σε κίνδυνο η ζωή της. Η άλλη τραυματίας, η πέμπτη τραυματίας, που είχε αναπνευστικά προβλήματα, έχει υποβληθεί σε καρδιολογικές εξετάσεις και βγήκαν καθαρές και νοσηλεύεται στην πνευμονολογική κλινική του Ιπποκρατίου χωρίς να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο νοσοκομείο, με τους γιατρούς να λένε ότι τα επόμενα 24 ώρα ενδεχομένως να πάρει εξιτήριο. Η κηδεία της Βάγιας Νέστορα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα αποφασίσει οριστικά η οικογένεια πότε θα γίνει αυτό. Η Αφροδίτη Νέστορα θα συνεχίσει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, χωρίς να υπάρχει πιθανότητα για τις επόμενες ημέρες να πάρει εξιτήριο λόγω των σοβαρών αγκαυμάτων που φέρει σε όλο της το σώμα. Τώρα, οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται στην διασταύρωση των ενδείξεων στην λεπτομέρεια, ώστε να γίνουν αδιάσυστα στοιχεία αποδείξεις για την δικαιοσύνη. Θα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια τυχόν αποτυπώματα ή DNA από τα υπολείμματα στην πολυκατοικία, στην μοιραία πολυκατοικία της οδού Κίμωνος Βόγα, από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας, και τα υπολείμματα από το καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται το βιοντολογικό υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά και στα τρία σπίτια όπου τοποθετήθηκαν οι εμπρηστικοί μηχανισμοί. Προσπαθούν οι αρχές να συνδέσουν το παζλ για τις κινήσεις των δραστών από τις προηγούμενες ημέρες και την πιθανότητα αυτοψίας στις πιλωτές πριν τοποθετήσουν τα γκαζάκια κάτω από τα αυτοκίνητα. Οι έρευνες αντιτρομοκρατικής επικεντρώνονται σε τουλάχιστον τρεις δράστες. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν και περισσότερα άτομα με υποστηρικτικό ρόλο και άλλοι που συμμετείχαν στο σχεδιασμό αυτών των επιθέσεων. Στον ευρύτερο αναρχικό χώρο οι έρευνες.

0: Οι δράστες φέρεται τα τελευταία βήματά τους, τα τελευταία μέτρα προς τις πιλωτές να τα έκαναν παιδί. Και θεωρείται ότι, ότι είχαν χωριστεί σε διαφορετικές ομάδες, διαφορετικές σύνθεσης ομάδες πριν προβούν στις επιθέσεις. Εξετάζεται από την... από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, οι συνομιλίες κάποιων γνωστών στις αρχές που ενδεχομένως να δώσουν κάποιο στοιχείο για την περαιτέρω έρευνα, η οποία γίνεται φυσικά με άκρα μυστικότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος να συνδράμει.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Καθώς, όπως και εσύ πολύ σωστά είπες, εντοπίστηκε νέο ύποπτο κρούσμα εγωπροβάτων στο βαθύλακο του Δήμου Σερβίων. Στην ίδια περιοχή, όπου πριν από λίγες ημέρες είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα της νόσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, την περασμένη Παρασκευή ελήφθησαν δείγματα από κτηνοτροφική εκμετάλλευση περίπου 30 ζώων και στάλησαν σήμερα σε εξειδικευμένο εργαστήριο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αν και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη εργαστηριακή επιβεβαίωση, η κλινική εικόνα των ζώων χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα υποπτή με τις πρώτες εκτιμήσεις να ενισχύουν το ενδεχόμενο θετικό αποτελέσματος. Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, εξέλιξη που προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας από τον περασμένο Αύγουστο, με αυστηρούς περιορισμούς στις μετακινήσεις ζώων, συνεχείς κτηνιατρικούς ελέγχους και αυξημένα μέτρα βιοασφάλειας για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν σχολαστικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και να ενημερώνουν άμεσα τις κτηνιατρικές αρχές σε περίπτωση εμφάνισης των συμπτωμάτων, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστέρηση τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να πάμε τώρα και πάλι στο Χάρη Ζαβουδάκη από στη Σάμο, καθώς εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τον εντοπισμό λέμβου με αδλοδαπούς. Χάρη, μας ακούς?
3: Ναι, καλό μεσημέρι τώρα. Ναι. Να σας πω ότι βρισκόμαστε στην περιοχή των Δρακαίων. Στην περιοχή.
1: Δυστυχώς η τηλεφωνική επικοινωνία με το Χάρη είναι πολύ δύσκολη, καθώς το σημείο στο οποίο βρίσκεται φυσικά δεν έχει καλό σήμα. Θα επιχειρήσουμε και πάλι στην πορεία της εκπομπής, εφόσον έχουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη, όσο μπορούμε, για να μας δώσει το ρεπορτάζ, το οποίο φυσικά είναι σε εξέλιξη.

0: Να πάμε τώρα στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης και στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό σου μεσημέρι, πες μας τα νεότερα από εκεί. Έχει ολοκληρωθεί η κατάσβεση στην επιχείρηση?
1: Καλό σας μεσημέρι εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης. Ακόμη αναδύεται τοξικός καπνός εδώ από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο έγινε στάχτη το βράδυ του Σαββάτου. Εδώ υπάρχουν μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 120 πυροσβέστες επιχειρούν περιμετρικά της Φιλοθέης. Ουσιαστικά ρίχνουν νερό για να μην υπάρξει κάποια νέα αναζωπήρωση, ενώ υπάρχουν και πάρα πολλά σκαπτικά μηχανήματα τόσο της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των Δήμων. Ρίχνουν από χθες το πρωί συνεχώς χώμα. Έχουμε επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια με στόχο να μην υπάρχει οξυγόνο, έτσι ώστε να μην υπάρχει οξυγόνο και να μην υπάρχει κάποια νέα ανάπτυξη και αναζωπήρωση από τα ανακυκλώσιμα υλικά που βρίσκονται εδώ στο σημείο. Υπάρχουν τόνοι καμένων ανακυκλώσιμων υλικών, μεταλλικά στοιχεία, λάστιχα και άλλα πλαστικά, και το ζητούμενο τώρα πλέον είναι η απομάκρυνσή τους, γιατί θα χρειαστούν βδομάδες από εδώ για να καταφέρουν εδώ οι υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά αλλά και της περιφέρειας για να απομακρύνουν αυτά τα ανακυκλώσιμα υλικά που έγιναν στάχτη. Εκτός από αυτό το εργοστάσιο έχουμε ολική καταστροφή σε ένα εργοστάσιο με υφάσματα και σε άλλες περίπου 6 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ευτυχώς οι φωτιές έφτασαν μέχρι και τους φράχτες των πρώτων σπιτιών της Φιλοθέης. Σώθηκαν τα σπίτια και έχουμε μόνο μικροζημιές σε φράχτες στα πρώτα σπίτια. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που βλέπω τώρα, ότι υπάρχουν ακόμη και τώρα Δευτέρα μεσημέρι, υπάρχουν φλόγες που ξεπηδούν μέσα εδώ από το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Το ζήτημα με την ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε άμεσα. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα με την υδροδότηση στην περιοχή, καθώς υδροδοτείται από γεωτρήσεις. Και το βράδυ του Σαββάτου που είχαμε την πυρκαγιά, λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης, ήταν εκτός λειτουργίας, δεν υπήρχε νερό δηλαδή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Μεγάλη φυτεία κάναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φινικούντας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, για αυτή την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη 2 άτομα, έτσι δεν είναι?
2: Μια φυτεία λοιπόν 1532 δεντρίλια σε πλήρη ανάπτυξη, πάνω από 2 μέτρα, στην περιοχή, στο δρόμο προς Λαχανάδα, στην περιοχή της Φινικούντας, πλησίων του οικισμού Δεντρούλια. Είναι ο Δήμος Πύλου Νέστορος εκεί. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης, λοιπόν, συνελήφθησαν 2 άντρες, υπήκοοι Αλβανίας, 32 και 27 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή και καλλιεργούσαν και διακινούσαν ναρκωτικά. Για την ίδια υπόθεση έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ένας 46χρονος άνδρας, Έλληνας, με καταγωγή από τη Φινικούντα, ο οποίος θεωρείται πως ήταν και ο εγκέφαλος και ήλυνε και τη φυτεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία που χαρακτηρίζεται ως πλήρως οργανωμένη και η οποία εκτινόταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 7 επιπέδων. Ήταν καλυμμένη από πυκνή βλάστηση. Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν 66 γραμμάρια κάναβης, 6 χιλιόμετρα λάστιχο ποτίσματος, υπέργιο και υπόγειο, μια πετρόκτιστη δεξαμενή νερού που χωρούσε 5 τόνους, 2 αυτοσχέδια παραπήγματα, 5 σκηνές με υπνώσακους κυκλών σκεπάσματα, ήδη ένδυσης, καθώς και ειδικά διαμορφωμένος χώρος κουζίνας με φιάλες υγραερίου, σκεύη και τρόφιμα. Επίσης βρέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα, γεωργικά εργαλεία, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, και από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέμεναν εννοείται μέσα στη φυτεία, ωστόσο και για να την φυλάνε και για να την φροντίζουν, να την καλλιεργούν. Τα δεντρίλια φυσικά εκριζώθηκαν, κατασχέθηκαν. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικού τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων Πατρών, έπειτα από μεθοδική και πολυήμερη έρευνα πάνω από μήνα. Και στην αστυνομική εξόρμηση συμμετείχαν επίσης δυνάμεις της ΕΜΑΚ, της ΟΠΚΕ, Πατρών και Γυαλίας, καθώς και η δημιουργία υποστήριξης της διεύθυνσης αστυνομίας Αχαΐας.
0: Μάλιστα.
2: Παρόλο που ήταν εντοπισμένη στη Μεσσηνία, οι δυνάμεις της Πάτρας έβγαλαν σε πέρα στο συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε και στην ΕΡΤ Τρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη, καθώς είχαμε και εκεί στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς εντοπίστηκε φυτεία στη Νότια Κοινουρία. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Βίκη. Είχαμε εκτεταμένη έρευνα αρκετές ημέρες, εβδομάδες και πάνω από ένα μήνα. Και κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης λοιπόν στη Νότια Κοινουρία συνελήφθησαν δύο άτομα και εντοπίστηκε φυτεία με συνολικά 1561 δεντρίλια κάναβης. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Μάιο του τρέχοντος έτος με συστηματική καλλιέργεια δεντριλίων κάναβης σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, δηλαδή είχε καθαριστεί ο χώρος με φυσική κάλυψη, με σκοπό τη συγκομιδή και στη συνέχεια τη διακίνησή τους για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού ωφέλους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί 44 και 21 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τους αλλοδαπούς, ενώ συνέχεια η δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη 46χρονο αλλοδαπό που τα πλήρη στοιχεία του έχουν ταυτοποιηθεί. Ύστερα από την αξιοποίηση των πληροφοριών και των στοιχείων πραγματοποιήθηκε και οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με μέρος δυσπρόσιτο και δύσβατη δασική περιοχή του Δήμου Νότιας Κοινουρίας. Εκεί εντοπίστηκε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο, όπως είχαμε πει, χώρο από την πυκνή βλάστηση αλλά και με φυσική συγκάλυψη φυτεία κάναβης, αποτελούμενη από 22 επίπεδα συνολικής έκτασης περίπου 14 στρεμμάτων. Μιλάμε για φυτεία 1561 δεντριλίων κάναβης, ύψους έως περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία εκδιριζώθηκαν και κατασχέθηκαν. Εκτός από αυτά βρέθηκαν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι αποξήρανσης και αποθήκευσης συγκομιζόμενης ποσότητας κάναβης, σκηνές με εξοπλισμό διαβίωσης των δραστών, αυτοσχέδιο παρατηρητήριο, αυτοσχέδια δεξαμενή για την άδρευση της φυτείας, δύο κινητά τηλέφωνα, ζυγαριά, πλήθος εργαλείων, αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, και τελειώνουμε με αυτό, τα προσδοκόμενα κέρδη από την εγκληματική δράση στη Νότια Κοινουρία υπολογίζεται ότι θα έφταναν τα 3.120.000 ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η Βίκη των Τεμπών. Κρίσιμο στοιχείο στη σημερινή 17η δικάσιμο είναι ο ορισμός τριών συνηγόρων για έναν εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει οικονομικά. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτή είναι το κρίσιμο στοιχείο της σημερινής δικασίμου και πριν από λίγη ώρα οι τρεις συνήγοροι και ο κατηγορούμενος που ζήτησε τον αυταπάγγελτο διορισμό δικηγόρου γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά πλέον στην πορεία της δίκης μετά από το συγκεκριμένο στάδιο, αποδέχτηκαν αμφότεροι τον ορισμό τους και τη συμμετοχή τους στην διαδικασία. Οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης, το μόνο που ζήτησαν είναι να λάβουν τη δικογραφία. Αυτό θα γίνει εντός της ημέρας και στις δηλώσεις τους τόνισαν ότι δεν θα αποτελέσουν αφορμή για περαιτέρω καθυστέρηση. Έτσι, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν από την Παρασκευή ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή ο νέος ορισμός συνηγόρων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολυήμερη διακοπή της δίκης, δεν φαίνεται να προκύπτει. Αύριο το δικαστήριο έχει διακόψει προκειμένου να λάβουν τη δικογραφία και αύριο κανονικά ερχόμαστε σε νέα δικάσιμο στις 9.30 το πρωί. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος υπεράσπισης, συνήγορος συγγνώμη για την παράσταση κατηγορίας, βρίσκεται αυτή την ώρα στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας προκειμένου να ενημερωθεί και να ζητήσει έτσι πληροφορίες για την υπόθεση της δίκης των χαμένων βίντεο. Έχουν περάσει τρεις μήνες, όπως είπε, από την οριστική αναβολή της και θέλουμε να ενημερωθούμε σε ποιο κατάσταση βρίσκεται. Άρα αυτή την ώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Λάρισας για μια παράλληλη, για την άλλη δίκη, παράλληλη διαδικασία. Ενώ αύριο κανονικά συνεχίζεται η κύρια δίκη των τεπών στις 9.30 το πρωί στο συγκρότημα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Εμείς να παραμείνουμε στην Θεσσαλία, καθώς έχουμε νέες εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, τις οποίες καταγγέλουν οι Δήμοι Λαρισαίων και Τυρνάβου. Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Οι δύο Δήμοι ενώσαν τις φωνές τους και φωνή διαμαρτυρίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον ηλεκτρισμό. Και είναι επαναλαμβανόμενες αυτές οι διακοπές που έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στους επαγγελματίες αλλά και στα σπίτια. Και αυτό που ζητούν τουλάχιστον ότι θα πρέπει τουλάχιστον εν ώψη του καλοκαιριού να μην υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Mm-hmm. Έχουν στείλει επιστολή, έχουν πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις ότι γίνονται προσπάθειες να ενισχυθούν δηλαδή αυτές οι γραμμές, γιατί είναι παλιές και θα πρέπει τουλάχιστον να εξυγχρονιστούν. Και από την άλλη, φοβούνται ότι μέσα στο καλοκαιριού να μην υπάρχουν προβλήματα και υπάρχουν και επιπτώσεις τουλάχιστον στο κατανοητικό κοινό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στην Φλόρινα, καθώς η απαλωτρίωση του συνόλου των ακινήτων και των υποδομών της κοινότητας Κλειδιού από τη ΔΕΗ έχει δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορες κοινόχρηστες υποδομές, όπως η ίδρευση. Θα μας εξηγήσει τώρα περισσότερα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Είναι μια τοπική κοινότητα με λιγοστούς ναι μεν κατοίκους, ωστόσο όμως τα προβλήματα στο πόσιμο νερό είναι ένα θέμα που ανακοίνωσε τον Δήμο Αμιντέου ώστε να βγάλει ανακοίνωση για την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού, υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Αμιντέου δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, εφιστεί την προσοχή όσων κάνουν χρήση των απολωτριωμένων υποδομών και τους καλεί να μην χρησιμοποιούν το νερό ούτε ως πόσιμο, ούτε βέβαια και για την παρασκευή φαγητού. Παρακαλεί θερμά τους ελάχιστους εναπομείναντες κατοίκους, καθώς και όσους επισκέπτονται την κοινότητα για οποιοδήποτε λόγο να χρησιμοποιούν αποκλειστικά εμφιαλωμένο νερό για την κάλυψη των αναγκών τους.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάμη. Στο Καστελόριζο τώρα, ένας 33χρονος γιατρός οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Για το τι όμως ακριβώς συνέβη θα μας ενημερώσει τώρα η Χριστίνα Μέγα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Χριστίνα.
8: Καλό μεσημέρι. Η υπόθεση έχει λάβει πλέον και δικαστικές διαστάσεις. Η σύλληψη του αγροτικού γιατρού έγινε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε επιχειρηματίας του νησιού. Η Δημοτική Αρχή πάντως διαψεύδει κατηγορηματικά ότι ο γιατρός συνελήφθη, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς. Σημειώνει δε ότι ο γιατρός, όταν ενημερώθηκε από το αστυνομικό τμήμα ότι είναι υποκράτηση μετά από μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του, κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να τον παραλάβει. Το Υπουργείο Υγείας, μετά τις παραιτήσεις των δύο αγροτικών γιατρών του νησιού, τοποθέτησε και έχουν αναλάβει ήδη καθήκοντα μία γενική ιατρός και μία αγροτική. Των παραιτήσεων, θα πρέπει να πούμε, είχε προηγηθεί προσπάθεια του διοικητή της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας, Χρήστου Ρογλίου, να γεφυρώσει το χάσμα και τα προβλήματα συνεργασίας που είχαν ανακύψει μεταξύ των γιατρών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η εξομάλυνση των σχέσεων. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ δήλωσε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ότι οι δύο αγροτικοί πριν κλείσουν μήνα στο Καστελόριζο ζήτησαν άδεια και όταν αυτή δεν εγκρίθηκε υπέβαλαν παρέτηση την οποία και έκανε αποδεκτή. Δεν μπορεί να εκβιάζεται το ΕΣΥ, ανέφερε. Μάλιστα. Χαρακτηριστικά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Πριν από την έναρξη της κορύφωσης της αντιπυρικής περίοδου, η Μαγνησία τώρα ετοιμάζεται να ενισχύσει το επιχειρησιακό της οπλοστάσιο με ένα νέο πυροσβεστικό σκάφος, το οποίο αναμένεται μάλιστα να καταπλέψει στο λιμάνι του Βόλου μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Ελένη Μανώλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη.
9: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό μας είπε τουλάχιστον σήμερα ο κύριος Απόστολος Κουπογιώργος, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Πυροσβεστών Μαγνησίας, με τον οποίο μιλήσαμε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Πρόκειται για ένα από τα νέα πυροσβεστικά σκάφη που προμηθεύτηκε το πυροσβεστικό σώμα μέσω διαγωνισμού, με στόχο βέβαια την ταχύτερη επέμβαση σε θαλάσσια συμβάντα. θα διαθέτει αντλητικό σύστημα που θα διεί θαλασσινό νερό και θα εκτοξεύει μέσω ειδικού πυροσβεστικού κανονιού, ενώ θα μπορεί να μεταφέρει 6 έως 8 πυροσβέστες σε σημεία που απαιτείται άμεση επέμβαση. Το θέμα είναι η στελέχωση, όπως μας έλεγε ο κύριος Κουφογιώργος, με τη λογική ότι είναι μια πολύ καλή ενέργεια και έχουν εκπαιδευτεί συνάδελφοι για να γίνουν και καπετάνοι, όμως προέρχονται από τις ήδη υπάρχουσες βάρδιες. Δεν έρχεται νέο προσωπικό. Επίσης είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα ότι κάθε φορά όλο και ένα νέο αντικείμενο προστίθεται στην πυροσβεστική υπηρεσία, νέες δομές και επιχειρησιακά μέσα, όμως ο αριθμός των πυροσβεστών δεν αυξάνεται στον ίδιο αριθμό. Τέλος να πω ότι έκανε μία αναφορά, και αυτό κυρίως το είπε γιατί φεύγουν το επόμενο χρονικό διάστημα 1.500-2.000 πυροσβέστες και οι προσλήψεις που έγιναν αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι θετικές, αλλά δεν επαρκούν έτσι, για να καλύψουν τις ανάγκες. Έκανε και στα drones, καθώς έχει γίνει στην περιοχή του νοχωρίου ένα σύστημα επιτήρησης με drones, το οποίο το έχει η πυροσβεστική αλλά και οι ιδιώτες οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για να παρακολουθούν 24 ώρες το 24ωρο το τι συμβαίνει, και οι πληροφορίες διαβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση στο συντονιστικό κέντρο και στις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ώστε να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις πριν η αιστεία εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα σήμερα στην άσφαλτο ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας στα Χανιά μετά από τροχαίο με μηχανή. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ήταν περίπου 6.30 με 7 παρατέταρτο το πρωί όταν συνέβη αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 33χρονο ανθιποσμηναγό της πολεμικής αεροπορίας. Συνέβη στην περιοχή Πιθάρη. Οι συνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο νεαρός ανθιποσμηναγός συγκρούστηκε με ένα φορτηγό όχημα. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα ο άτυχος άνδρας να χάσει τη ζωή του ακαριαία. Στο σημείο πήγε στον φόρο ΔΕΚΑΒ, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν βοήθεια γιατί είχε καταλήξει ήδη ο άτυχος οδηγός. Πήγε και η πυροσβεστική και η τροχέα στο σημείο γιατί μιλάμε για ένα δρόμο που συνδέει τα Χανιά με το αεροδρόμιο. Okay. Η κίνηση εκείνη την ώρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Γι' αυτό το θλιβερό περιστατικό έβγαλε ανακοίνωση το ΓΕΑ που λέει ότι ο ανθιποσμηναγός, 32 ετών, υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη θλίψη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στην Πάτρα τώρα είχαμε ματηρό επεισόδιο σε νυχτερινό κατάστημα, όπου εργαζόμενος δέχτηκε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο. Το τι τώρα ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Νίκος Γιαπρακάς που είναι μαζί μας. Νίκο.
11: Καλησπέρα. Όλα συνέβησαν την Κυριακή τα ξημερώματα όταν δύο αλλοδαποί επιχείρησαν να μπουν σε ένα νυχτερινό κατάστημα της Πάτρας, ενώ οι ίδιοι φαίνονταν ότι δεν ήταν και σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Ο εργαζόμενος που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο χώρο της υποδοχής τους σταμάτησε για να τους αποτρέψει την είσοδο και τότε ένας εκ των δύο αλλοδαπών έβγαλε ένα κατσαβίδι και άρχισε με αυτό να χτυπά τον εργαζόμενο, καταφέρνοντάς του ευτυχώς ελαφριά τραύματα. Ο εργαζόμενος ωστόσο αντέδρασε, καθώς και ο ίδιος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, με αποτέλεσμα να κινητοποιήσει τους δύο αλλοδαπούς. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Αναφορά στον εισαγγελέα, κατέθεσε ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μωραϊτικών σχετικά με τη συσσόρευση απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή. Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει ο Σύλλογος, έχει δημιουργηθεί ανεξέλεγκτη χωματερή στο δρόμο που οδηγεί στο νεκροταφείο με τόνους σκουπιδιών να απειλούν τη δημόσια υγεία. Μιλούμε φυσικά για την Κέρκυρα και η Μαρίνα Μοσχάτ θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι στην Κέρκυρα. Πραγματικά έχουμε ακόμα τόνους σκουπιδιών στην περιοχή των Μωραϊτίκων, καθώς έχει ξεκινήσει βέβαια η αποκομιδή εδώ και αρκετές μέρες, δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. Και τώρα έρχονται οι κάτοικοι της περιοχής των Μωραϊτίκων με καταγγελία τους για να επισημάνουν ότι το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή των Μερατίκων, εκτείνεται και σε ολόκληρο το Δήμα Νότιος Κέρκυρας, αλλά ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, το οποίο έχουν και βίντεο, έχουν καταγράψει και με βίντεο και με φωτογραφίες, τις οποίες έχουν δώσει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Περιγράφουν λοιπόν έντονη ισοσμία, διασπορά απορριμμάτων λόγω ανέμου, προσέλκυση εντόμων τροπτικών, αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης. Μια ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται επίσης και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω των συσσωρευμένων υλικών, καθώς καταλαβαίνουμε ότι αυξάνονται και οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες. Γίνεται λοιπόν μια καταγγελία αυτή τη φορά προς τον εισαγγελέα. Καταλογίζει ευθύνες ο Σύλλογος Αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες, όπως αναφέρεται, επικαλούμενες στη λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής, δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια, παρότι όφυλαν να έχουν τακτοποιήσει το ζήτημα εγκαίρως. Σας θυμίζω ότι στην κατάσταση αυτή φτάσαμε επειδή υπήρξε μια διακοπή όσον αφορά τη σύμβαση, λήξη μάλλον, διακοπή λήξη της σύμβασης με την εταιρεία αποκομιδής και υπήρξε μια καθυστέρηση στο να υπογραφεί το ΦΕΚ και να περάσουμε σε μια νέα σύμβαση με την υπηρεσία, με τη συγκεκριμένη αυτή εταιρεία για να γίνει αποκομιδή. Με την καταγγελία, ο Σύλλογος ζητά από την εισαγγελέα τώρα να διαταχθεί μια άμεση διερεύνηση της υπόθεσης. Με αυτοψία να καταγραφούν τα περιστατικά, να διαταχθεί η άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων, να καθαριστεί το σημείο και να πάρθουν μέτρα απολίμανσης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Από βέβαιο πνιγμό σώθηκαν δύο παιδιά στον πύργο. Όταν διασώστης, εκτός υπηρεσίας, απέτρεψε τα χειρότερα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
13: Παρολίγον μετατραπεί σε τραγωδία το μεσημεριανό μπάνιο για δύο αδέλφια ανήλικα από τον πύργο 13 και 15 ετών, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Όταν το κοριτσάκι βρέθηκε ανοιχτά τη θάλασσα εξαιτίας υπογείων ρευμάτων που το παρέστηκαν και φώναζε βοήθεια, το αδερφάκι της έτρεξε να την βοηθήσει κολυμπώντας, με αποτέλεσμα να τεθεί και αυτό σε κίνδυνο. Ο ναυαγοσώστης που αντιλήφθηκε τι συμβαίνει σε απόσταση 100 μέτρων από την ακτή, έπεσε αμέσως στη θάλασσα για να σώσει το κοριτσάκι και ευτυχώς εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας που έκανε το μπάνιο του, με αποτέλεσμα να πέσει και αυτός μέσα στη θάλασσα να σώσει το αγοράκι. Κατάφεραν παρά τις δυσκολίες να τα ανασύρουν με ασφάλεια από την θάλασσα, τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες καθώς είχαν πιει αρκετό νερό και ειδοποίησαν και ασθενοφόρο για να τα παραλάβει. Τα παιδάκια ήταν τρομαγμένα, είχαν υποστεί ψυχολογικό σοκ, οπότε παρασχέθηκε και η κατάλληλη υποστήριξη. Κατάφεραν να τα κρατήσουν σε καλή κατάσταση, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, εκεί νοσηλεύτηκαν για κάποιες ώρες, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ευτυχώς είναι όλα καλά και τα παιδιά σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό, διότι τα ρεύματα ήταν πολύ έντονα και η θάλασσα ήταν επικίνδυνη εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγιώτη. Τη διδασκαλία της τεχνητής νοημοσύνης εντάσσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλα τα προπτυχιακά του προγράμματα. Η απόφαση αφορά κάθε φοιτήτρια και φοιτητή του Ιδρύματος σε όποια σχολή ή τμήμα και αν ανήκει, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σπουδών. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Η ένταξη γίνεται με δύο τρόπους που λειτουργούν μαζί. Ο πρώτος είναι δύο νέα μαθήματα που προσφέρονται οριζόντια σε όλα τα τμήματα του Ιωνίου Πανεπιστημίου, με έδρα την Κέρκυρα και με παρατήματα σε όλα τα Ιόνια νησιά. Στο χειμερινό εξάμεινο διδάσκεται το εισαγωγικό μάθημα Βασικές έννοιες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί οι φοιτητές γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του πεδίου, όπως μηχανική μάθηση, παιδαγωγική, τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα κτλ. Και μαθαίνουν να αξιοποιούν κριτικά τα σχετικά εργαλεία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Στο αεαρινό εξάμεινο ακολουθεί το μάθημα Τεχνητή Νοημοσύνη, Ηθική Κίνδυνη και Βέλτιστες Πρακτικές. Αυτό εστιάζει στα ηθικά ζητήματα της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σε άλλα θέματα όπως προστασία προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Και τα δύο μαθήματα είναι ανοιχτά και στους φοιτητές του προγράμματος Erasmus. Ο δεύτερος τρόπος είναι τα ειδικότερα μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχει ήδη ορίσει το κάθε τμήμα μέσα στο δικό του πρόγραμμα σπουδών. Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη συνδέεται με τις ανάγκες και τη φυσιογνωμία κάθε γνωστικού αντικειμένου, από τις ανθρωπιστικές σπουδές και τις τέχνες έως τις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στόχος, σύμφωνα με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, είναι κάθε απόφοιτος να φύγει από το ίδρυμα ή όταν φεύγει από το ίδρυμα, να έχει βασική γνώση της τεχνητής νοημοσύνης και την κριτική και ηθική στάση που χρειάζεται η σωστή χρήση της.
0: Μάλιστα.
14: τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει πια κοινό υπόβαθρο για όλες τις επιστήμες και δεν αφορά μόνο μία ειδικότητα, δήλωσε ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου καθηγητής Ανδρέας Φλώρος. Θέλουμε οι απόφοιτοι μας να καταλαβαίνουν τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτά τα εργαλεία και να τα χρησιμοποιούν άνετα στη δουλειά τους και να το κάνουν με υπευθυνότητα. Πιστεύω ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο μπορεί να πρωτοπορεί σε τέτοιες εκπαιδευτικές αλλαγές, πρόσθεσε ο ίδιος. Mm-hmm. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Ιωνίου Πανεπιστημίου για έναν ανθρωποκεντρικό ψηφιακό εγγραμματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στην ανώτατη εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τους ιστοτόπους των τμήματων mm-hmm. του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε όλα τα Ιόνια νησιά με έδρα την Κέρκυρα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων αναφορικά με το μάθημα της τεχνητής νοημοσύνης που εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Έχουν σταθεροποιηθεί τώρα οι τιμές των καυσίμων και αναμένουν μάλιστα την επόμενη εβδομάδα να μειωθούν περαιτέρω, όπως είπε ο πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καβάλας και θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασβεστάς. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
15: Βίκη, καλό μας ημέρα από την Καβάλα. Πραγματικά υπάρχει ικανοποίηση έτσι, και στους επαγγελματίες αλλά και στους καταναλωτές για το γεγονός ότι έχει σταθεροποιηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων σε όλο τον νομό της Καβάλας. Είναι γύρω στο 1,90 ευρώ το λίτρο στην αμόλυβδη, σταθερά και στο πετρέλαιο και αναμένουν από την επόμενη εβδομάδα να υπάρξει περαιτέρω μείωση των τιμών με βάση και τις πληροφορίες που έχουν από τα κεντρικά των Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Θάσο είναι λίγο πιο έτσι αλμυρή η κατάσταση καθώς είναι κατά 10 λεπτά πιο ακριβή η βενζίνη και όλα γενικά τα καύσιμα. Ενώ σε ό,τι αφορά τους βενζινοπόλες είναι ικανοποιημένοι για την καταναλωτική κίνηση δεδομένου ότι η Καβάλα αυτό το διάστημα έχει κατακλειστεί από τουρίστες, από τον λεγόμενο οδικό τουρισμό με κυρίαρχο κομμάτι τους Ρουμάνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με στόχο τώρα την προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης υλοποιεί το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 177 ακτές κολύμβησης. Οι ποιοτικές παράμετροι που παρακολουθούνται είναι μικροβιολογικές όπως για κολοβακτηρίδια και εντερόκοκους, αλλά και οπτικά παρακολουθούμενες όπως κατάλοιπα πίσας, γυαλιά, πλαστικά, καουτσούκ ή οποιαδήποτε άλλα απορρίμματα. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας πει περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι. Και μάλιστα ειδικότερα πρόκειται για ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων σε 120 ακτές της Κεντρικής Μακεδονίας και 57 της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι πρόγραμμα που υλοποιεί η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Η επιλογή των παρακολουθούμενων περιοχών και σημείων δειγματοληψίας έχει γίνει από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις κεντρικές αλλά και τις περιφερειακές συναρμόδιες υπηρεσίες. Σε τακτική βάση διοργανώνονται, πραγματοποιούνται, διενεργούνται αυτοί οι έλεγχοι που ανέφερες, οι μικροβιολογικές, οι μακροσκοπικές και το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία και διατήρηση της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων, στην προστασία της θερινής περιόδου των τουριστών, έτσι, την ενίσχυση του τουριστικού προφίλ της περιοχής. Η ενέργεια πρέπει να πούμε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους έργου. Και μέσω αυτής έλαβαν φέτος, όπως σημειώνει ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Δημήτρης Γαλαμάτης, έλαβαν γαλάζια σημαία 121 παραλίες στην Κεντρική Μακεδονία και 26 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα αποτελέσματα έχει την ιδιαίτερη αξία του αυτό το ζήτημα και η ετήσια έκθεση παρακολούθησης κοινοποιούνται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αποκεντρωμένη διοίκηση έχει τοποθετήσει ενημερωτικές πινακίδες για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και πράγματι πρόκειται για μια δράση mm-hmm. που στοχεύει, κάνει zoom σε ένα από τα, από τα διαμάντια mm-hmm. του τόπου μας, έτσι, τις παραλίες μας, τις θάλασσές μας και τις ακτές μας για την προσέλκυση όλο ένα και περισσότερο τουρισμού, ο οποίος σημειώνει συνέχεια αυξητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θετικές και αισιόδοξες είναι και οι τρεις παράμετροι που δείχνουν ότι το δάσος της Δαδιάς που πληγώθηκε βαρύτατα από τις φωτιές του 2023 επανακάμπτει. Ο αριθμός των σπάνιων αρπακτικών, ο αριθμός των επισκεπτών αλλά και η πορεία αναγέννησης του δάσους δείχνουν καλά σημάδια σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων φορέων. Θα μας ενημερώσει τώρα η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι όπως το είπες είναι. Και θα ξεκινήσω μάλιστα με τα τελευταία στοιχεία που αφορούν τους επισκέπτες στο δάσος της Δαδιάς, γιατί και εκεί έχουμε μια εικόνα επαναφοράς σε ό,τι αφορά την προσέλευση. Τα στοιχεία τα έχει δημοσιοποιήσει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιάς και σύμφωνα με αυτά ο αριθμός των ξένων επισκεπτών που βρέθηκαν στο δάσος της Δαδιάς στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2026 ήταν κατά 17% υψηλότερο σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι, το 25 δηλαδή. Η μονάδα σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ιδιαίτερα ο Ιούνιος ήταν ένας πραγματικά διεθνής μήνας, γιατί στο δάσος επισκέφθηκαν άτομα από 19 διαφορετικές χώρες. Ξεχωριστή αναφορά κάνει η μονάδα σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από τη Νότια Αφρική, παρακαλώ, που το 2023 είχε παρακολουθήσει τις εικόνες της καταστροφής από την πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς. Και αποφάσισαν οι άνθρωποι αυτοί φέτος, πριν λίγες μέρες, να ταξιδέψουν στη Δαδιά για να δουν από κοντά πώς το δάσος αναγεννάται, τους γήπες που φωλιάζουν εκεί και να δηλώσουν και τη στήριξή τους φυσικά στον τόπο. Τώρα, αισιόδοξα είναι τα μηνύματα και από την παρουσία των σπάνιων αρπακτικών πουλιών που συνεχίζουν να φωλιάζουν στο δάσος, με τον εμβληματικό μαυρόγυπα να δίνει και φέτος πολύ σημαντικό αριθμό απογόνων, παρά την απώλεια 9 πουλιών από δηλητηριασμένα δολώματα τον περασμένο Μάρτιο. Και έχουμε και την αναγέννηση της φύσης που επίσης πάει καλά σύμφωνα με τους επιστήμονες που παρακολουθούν τις τεράστιες καμένες εκτάσεις να ξαναπρασινίζουν. Τώρα σε λίγες μέρες, Βίκη, κλείνουν 3 χρόνια από τις μαύρες μέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς και φαίνεται ότι η φύση κάνει το θαύμα της πάλι, έχοντας τη διακριτική αλλά και στοχευμένη υποστήριξη του ανθρώπινου παράγοντα, των φορέων σε αυτό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης επιστρέφει και φέτος στη Σύρο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
18: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης ξεκινά από σήμερα στη Σύρο και θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουλίου. Αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα με 32 χρόνια συνεχούς παρουσίας και με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συναυλίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, διαγωνισμούς και τη λειτουργία κιθαριστικής ορχήστρας για σπουδαστές και καθηγητές. Η έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποιείται σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο με τον Τιάγκο Ματίας στη Θεόρβη και το πρόγραμμα Φαντασία, ενώ αύριο ακολουθεί τον Δίο Σονόμα με τη Σάρα και Μίρα Γκρεγόριτς με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, εμφανίζεται ο Ματέο Κιοντίνη με το Μεσογειακό Κονσέρτο, ενώ στο δεύτερο μέρος συμμετέχει το κιθαριστικό Σύνολο Χορδέλες υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ζαχαρέλη. Το φεστιβάλ, να πούμε, ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου με την τελετή λήξη στην απονομή των κιθαριστικών αγώνων και τη συμμετοχή του κιθαριστικού Συνόλου Σύρου και της ορχήστρας του φεστιβάλ υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Νικολόπουλου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.
19: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Το ελληνικό καλοκαίρι δεν αποτυπώνεται μόνο στους υψηλούς δείκτες θερμοκρασίας και στην αυξημένη κίνηση των λιμάνιων, αλλά και σε έναν άτυπο τηλεοπτικό δείκτη, την επιστροφή της σειράς στο Ρετυρέ, που μοιάζει κάθε χρόνο να σηματοδοτεί και την έναρξη της θερινής περίοδου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αξιοποίησε το τηλεοπτικό παράδειγμα, επισημένοντας ότι η δημοφιλία στην τηλεόραση δεν συνεπάγεται αντίστοιχη απήχηση στην πολιτική. Την ίδια ώρα, το σκηνικό του καλοκαιριού συνεχίζει να συνοδεύεται και από τη δύσκολη πλευρά του, με τις αιστείες φωτιάς να επαναφέρουν δυστυχώς το γνώριμο επαναλαμβανόμενο μοτίβο κάθε χρονιάς. Στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, η πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης παραμένει σε εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και τον περιορισμό των διάσπαρτων εστιών. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσκαλδυρανιάν. Στο μικρόφωνο, η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη φωτιά που καίει αγροτοδασική έκταση στα Μπρεμνιανά της στην Ιερά Πέτρα, μήνυμα από το 112 για απομάκρυση των κατοίκων του οικισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Σε εξέλιξη σύσκεψη για την πυρκαγιά στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Στην Άγκυρα, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και με τη συμμετοχή και των 32 κρατών μελών. Στο επίκεντρο, η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν σειρά συναντήσεων υψηλού επίπεδου. Στον Αρειοπάγο, πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαρά ζητά διερεύνηση για την παρακολούθησή του από το Predator. Από τη στιγμή που ένας πολίτης προσφεύγει στη δικαιοσύνη, την απάντηση τη δίνει η ίδια δικαιοσύνη. Δεν απασχολεί τους πολίτες η προσωπική μας ατζέντα, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρώτον, πυλώνει η απόφαση για πώληση των κατεσχεμένων ακινήτων από τους ιδιοκτήτες με χρέη στην εφορία. Και ισχυρές αποφάσεις μετά την τελευταία ρωσική επίθεση στο Κίεβο, ζητά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
0: 105,8.
5: Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα πάμε στην Κρήτη, καθώς σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στη θέση Μπραμιανά στην Ιερά Πέτρα. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέρης δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα η Άσονα Ταυλά είχαμε και το 112, ήχησε καλώντας τους κατοίκους να εκενώσουν την περιοχή. Καλό μεσημέρι. Ποια είναι η κατάσταση τώρα?
6: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος μεγάλος οικισμός, είναι διάσπαρτες κατοικίες. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ξέρουν την περιοχή, δεν κινδυνεύουν. Αυτό μας είπε και ο Δήμαρχος πριν από λίγο. Από εκεί και πέρα η πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Όχι όμως ότι έχει ελεγχθεί. Επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, 15 οχήματα, πυροσβέστες από Ιερά Πέτρα, Σιτία, Άγιο Νικόλα, Οροπέδιο και Ηράκλειο. Ξέρουν καλά την περιοχή. Δεν έχουμε δασική έκταση, είναι ουσιαστικά εκεί θερμοκήπια.
5: Οι κάτοικοι, δεν ξέρω αν γνωρίζεις τον αριθμό και προς τα πού έχουν μετακινηθεί μετά το 112.
6: Ουσιαστικά προς την Ιερά Πέτρα. Δεν είναι ένας οικισμός που να κινδυνεύει, είναι κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος ανθρώπινης ζωής, δεν έχει καεί ούτε θερμοκήπιο. Έχουμε μια άμεση επέμβαση των δυνάμεων. Εκεί παρά τους ισχυρούς ανέμους έχουν καταφέρει να οριοθετήσουν κάποια σημεία. Από εκεί πέρα ο κίνδυνος είναι να καούν ουσιαστικά καλλιέργειες και θερμοκήπια. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος.
5: Και υπάρχει η Άσονα αυτή μεγάλη κινητοποίηση, καθότι η περιοχή βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Νωρίτερα έπνεαν οι άνεμοι, ισχυροί άνεμοι, με ρηπές σε τάμπο φόρ. Τώρα οι καιρικές συνθήκες πώς είναι?
6: Εξακολουθούν να πλέουν ισχυροί άνεμοι. Να σας πω ότι δύο αέρια μέσα, ένα από Ηράκλειο και ένα από Χανιά, επιχειρούν δύο ελικόπτερα, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Από εκεί και πέρα, ευελπιστούμε να μπορέσει να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά μέχρι το βράδυ, να έχει κλείσει, δηλαδή να μην υπάρχει επικίνδυνο αλλοζοπήρωσης. Το καλό είναι ότι εκεί δεν έχει δασικές εκτάσεις, δηλαδή δεν έχει μεγάλο δάσος. Υπάρχουν όμως ριάκια τα οποία είναι κατάφυτα λόγω του τελευταίων βροχών, υπάρχουν εγκαταστάσεις νομοκυπιακές, πλαστικό αρκετό και όλοι προσπαθούν έτσι ώστε να μην έχουμε μια εξάπλωση.
5: Πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα μία μέρα που όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και στην Κρήτη αλλά και σε άλλες περιοχές όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία και καταλαβαίνουμε ότι όταν πνέουν τόσο ισχυροί άνεμοι χρειάζεται επαγρύπνηση και φυσικά αυτή η μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου όπως μας είπες και εσύ να μην επεκταθεί εκ νέου η φωτιά. Η Άσονα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ για το ρεπορτάζ και για ό,τι νεότερο αν χρειαστεί θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Θα μεταφερθούμε όμως τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική σε πολλές περιοχές από τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Παρά την οριοθέτησή της, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτη μέρα την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Εκεί οι εστίες παραμένουν ενεργές λόγω των μεγάλων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά. Ενώ παράλληλα, όπως γνωστοποίησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, ο οποίος συμμετείχε σε σύσκεψη, θα ξεκινήσει όπως αναμένεται και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, προκειμένου να δρομολογηθούν στη συνέχεια άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφισης των πληγέντων. Πάμε να συνδεθούμε με τον Τίμο Φακαλή. Καλό μεσημέρι, Τίμο, να ξεκινήσουμε από το πώς είναι η κατάσταση τώρα στο εργοστάσιο. Πώς συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης?
7: Καλό μεσημέρι τώρα, κυρίες και κύριοι, εδώ από τον οικισμό της Φιλοθέης στο Δήμο Παύλου Μελά. Θα σας πω καταρχήν ότι η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική τρίτη ημέρα εδώ στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροσωματίδια εδώ στην ατμόσφαιρα και είναι χαρακτηριστικό ότι βρίσκομαι μόλις δύο ώρες εδώ. Τα μάτια μου τσούζουν. Είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι. Αρκετοί από αυτούς που έμειναν εδώ δεν μπόρεσαν να κοιμηθούν το βράδυ λόγω της επιβαρημένης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο σημείο. Καθώς υπάρχει σύνταση να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, αλλά και να μην χρησιμοποιούν air conditioning. Πράγμα που είναι δύσκολο.
5: Είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την κατάσταση της πυρκαγιάς, θα σας πω ότι από χθες το πρωί μέχρι και τώρα που μιλάμε επιχειρούν σκαπτικά μηχανήματα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και των όμορων δήμων ρίχνουν συνεχώς χώμα, κάνουν ουσιαστικά επιχωματώσεις πάνω στα αποκαίδια, προκειμένου να μην υπάρξει οξυγόνο μέσα στα αποκαίδια και να μην υπάρχει δυνατότητα για να έχουμε νέα αναζωοπήρωση κάποιας εκτίας φωτιάς. Επιχειρούν σειρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, 120 πυροσβέστες, 27 οχήματα πυροσβεστικής, άλλα 12 υδροφόρα και 20 υδροφόρες από τους πρόμορους δήμους.
5: Πάντως και αυτό που έλεγαν, εσύ έχεις μιλήσει και με στελέχη της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όγκο ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.
7: Τόνι,
5: και αυτό σημαίνει ότι για να σβήσει θα πρέπει να σταματήσει αυτό που ως λέμε να καπνίζει εντός εισαγωγικών, θα πρέπει να περάσουν αρκετές ημέρες.
7: Και αρκετές ημέρες, και βέβαια τώρα το μεγάλο στοίχημα είναι ένα, η απομάκρυνση όλων αυτών των τόνων με τα αποκαίδια που ουσιαστικά αποτελούν ορολογιακή βόμβα για την δημόσια υγεία. Αυτό είναι το επόμενο στοίχημα. Θα πρέπει όλα αυτά εδώ τα αποκαίδια, τα τοξικά, να απομακρυνθούν από την περιοχή, γιατί υπάρχουν δεκάδες σπίτια στην ευρύτερη περιοχή. Μια ανάσα ουσιαστικά από την προστάσια ανακύκλωσης δίσκεται ο οικισμός της Φιλοθέης. Γι' αυτό το λόγο κιόλας θα τέθηκε μάλλον σε κατάσταση έκρησης ανάγκης η περιοχή, προκειμένου να βρεθούν και τα κονδύλια, αλλά και οι υπηρεσίες της περιφέρειας να συνδράμουν την απομάκρυνση, πέρα από την αποκατάσταση των ζημιών, την απομάκρυνση αυτών των τοξικών αποβλήτων.
5: Τίμω, τώρα υπήρχε και πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση το Σαββατοκύριακο στον οικισμό της Φιλοθέης, ενώ δεν ξέρω αν έχει και αποκατασταθεί και το πρόβλημα με το νερό.
7: Με το θέμα της ηλεκτροδότησης έχει αποκατασταθεί, αποκαταστάθηκε λίγες ώρες μετά τον blackout. Το ζητούμενο με την ηλεκτροδότηση είναι διτό. Αφενός, να σας το εξηγήσω, βρίσκεται η Φιλοθέα είναι μια περιοχή που δεν συνδέεται με το αντίστοιχο δίκτυο της ΕΙΑΣ, της ΕΙΔΑΠ, ας το πούμε πιο καλά. Είναι εδώ η ΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Δεν συνδέεται, υπάρχουν γεωτρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά υδροδοτούν την περιοχή. Και υπάρχει ζητούμενο εδώ πέρα, καθώς ναι, με προσωρινά αποκαταστάθηκε το πρόβλημα, ωστόσο είναι μια προσωρινή αποκατάσταση. Θα πρέπει, αρκετοί σωλήνες έχουν λιώσει από το θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε το βράδυ του Σαββάτου και κάτι αυτό που ζητούν είναι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν είχαμε τον blackout με την ηλεκτροδότηση, αυτό επηρέασε αυτόματα και την ηλεκτροδότηση, γιατί οι γεωτρήσεις λειτουργούν με ρεύμα. Οπότε δεν υπήρχε νερό από τους κατοίκους για να ρίξουν, να βοηθήσουν και αυτοί στην κατάσταση της πυρκαγιάς.
5: Νωρίτερα είχαμε, όπως είπες και εσύ, και την σύσκεψη με την συμμετοχή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Ήδη θα ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των ζημιών. Έχουμε ωστόσο μία πρώτη εικόνα τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σαββατοκύριακο.
7: Έχουμε τρεις επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Είναι μια επιχείρηση των προστάσεων ανακύκλωσης, μια επιχείρηση με υφάσματα και άλλη μια με ζάκια. Έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές άλλες 6 επιχειρήσεις με έπιπλα, αλλά και μια η οποία είχε πνευματώδη που ήταν κάβα ποτών, οι οποίες έχουν υποστεί μερικές ζημιές. Τώρα, είτε ο υπουργός πριν από λίγο έκανε αυτοψία και στα καμένα και ουσιαστικά έχουν τεθεί οι δύο δήμοι, Παύλου Μελά και Ροκάσο, σε κατάσταση έκρησης ανάγκης, και νωρίτερα ο υπουργός επισκέπτηκε και τους τραυματίες πυροσβέστες στο 424. Να θυμίσουμε ότι νοσηλεύονται τρεις πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης με ορθοπαιδικό πρόβλημα.
5: Και να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει αφαιθεί ελεύθερος.
7: Έχει αφαιθεί ελεύθερος, συνελήφθη, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, μάλιστα είχε καταναλώσει υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν από την αστυνομία, και έκανε κάποιες επικίνδυνους

0: Το ρεπορτάζ, όπως ακούσατε, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Όπως μας είπε και ο Τίμος Φακαλής, ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Σε αυτό αναφέρθηκε και ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, φιλοξενήθηκε στο Earth News, ενώ μίλησε και για τις ολονύχτιες μάχες που έδωσαν οι συνάδελφοί του.
1: Ένας ημεδαπός 76χρονος, αμελής πολίτης, υπό την επίρρεια μέθης, έκανε κάποιες ενέργειες με το αυτοκίνητό του και βγήκε εκτός του οδοστρώματος.
2: Ναι.
1: Στην προσπάθειά του να επανέλθει, δημιουργήθηκε σπινθυρισμός και από εκεί ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Είχαμε την κινητοποίηση πολύ μεγάλων δυνάμεων, επίγειων δυνάμεων.
0: Ιδιαίτερα τοξικό, όπως μας περιέγραψε και ο Τίμος Φακαλής, είναι το νέφος που εκλείεται από την καύση πλαστικών και οργανικών υλικών από τα δύο εργοστάσια που πήραν φωτιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Οι ειδικοί εξηγούν ότι υπήρξε πράγματι ζήτημα προστασίας της δημόσιας υγείας από το Σάββατο το βράδυ, καθότι η πυρκαγιά έκαψε τεχνητά υλικά τα οποία, σαν προϊόντα καύσης, οδηγούν στην παραγωγή καρκινογόνων ενώσεων, όπως είναι διοξίνες, φουράνια και άλλες παρόμοιες βλαβερές για τον ανθρώπινο οργανισμό χημικές ενώσεις. Αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με χθες σε όλη την περιοχή της Θεσσαλονίκης όσον αφορά το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από την πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένη Σαριγιάννη, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Ωστόσο, ο ίδιος τόνισε ότι το πρωτεύον ζήτημα για τώρα είναι πώς θα γίνει ο καθαρισμός σε κτηριακές επιφάνειες. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Ο καθαρισμός πρέπει να γίνει στα σπίτια, στις αυλές, να γίνει σε επιφάνειες, να γίνει με νερό χαμηλής πίεσης, φορώντας γάντια και μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, έτσι ώστε να μειωθεί στο μηδέν, στην πραγματικότητα, στο μηδέν η πιθανή έκθεση του ανθρώπου σε φορώντας σωματίδια θάλης.
2: Τα οποία μας είπατε είναι καρκινογόνα, έτσι, είναι καρκινογόνα αυτά.
3: Ναι, όχι τα σωματίδια αυτά, γιατί αυτά είναι τα αέρια που έχουν προσδοκηθεί πάνω στα σωματίδια. Δηλαδή, όπως γίνεται η έκκληση από τη φωτιά, τα αέρια αυτά που βγαίνουν μπορούν να ενσωματωθούν στα σωματίδια και τελικά τα σωματίδια έχουν ένα κομμάτι αυτού του τοξικού περιεχομένου. Περίπου το μισό, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν, είναι σημαντικό να μην έρθουμε σε επαφή, να μην τα εσπνεύσουμε. Για να μην τα εσπέσουμε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε νερό χαμηλής πίεσης, ώστε να μην δημιουργήσουμε σταγόνες, σταγονίδια, τα οποία θα επανεωρήσουν τα σωματίδια στον αέρα, στον επίπεδο που αναπνέουμε. Και βεβαίως, καλό είναι να, όπως είπα, να μην τα ακουμπήσουμε για όλα που σημαίνει να φοράμε γάντια και να φοράμε μάσκα. Αυτό, αν γίνει προσεκτικά, θα επιλύσει σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Φυσικά μετά τα αποκαίδια, καλό είναι να τα διαχειριστούμε ως ένα απόβλητο που δεν θέλουμε να απλώς να το πετάξουμε στο έδαφος στο λοιπά, αλλά να το βάλουμε στη σακούλα και να το κλειστεί και να το πάμε στο δαχείο προϊόντων, ώστε πραγματικά να μπορούμε να το διαχειριστούμε σωστά. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα νομίζω ότι σήμερα πια δεν χρειάζεται να τα πούμε, δεν χρειάζεται να πούμε να μιλήσουμε για να μην βγει ο κόσμος έξω και τα λοιπά.
2: Εντάξει, νομίζω έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
3: Είναι πολύ καλύτερα αυτό που σας λέω.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις οδηγίες και τις συστάσεις για τους πολίτες πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση μέχρι ότου εξαφανιστεί αυτό το τοξικό νέφος. Το δύσκολο βέβαια είναι ο καθαρισμός από τις κτηριακές επιφάνειες. Και το ερώτημα λοιπόν Νικολέτας Γιακοπούλου παραμένει: πότε θα φύγει αυτός ο μαύρος πυκνός καπνός που έχει κατακλείσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, πότε θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα και φυσικά, όπως είπαμε νωρίτερα και σήμερα, πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά να πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά. Η Νικολέτα Γιακοπούλου λοιπόν, η μετεωρολόγος μας. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι πολλά τα θέματα που χρήζουν προσοχής. Η Θεσσαλονίκη θα πηγαίνει καλύτερα μέρα με τη μέρα. Δηλαδή και τις επόμενες ώρες αλλά και αύριο οι συνθήκες θα είναι πολύ ευμενέστερες. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε ασθενείς ανέμους και νομίζω ότι πια δεν θα υπάρχει πρόβλημα στον νομό της Θεσσαλονίκης. Με προβληματίζει όμως και η κατάσταση και η φωτιά που έχουμε στην Νότια Κρήτη και στην Ιερά Πέτρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι οι συνθήκες οι μετεωρολογικές είναι πολύ δύσκολες.

0: και επικίνδυνες. Πέραν το ότι φτάνουμε τα 7 μποφόρ, αυτός ο βοριάς εκεί δρά ως καταβάτης, δηλαδή πολύ ξηρός άνεμος που θερμαίνεται πιο πολύ, κατεβαίνει τα βουνά, φτάνει στην Νότια Κρήτη και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν αυτή η πυρκαγιά με προβληματίζει, μπορεί να γίνει καταστροφική, οπότε είναι πραγματικά απαραίτητο να ελεγχθεί νωρίς. Από εκεί και πέρα. Έχουμε λοιπόν την κατηγορία.
1: Ναι, γιατί
0: 4...
1: μία αλλαγή στην κατεύθυνση των ανέμων μπορεί να αποβεί μοιραία.
0: Είναι από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές, αυτές που ο βοριάς δρά ως καταβάτης, δηλαδή που εξαναγκάζεται να κατέβει πλαγιές βουνών. Και έτσι είναι η κατάσταση στην Νότια Κρήτη, οπότε οι συνθήκες εκεί είναι πραγματικά κρίσιμες. Δεν είναι μόνο η Κρήτη που είναι σε κατηγορία 4, όμως έχουμε και περιοχές όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Και το κομμάτι της Κρήτης και το Ανατολικό Αιγαίο θα παραμείνουν και αύριο σε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς πορτοκαλί συναγερμό, διότι εκεί θα διατηρηθούν τα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα είναι τα πράγματα λίγο καλύτερα και πάλι όμως, για παράδειγμα, η Αττική και αύριο θα είναι σε κατηγορία 3 με ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Θα έλεγα ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα κυρίως από την Τετάρτη, καθώς πια δεν θα έχουμε φτάρει σε κανένα πέλαγος, δεν θα ξεπερνάμε τα 6 μποφόρ, ακόμα καλύτερα την Πέμπτη που θα έχουμε 5 μποφόρ και όλες αυτές τις ημέρες η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Γενικώς θα έλεγα είναι ανεκτή ακόμα η ζέση στη χώρα μας. Κάποιες μπόρες θα έχουμε στα ορεινά, άρα μας προβληματίζουν οι άνεμοι, κυρίως μέχρι και αύριο και από εκεί και πέρα θα έχουμε λίγο καλύτερες συνθήκες.
1: Γι' αυτό καλό είναι, εφόσον όπως μας λες και εσύ και αύριο πάλι θα έχουμε περιοχές οι οποίες θα εμπίπτουν στο καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς, να αποφεύγουμε αυτές τις ενέργειες που όντως μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, γιατί όπως είδαμε από μία σπίθα τι κακό μπορεί να προκληθεί. Νικολέτα Γιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και συγκεκριμένα στο γιγαντιαίο προεδρικό συγκρότημα γνωστό ως Μπέστεπε, με ενόψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο και μεθαύριο, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του Ταγίπ Ερντογάν. Υπενθυμίζουμε ότι στη σύνοδο κορυφής θα συμμετάσχουν οι ηγέτες των 32 κρατών μελών, καθώς και δεκάδες υπουργοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Μάλιστα, οι τουρκικές αρχές κάνουν λόγο για μία από τις μεγαλύτερες συνόδου στην ιστορία της συμμαχίας. Για το τι περιμένουμε από την σύνοδο του ΝΑΤΟ και τη στάση του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Τάκη ο Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με την ιδιότητα του καθηγητή διεθνών σχέσεων.
3: Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Το ΝΑΤΟ είναι σε μια μεγάλη κρίση, όπως ξέρετε. Ο ίδιος είναι τραυματισμένος μετά το Ορμούς και το Ιράν. Ελπίζω να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτός ο εξευρωπαϊσμός του ΝΑΤΟ, διότι περί αυτού πρόκειται σιγά σιγά, να προχωρήσει. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για την Ελλάδα η ευρωπαϊκή χειραφέτηση.
4: Ο Ερντογάν σας φοβίζει, σας ανησυχεί ή σας είναι αδιάφορος σήμερα?
3: Όχι, ποτέ δεν είναι αδιάφορος ο Ερντογάν. Είναι ένας μεγάλος παίκτης και ποτέ η Τουρκία, η οποία έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Με ανησυχεί το διάστημα μέχρι τις προεδρικές εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και τις εκλογές του Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αποδυναμωθεί, ο Νετανιάχου δηλαδή, και αυτό δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες για το τουρκικό λόμπι στην Ουάσιγκτον.
1: Η Άγκυρα λοιπόν υποδέχεται τους ηγέτες του ΝΑΤΟ σε μια κρίσιμη σύνοδο, με την Τουρκία να επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της σε ευρωπαϊκή ασφάλεια αλλά και άμυνα. Πάμε να ακούσουμε τη σχολία σε νωρίτερα εδώ στο σταθμό μας ο Κώστας Συφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
5: Η Τουρκία θεωρεί την σύνοδο αυτή ως μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να κάνει επίδειξη της σημασίας που έχει αυτή η χώρα για το ΝΑΤΟ, που δεν μπορούμε να την αμφισβητήσουμε σε καμία περίπτωση, αρκεί κανείς να δει το χάρτη, λοιπόν, αλλά επίσης και να ξεπεραστεί εντελώς αυτό το οποίο είχε συμβεί το 2024, όπου η Τουρκία, μπλοκάροντας και εκβιάζοντας τη Σουηδία και τη Φιλανδία, στην ουσία παραλίγο να ανατινάξει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρός, απλώς άλλαξε ο ένικος του Λευκού Οίκου, ο οποίος δεν έδινε και δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία στην, άρα η Τουρκία, ναι, η Τουρκία έχει πάρα πολλά να επιδιώξει, δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα κερδίσει. Επικοινωνιακά πάντως είναι, είναι μια πλατφόρμα την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν θα την χρησιμοποιήσει και θα την εκμεταλλευτεί.
4: Τώρα,
1: και μεταξύ των οποίων επιδιώκει η Τουρκία είναι και η επικείμενη πώληση κινητήρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα τουρκικά μαχητικά καν, αλλά και τα πολυπόθητα F-35. Να ακούσουμε τι είπε και γι' αυτό το θέμα ο κ. Ιφαντής.
5: Θεωρητικά πάντοτε το ζήτημα των κινητήρων είναι πιο εύκολο. Η Τουρκία έχει παραλάβει ήδη 10 κινητήρες εδώ και αρκετό καιρό δοκιμαστικά για να μπορέσουν τα αεροπλάνα της να κάνουν δοκιμαστικές πτήσεις. Άρα θεωρητικά πάντοτε είναι πιο εύκολο να υπάρξει αυτή η συμφωνία παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου. Ενδεχομένως εκεί οι πλειοψηφίες ή οι συσχετισμοί στο Κογκρέσο να είναι λίγο πιο ευέλικτοι. Τα F-35 δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι κάτι έχει αλλάξει, παρά το γεγονός, εδώ θα το πω αυτό, θα τολμήσω να το πω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα είχε ιδιαίτερο πρόβλημα, ίσα ίσα θα επιδίωκε ένα τέτοιο συμβόλαιο για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία, το οποίο μετά θα το διαφήμιζε ότι ο συνήθως έφερε business δισεκατομμυρίων στην Βάσινγκτον.
4: Επειδή φεύγει και...
5: Και νομίζω ότι να μην εκπλαγούμε εάν είναι θετικός. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις αόριστες μεν ως προς την υλοποίησή τους, αλλά θετικές για τα F-35.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να περάσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί μπορεί να είμαστε μεσούσεις του θέρους, όμως οι πολιτικές διεργασίες όχι μόνο δεν ανακόπτονται, αλλά εντείνονται. Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αλλά και τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα συντηρούν την πολιτική συζήτηση, προκαλούν αντιδράσεις στην κυβέρνηση την ώρα που η αντιπαράθεση στον χώρο της κέντρο αριστεράς μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη με παράλληλες εκδηλώσεις των κομμάτων. Και όλα αυτά με φόντο και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις λίγο πριν τη Θερινή Ραστόνη, που καταγράφουν προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, της Ελλάς του κ. Τσίπρα. Στην τρίτη θέση εμφανίζονται το Πασό και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να ακολουθούν. Θα βρούμε τώρα τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Νότι, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε συνολική επίθεση στην αντιπολίτευση, αλλά απάντησε και στις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σχολιάζοντας με σκοπτικό τρόπο την επανάληψη της κριτικής του προς την κυβέρνηση, αλλά και προς τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι μετά ήταν από τις ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών από τις πιο γεμάτες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, σε πολιτική και πολιτική αντιπαράθεση. Καταρχήν υπήρξαν οι απαντήσεις στις αιτιάσεις που ήδη από χθες υπάρχουν από την πλευρά του κ. Σαμαρά προς την κυβέρνηση, με τα γνωστά δύο βίντεο στο TikTok που ανέβασε, που συνομιλεί με τον επικεφαλής του γραφείου τύπου, συνάδελφο Νίκο Τσίστα, και από τη μια επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα τι να κάνουν και κάναν τα αντίθετα, γι' αυτό από το 40% έχουν πάει στο 20% Νέα Δημοκρατία. Αλλά και το έτσι πιο ειρωνική μομπή προς την Ντόρα Μπακογιάννη, να τα βρει με τον αδερφό της πρώτα, δεν έχει χωνέψει ότι έχουν κλειδιστεί 17 χρόνια πρώτη που έχασε από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ο πρωθυπουργός, ασυνέλθει. Σε αυτές τις αιτιάσεις ο Παύλος Βαρνάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ηρωνικά και αυτός ότι εν πάση περιπτώσει οι επαναλήψεις σκίζουν το καλοκαίρι που είναι στην τηλεόραση, αλλά δεν φαντάζομαι.
1: Ναι, αναφέρθηκε στην σειρά Ρετήρε.
6: Ναι, στη σειρά Ρετήρε ακριβώς. Αλλά δεν φαντάζομαι ότι το ίδιο, οι επαναλήψεις το ίδιο καλά θα πάνε και στην πολιτική. Σε κάθε περίπτωση, φάνηκε να εξαιρεί τις ευρωεκλογές από την γραμμική άνοδο που παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία στις δύο άλλες εκλογές. Λέει σε σε αποστροφή του λόγου mm-hmm. του Παύλου Βαλανάκης, ότι τα ποσοστά τα δίνουν οι πολίτες. Ουσιαστικά υπό την αυθαίρετη ότι είναι στο 20% η Νέα Δημοκρατία που υποστήριξε ο κ. Ζαμπλάκης. Μάλιστα, τον Αντρέα Σαμαρά τον εγκέλεσε, υπήρχε μια αιχμή και σε μια άλλη συζήτηση, γιατί ο Αντρέα Σαμαρά την ώρα που ήμασταν. Που βρισκόταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών αδικτών, λίγο νωρίτερα είχε πάει στην εισαγγελία και είχε.
1: Πρωτού πάμε και σε αυτό το θέμα, να ακούσουμε πρώτα νότι, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, αυτό που μας περιέγραψε με τον σκοπτικό τρόπο που σχολίασε αυτή την επαναλαμβανόμενη κριτική από πλευράς του κυρίου Σαμαρά.
7: Οι πολίτες θα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα καθόμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες. Η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές σε δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει, μια διόρθωση δηλαδή. Τώρα ως προς την ουσία δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος τώρα το καλοκαίρι, στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρε Τιρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Χαρακτηριστική λοιπόν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κύριος Σαμαράς τώρα νότι επαναφέρει μεταξύ άλλων και το ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ζητά να δοθούν σαφείς απαντήσεις και μάλιστα προσέφυγε και στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
6: Ακριβώς, και γι' αυτό η απάντηση από την κυβέρνηση νομίζω ότι είναι σαφής. Αφού προσέφυγε στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει το λόγο. Δεν θα μπαίνουμε σαν αντιγκλήσεις με πρώην πρωθυπουργό συνέχεια. Το ακούσαμε και τον Παύλο Μπαρνάκη προηγουμένως. Αυτό υποστηρίζει, αλλά υπάρχει και μια αιχμή. Η υπόθεση των υποκλοπών ξεκίνησε με την αποκάλυψη παρακολούθησης του τηλεφώνου του κυρίου Αβουλάκη το 2022. Είπε ο Παύλος Μαρνάκης, και το 2023 στις εθνικές εκλογές που η Νέα Δημοκρατία πέτυχε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτοδυναμία φυσικά, ο κ. Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής της. Εδώ η αιχμή είναι σαφέστατη. Mm-hmm. Από εκεί έπειτα η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εξελίχθηκε, είχε πολλά
1: θέματα και πήρα και κάτι. Πριν πάμε και στα όσα είπε, γιατί είχαμε νωρίτερα και την συνάντηση με τους εκπροσώπους ενός σούπερ μάρκετ Ελλάδος που πραγματοποίησαν οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι ανεβάζει το θέμα της ακρίβειας. Θα μας τα πει και στη συνέχεια βέβαια η Ελίνα Μπεθάνη. Να ακούσουμε και την απάντηση του κυρίου Μαρινάκη όσον αφορά την προσφυγή του κυρίου Σαμαρά στην εισαγγελία του Αριουπάγου.
7: Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, προσφέρει στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εγώ κάτι περισσότερο. Και από εκεί πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κύριου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Νότι, να επιστρέψουμε σε εσένα. Μας έλεγες πολλά τα θέματα για τα οποία ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, όπως και για την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ακρίβεια.
6: Κύριο Ανδρουλάκη, για την ακρίβεια θα απαντηθεί, όπως είπε ο Παύλος Μπαρνάκης, την Παρασκευή. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, αν και βέβαια ο προγραμματισμός επί της αρμοδιότητας της Βουλής και όχι της κυβέρνησης. Mm-hmm. Παραδέχτηκε ότι είναι ένα τεράστιο θέμα η ακρίβεια. Αλλά το ζήτημα είναι, η απάντηση πρέπει να έχει πάντοτε ως βάση κοστολογημένα μέτρα. Θα πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα, περισσότερο, πιο γρήγορα να την αντιμετωπίσουμε. Αλλά αυτό που ζητάνε οι πολίτες είναι όχι μόνο τι μπορούμε να δώσουμε, αλλά και πού θα τα βρούμε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γι' αυτό έγινε η αναφορά στα κοστολογημένα. Από εκεί πέρα υπάρχει μια, θα έλεγα, ολομέτωπη επίθεση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το καινούριο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, γιατί έδωσαν οι τομεάρχες του, αρμόδιοι τομεάρχες για την οικονομία, μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκαν για τα 7 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, 7 χρόνια ψέματα και διαφθορά, είπε ηρωνικά ο Παύλος Βαρινάκης, δεν μας λυπάται κανείς. Χθες έπρεπε να γίνει αυτή η συνέντευξη, όχι για ένα λόγο, αλλά για να ζητήσουν συγγνώμη για το δημοψήφισμα που μας οδήγησε ο Αλέξης Τσίπρας και τα 150 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν τον ελληνικό λαό. Ενώ αν δεν είχαν πει, αν δεν είχαν ψηφίσει την κολοτούμπα του το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τώρα δεν θα μιλάγαμε για ευρώ που θα έπρεπε να βρεθούν. Όλη η συζήτηση αυτή θα ήταν σε ένα πλαίσιο εκτός ευρώ. Τα ψέματα, η καταγγελία ψέματα όταν προέρχεται από τον Αλέξη Τσίπρα είπε χαρακτηριστικά, είναι ό,τι πιο αντιφατικό έχει ακουστεί. Και εν πάση περιπτώσει για τη σύγκριση με το 2019, η σύγκριση μάλλον με το 2019 είναι καταλυτική και επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το αφήγημα της κυβέρνησης για τις αυξήσεις που έχουν σημειωθεί, για τις μειώσεις πόρων, για την ανάπτυξη έτσι όπως καταγράφεται και μάλιστα σε μια περίοδο είπε κατά την οποία ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ έβρεχε λεφτά στην Ευρώπη, μετά την πανδημία αντίθετα είναι πολύ δύσκολα, πολύ πιο σφιχτά τα οικονομικά σε όλη την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά η Ελλάδα σημειώνει υψηλό ποσοστά ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειώσουμε μάλιστα ότι στη συζήτηση, επειδή αναφέρθηκε και σε μια δήλωση του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, για την ανάγκη κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων, χαρακτήρισε επιτομή λαϊκισμού. Γιατί οπωσδήποτε πρέπει να βελτιωθούν, πρέπει να εξυγχρονιστεί το σύστημα, πρέπει να αναβαθμιστεί, αλλά όχι να καταργηθεί. Και δεν μας είπε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, ποια θα είναι η αντιπρότασή του. Απλώς η κατάργηση. Και τέλος. Δέχθηκε και η κυρία Καρστιανού, αφού απαντώντας στην ερώτηση για μια ανακοίνωσή της ότι η φωτιά, πρέπει να βεβαιώσει η κυβέρνηση ότι η φωτιά στο Ερόκαστρο δεν έγινε για να μπουν ανομογεννήτρες, κάλεσε καλή την κυβέρνηση κυρία Καρστιανού για την ακρίβεια να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν τέτοια αιτήματα και ουσιαστικά είπε ότι εδώ υπάρχει ψέμα και ψεκασμένη λογική, είναι ούτως ή άλλως ψεκασμένο το και μεταβάσει για να βάλουμε αιωλικά πάρκα μόνο για να δοσοτές εκτάσεις μόλις το 0,3% έχουν αεολικά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά κανένας δεν πηγαίνει σε αυτή τη λογική και οπωσδήποτε υποστήριξε ότι όλο αυτό, όλη αυτή η ΑΕΠΑΚΑ, η δήλωση της Κερσκεσιανού είναι στον αέρα, από το ωραίο και με τον νέο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και με το παλιότερο, ξέρετε, δεν μπορεί να μπουν οι ανεμογεννήτρες εκεί. Αυτό θυμίζει ξυλόλιο, είπε χαρακτηριστικά.
1: Ο κύριος Μαρινάκης. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νότι, και να πάμε να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την απάντηση του κύριου Μαρινάκη όσον αφορά την επίκαιρη ερώτηση του Πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για να περάσουμε μετά και στο ρεπορτάζ για το ΠΑΣΟΚ.
7: Για την ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη, καταρχάς θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Ο προγραμματισμός είναι η απάντηση να δοθεί την Παρασκευή που μας έρχεται στη Βουλή. Θα ανακοινωθεί και με βάση τον προγραμματισμό και τον κοινοβουλευτικό που δεν είναι δική μας αρμοδιότητα και θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησης. Τώρα επί της ουσίας θα έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, αν και υπάρχει δεν υπάρχει απόλυτη αναλογία μεταξύ των κοινοβουλευτικών συσχετισμών και αυτό που βλέπουμε τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς είναι να αποδείξουμε ότι αυτός ο εύκολος δρόμος που ευαγγελίζεται η αντιπολίτευση, σύσσωμη αντιπολίτευση και τα παλιά και τα νέα ή τέλος πάντων τα rebranded κόμματα, δεν οδηγεί πουθενά.
1: Το ΠΑΣΟΚ, όπως ακούσαμε, ανεβάζει τους τόνους με αιχμή την ακρίβεια. Μάλιστα, νωρίτερα είχε και συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος στη Βουλή. Είχαν μάλλον συνάντηση οι τομεάρχες ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια αντίδραση στα λεγόμενα του κύριου Μαρινάκη από πλευράς ΠΑΣΟΚ.
8: Βεβαίως υπήρξε. Η Χαριλάου Τρικούπη επέκρινε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι και σήμερα δεν αποκάλυψε τον κατάλογο των 2.000 κωδικών, γιατί τέτοια είχε μέχρια ρωτά το ΠΑΣΟΚ, και επισημαίνει ότι την Παρασκευή ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, επισημαίνουν από το ΠΑΣΟΚ, που επικεντρώνει στο θέμα της οικονομίας και στο ζήτημα της ακρίβειας. Σήμερα η Άννα Διαμαντοπούλου και η τομεάρχες του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης και Στέφανος Κομινός συναντήθηκαν με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ. Η κυρία Διαμαντοπούλου εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση, είπε ότι δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και που τρώει, όπως ανέφερε, το εισόδημα του λαού, χαρακτήρισε επικοινωνιακή φωτοβολίδα τους 2.000 κωδικούς για μειωμένες τιμές. Κατά την συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Όπως τόνισε η κυρία Διαμαντοπούλου, είναι κάτι με το οποίο συμφωνεί η Ένωση Σούπερ Μάρκετ και ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Τώρα να σου πω ότι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί εκδήλωση με ομιλητές τον Κώστα Σκανδαλίδη και τον γραμματέα του κόμματος Γιάννη Βαρδακαστάνη και αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα στελεχών που συστρατεύονται με το ΠΑΣΟΚ.
1: Βέβαια, η συγκεκριμένη εκδήλωση γίνεται παράλληλα με μια άλλη εκδήλωση από την Λάση του κυρίου Τσίπρα και όλα αυτά φυσικά λύνα με φόντο και τη νέα δημοσκόπηση. Εκεί βλέπουμε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακολουθεί η Λάση του κυρίου Τσίπρα και στην τρίτη θέση ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
8: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που δίνει ο σφιγμός του Ιουλίου της Προράτα για λογαριασμό της εφημερίδας των συντακτών. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σταθερά στην πρώτη θέση με 25%, ανεβάζοντας τη δύναμή της κατά 1% σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Ενισχυμένη στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται και στην έρευνα του Ιουλίου στην τρίτη θέση με 8,5%. Με το ίδιο ποσοστό, 8,5%, παρουσιάζεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου Ελληνική Λύση 7%, ΚΚΕ 5,5%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, Μέρα 25% 3%, ΣΥΡΙΖΑ 2%, Νέα Αριστερά 1%, Δημοκράτες επίσης 1%, Νίκη 0,5%, Άλλα Κόμματα 3%, Δεν Έχω Αποφασίσει, δηλώνει το 12%.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε η κυρία Διαμαντοπούλου μετά το πέρας της συνάντησης που είχαν με τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ.
9: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες και είναι κάτι που ζούμε τώρα και στην Ελλάδα. Αποδείχθηκε ότι τα 2.000, οι περίφημοι 2.000 κωδικοί, δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των σούπερ μάρκετ, γιατί είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη.
1: Τώρα να πάμε και στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Ακόμα μια κρίσιμη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, συνεχίζονται οι εσωκομματικές διεργασίες και δεν ξέρω αν μετά την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες αποχωρήσεις βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαίνεται πως ναι. Μέλλει να το δούμε. Ενδεχομένως οι εξελίξεις να είναι αργότερα, δηλαδή μετά τη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που προγραμματίζεται το Σάββατο. Πάντως υπάρχουν εξελίξεις. Η παρέτηση Καραμέρου δημιούργησε νέα δεδομένα. Πολλοί λένε ότι ανοίγει ένα παράθυρο και για παρετήσεις άλλων βουλευτών ή αποχωρήσεις τελεχών. Όμως το κρίσιμο είναι η σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο το πρωί. Εκεί νομίζω ότι θα είναι και ένα. Μια οριστική απόφαση ή τουλάχιστον έτσι θα πιεστεί, θα οδηγηθούν τα πράγματα από όλες τις πλευρές.
1: Τώρα λέγαμε νωρίτερα και με τη Λίνα Μπεθάνη, ο μαραθώνος για την επικράτηση συνεχίζεται. Έχουμε δύο εκδηλώσεις το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, μία όπως μας περιέγραψε και η Λίνα, του Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά και του γραμματέα της Ελλάς Μίλτου Χατζιαννάκενο, και ο κύριος Τσίπρας αρχίζει και ξεδιπλώνει ουσιαστικά τις θέσεις του κόμματός του με βίντεο και γίνω στα social media.
10: Έτσι είναι ακριβώς. Πέμπτη Παρασκευή ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα και σήμερα με μια συνέντευξη. Έχει παρουσιάσει ήδη το πρόγραμμα παιδείας του κόμματος. Θα μιλήσει και στο συνέδριο του Economist. Νομίζω ότι ο Ιούλιος συνολικά θα είναι ένας πολύ βαριά πολιτικός μήνας από όλες τις απόψεις.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα και στα θέματα της οικονομίας. Στο δρόμο για την πώληση χιλιάδων ακινήτων, τα οποία έχουν κατασχεθεί για χρέη στην εφορία, αναμένεται να ανοίξει επικείμενη απόφαση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, με την οποία θα ενεργοποιηθεί διάταξη για την αποδέσμευσή τους, προκειμένου αυτά να απολυθούν από τους οφειλέτες για να εξοφλήσουν τα χρέη τους. Για το πώς θα γίνει αυτό, θα μας ενημερώσει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Οι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν τα ακίνητα στην ελεύθερη αγορά πριν αυτά καταλήξουν σε πληστηριασμό, με την προϋπόθεση όμως ότι μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα αποδίδεται υποχρεωτικά απευθείας στο δημόσιο. Η παρακράτηση υπέρ του δημοσίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 25% της οφειλής, προϋπόθεση η οποία εξασφαλίζει την αποπληρωμή του χρέους και αποδεσμεύει το κατασχεμένο ακίνητο με ρύθμιση της υπόλοιπης οφειλής. Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, Ντόνα, η ύπαρξη κατάσχεσης από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα.

0: ενίσχυση από την εφορία μπορεί να μπλοκάρει μια συναλλαγή, ακόμη και αν υπάρχει ενδιαφερόμενος αγοραστής και δυνατότητα ίσπραξης μέρους της οφειλής από το δημόσιο. Mm-hmm. Με τη νέα διαδικασία λοιπόν, η ανεξάρτητη αρχή θα εισπράττει άμεσα μέρος της αφαίρεσης, περιγράφονται στη ρύθμιση που έχει ψηφιστεί, mm-hmm. η οποία όμως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον με την έκδοση εφαρμοστικής απόφασης της φορολογικής mm-hmm. διοίκησης, της ανεξάρτητης αρχής εμπροκειμένου, εντός των ημερών από mm-hmm. ό,τι μαθαίνουμε, με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, την ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα ακριβή δικαιολογητικά που πρέπει mm-hmm. να συνυποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Να πω κάτι τέλος για τους πληστηριασμούς, για να γίνει κατανοητό. Η διαδικασία της ελεύθερης εκποίησης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο 10 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τυχόν πληστηριασμού. Mm-hmm. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς υπογραφή συμβολίων, τότε ο πληστηριασμός δεν ενεργείται κανονικά.
1: Πολύ σημαντική επισήμανση σου, Κώστα. Θα είναι αναμονή λοιπόν τις επόμενες ημέρες για την απόφαση.
0: Θα είναι αναμονή των λεπτομεριών πλέον της απόφασης.
1: Και θα τα ξαναδούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε αμέσως θέμα στο δελτίο μας. Πάμε στην υπόθεση της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη, καθώς η ελληνική αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία που έχει αναλάβει τις έρευνες, τα στελέχη της επεξεργάζονται τις ενδείξεις στη λεπτομέρειά τους, ώστε να γίνουν αδιάσυστες αποδείξεις και στοιχεία για την δικαιοσύνη, με τις έρευνες να επικεντρώνονται τόσο στα αποτελέσματα των εγκληματολογικών που αναμένονται, των εγκληματολογικών εργαστηρίων, για τυχόν αποτυπώματα ή DNA από το μικρό κομμάτι της μονοτικής ταινίας που βρέθηκε στην πιλωτή της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, όσο και τα υπολείμματα από τον καζάκι και το δοχείο με το έφλεκτο υγρό. Αναλύεται βιντεοληπτικό υλικό πολλών ημερών πριν, για να διαπιστωθεί αν οι δράστες που υπολογίζονται σε τρεις, με υποβοήθηση είτε από ένα πρόσωπο είτε από περισσότερα που συμμετείχαν ακόμη και στο σχεδιασμό αυτών των εμπρηστικών επιθέσεων, είχαν κάνει αναγνωριστικές επισκέψεις στις πιλωτές για να δουν πού θα τοποθετήσουν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς. Γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί αν υπήρξαν στάσεις ή συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα, και σε αυτό θα βοηθήσει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου και η μελέτη των στοιχείων των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας. Τώρα θα πρέπει να πούμε ότι η Αφροδίτη Νέστορα αναπνέει χωρίς υποστήριξη και πριν από λίγες ώρες μεταφέρθηκε από τη μονάδα αγκαυμάτων στην κλινική πλαστικής χειρουργικής. Τις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών θα αποφασίσει αν μπορεί να μετακινηθεί χωρίς τη βοήθεια ασθενοφόρου για να παρευρεθεί στην κηδεία της μητέρας της, mm-hmm. που θα γίνει στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνης, είτε Τετάρτη είτε Πέμπτη. Mm-hmm. Η οικογένειά της θα αποφασίσει ανάλογα με τις εντολές και τις αποφάσεις των γιατρών. Ακόμη ένα άτομο, μια γυναίκα, ένικος της πολυκατοικίας, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο χωρίς προβλήματα, με αναπνευστικά ζητήματα στην πνευμονολογική κλινική, και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες.
1: Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Στο επίκεντρο τώρα σύσκεψης που πραγματοποιείται σήμερα των αρμόδιων φορέων βρίσκονται οι αυξανόμενες καθυστερήσεις στις πτήσεις, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναζητούν λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος που ταλαιπωρεί, Γιώργο Κοβέ, πολλούς επιβάτες. Είμαστε και στην καλοκαιρινή σεζόν. Ο τουρισμός αλλά και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν είναι πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα εδώ από το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, είναι αρκετές οι καθυστερήσεις το τελευταίο διάστημα. Και αυτό, σύμφωνα με τους ελεγχθές, ένα αίρεση κυκλοφορίας οφείλεται στην χωρητικότητα, δηλαδή στο πόσες πτήσεις πρέπει να διαχειριστούν μέσα σε μία ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, οι ελεγχθές μπορούν να διαχειριστούν 35 πτήσεις σε ώρες και μέρες αιχμής ανά ώρα, όμως σύμφωνα με όσα λένε εκείνοι και mm-hmm. με τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, διαχειρίζεται πάνω σε μέρες, σε σημεία να διαχειρίζεται ανά ώρα έως και 40 ή και 45 πτήσεις ακόμη, mm-hmm. Με αποτέλεσμα πολλές να βγαίνουν από τη συγκεκριμένη ώρα και να μετατίθενται για την επόμενη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα ντόμινο καθυστερήσεων. Δηλαδή, πτήσεις από τη μία ώρα βγαίνουν, μπαίνουν στην επόμενη, από αυτές που θα στην επόμενη πάνε στην μεθεπόμενη, και ουσιαστικά δημιουργείται

0: αυτό το ντόμινο των καθυστερήσεων. Σήμερα, με πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κ. Τσίτουρα, έχει συγκληθεί σύσκεψη σε καταστάσεις της ΑΠΑ εδώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ανάμεσα στην διοίκηση της ΑΠΑ, στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, στην διοίκηση του Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και στελεχών των δύο βασικών ελληνικών αεροπορικών εταιριών. Η σύσκεψη συγκεκριμένη έχει οριστεί για τις 4 η ώρα τώρα το απόγευμα και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
1: Πάντως πολύ σημαντικό να βρεθεί λύση για τις ορισμένες περιπτώσεις. Είναι και πολύ ωραίες οι καθυστερήσεις και μεγάλη ταρυπορία για τους επιβάτες. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εσένα πολύ. Ώρα Μουντιάλ, Άγγλοι και Νορβηγοί έκλεισαν ραντεβού στη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Πραγματικά η διοργάνωση Τάσο Επιτρόπου μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, όχι μόνο εκπλήξεις αλλά και, έτσι, και πολύ suspense θα έλεγα έτσι. Χθες αρχικά στο New Jersey το θαύμα της Νορβηγίας συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει και μέχρι πού θα φτάσει η ομάδα. Με το θηρίο, αυτό το τάγκ, το επιθετικό τάγκ, το Erling Haaland, που ξαναχτύπησε αυτή τη φορά δύο φορές, και οι κοπηλάτες σε Νορβηγοί επικράτησαν 2-1 της Βραζιλίας και για πρώτη φορά στην ιστορία τους θα βρεθούν σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Το ξημέρωμα στο Μέξικο Σίτι, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, οι Άγγλοι των 10 παικτών επικράτησαν 3-2 τελικά του Μεξικού και πέρασαν αυτοί πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 4 δεκαετίες μετά, μάλιστα, το περιβόητο μάτς με την Αργεντινή, όταν ο Μαραντόνα τους είχε ρίξει στο Καναβάτσο, οι Άγγλοι με ηγέτες και σκόρε το μαγικό δίδυμο Μπέλιχαμ Κέιν ξόρκησαν τα φαντάσματα του Ατζέκα και επικράτησαν τελικά 3-2 του Μεξικού. Η δράση όμως συνεχίζεται και σήμερα. Αρχικά στον Τάλλας.
1: Τι περιμένουμε?
2: Είναι στις 10 η ώρα η αναμέτρηση της Ισπανίας κόντρα στην Πορτογαλία, στο ντέρμπι της Ιβηρικής. Και ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο λίγες ώρες πριν έχει δηλώσει πως αυτό το Μουντιάλ θα είναι και το τελευταίο του, στις 3 η ώρα το ξημέρωμα της Τρίτης δηλαδή, στο Σιάντλ, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται ακόμη μια σπουδαία αναμέτρηση. Να πούμε εδώ ότι οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Ινγκλουντ την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εδώ έχει όμως ξεσπάσει ένα, ας πούμε, σκάνδαλο.
1: Έχουμε σκάνδαλο, αυτό πήγα να σε ρωτήσω, με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ.
2: Ακριβώς. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν οι New York Times ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, προκειμένου η Πειθαρχική Επιτροπή της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας να ακυρώσει την ποινή, την κόκκινη κάρτα δηλαδή, που είχε δεχθεί ο Φόλαριν Μπάλογκαν, ο στάρο, ο κορυφαίος παίκτης μέχρι τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη είχε δεχτεί απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα κανονικό μαρκάρισμα. Το ακύρωσε λοιπόν η FIFA, λέει δεν ισχύει κάρτα και θα παίξει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκαλεί και αντιδράσεις και από το Βέλγιο, που έκανε έστεση αλλά έπεσε στο κενό, έφεση, έστεση, πείτε το όπως θέλετε. Και από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, αναφέρομαι στην UEFA πλέον, μέσω της οποίας ουσιαστικά ταχώνει στη FIFA για αυτή την απόφαση σκάνδαλο και τονίζει πως ξεπεράστηκε πλέον η κόκκινη γραμμή, μεταξύ άλλων φυσικά. Την απόφαση πάντως της FIFA εξήρε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έγραψε σχετικά στο λογαριασμό του στα social media: σε ευχαριστούμε FIFA που έβραξε το σωστό και διόρθωσες μια αδικία.
1: Πάντως εντός και εκτός γηπέδων σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον το φετινό Μουντιάλ και θα τα δούμε και αύριο πάλι αναλυτικά. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσω πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Εμείς θα μείνουμε τώρα εκτός συνόρων. Στην Τεχεράνη σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη πομπή της ορού του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Είναι η τρίτη μέρα των θρησκευτικών τελετών που θα καταλήξουν με την ταφή του Χαμενεΐ την Πέμπτη στη γενέτειρά του. Τα διεθνή πρακτορία παρακολουθεί η Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. Θλίψη και οργή λοιπόν επικρατεί στην Τεχεράνη. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, εκατομμύρια κατά το καθεστώς, έχουν συγκεντρωθεί για να αγγίξουν αν μπορούν το όχημα το οποίο μεταφέρει το φέρετρο του Αλί Χαμενεΐ και τεσσάρων συγγενών του. Σε αυτή την νεκρική πομπή θα περάσει από κεντρικές πλατείες, την πλατεία της Επανάστασης και την πλατεία της Ελευθερίας. Μια πομπή που αναμένεται να διαρκέσει 12 ώρες, ξεκίνησε από τις 6 ώρα το πρωί. Στη συνέχεια η σωρός του Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στην πρώτη μέρα των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν, θα μεταφερθεί στην Ιερή Πόλη Κόμ και κατόπιν την Τετάρτη στις Ιερές Πόλεις Νατζάφ και Κερμπάλα του Ιράκ για να καταλήξει την Πέμπτη στη γενέτειρά του Μασχάντ, όπου και θα ταθεί. Άφαντος παραμένει πάντως ακόμη ο γιος και διάδοχός του, ο Μοτστάμπα Χαμενεΐ, αν και στην κηδεία εμφανίστηκαν τρεις άλλοι από τους γιους του.
1: Ελένα, να περάσουμε και στον πόλεμο στην Ουκρανία, γιατί εκεί είχαμε μια μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι. Και όλα αυτά βέβαια παραμονή της έναρξης της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
3: Ναι, ακριβώς, και όλα αυτά επίσης λίγες μέρες μετά από την άλλη μεγάλη επίθεση κατά του Κιέβου με 30 νεκρούς. Από την τωρινή λοιπόν, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 45 τραυματίστηκαν. Χτυπήθηκαν τουλάχιστον 15 κτίρια στο Κίεβο, σύμφωνα πάντα με τους Ουκρανούς, ανάμεσά τους μία εννιαόροφη πολυκατοικία. Οι Ουκρανοί κάνουν λόγο για δεκάδες πυράβλους, αλλά και πάνω από 300 ντρόουνς. Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανική αεράμινα θέλει ενίσχυση, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βαλιστικούς πυράβλους που χρησιμοποιεί η Μόσχα, η οποία βέβαια κάνει λόγο για αντίπεινα στις ουκρανικές επιθέσεις στο έδαφος της. Και έκανε λόγο επίσης για κατάρριψη 519 ουκρανικών ντρόουν. Επίσης, όπως είπες, θα είναι κεντρικό θέμα η Ουκρανία στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναμένεται να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ αναμένεται να έχει και νέα επικοινωνία τηλεφωνική μετά αυτή του Σαββάτου με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κλείνοντας, να σου πω σε μία άλλη εξέλιξη από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Υπάρχει ανακοίνωση ότι την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νατοικής άσκησης στην θάλασσα της Νορβηγίας, αναχαιτίστηκε ένα ρωσικό αεροσκάφος από βρετανικά καταδιοκτικά, το οποίο πετούσε πολύ κοντά στο αεροπλανοφόρο, το βρετανικό αεροπλανοφόρο Prince Charles.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρυθμίση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Τάσης Καλτινάνιαν. Στο μικρόφωνο, η Ντόνα Δρούτσα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
4: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Ιουλίου του 2026, η ώρα είναι 3 και 2 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά μέχρι τις 5. Στην πρώτη ώρα έχουμε ένα κουσκούς, ένα τικτοκτάρισμα και στις 4 και 5 περίπου από το αρχείο του σταθμού μας σε δημοτικά τραγούδια. Νίκος Γιατράκος στον ήχο.

Πολύ ζέστη. Κι είναι ακόμα αρχές Ιουλίου. Τώρα μουσική επένδυση για σήμερα, Νίκος Νικολόπουλος. Όχι ρε παιδιά, ο Νίκος ο Νικολόπουλος, ο πολιτευτής. Ο Χρήστος Νικολόπουλος. Αυτός ο μεγάλος μας Έλληνας συνθέτης, τραγουδιστής και δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Λέω να αρχίσουμε τώρα αμέσως, Νίκο, πάμε.

Τώρα να σας πω, να δώσουμε κάποια στοιχεία για τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, ο οποίος λεγόταν Χριστόδουλος και γεννήθηκε στο Καψοχώρι Μαθίας, όχι στο Κορακοχώρι, πάντως εδώ στο Κατάκολο που πάμε προς τα κάτω, και ήταν το Κορακοχώρι, ήταν το χωριό του Σιμίτη, του Σιμίτη, ναι. Λοιπόν, 11 Ιουλίου του 1947, έτσι να κοιτάξουμε μια ματιά στην ταυτότητά του, ο Νικολόπουλος αγάπησε από την αρχή το λαϊκό τραγούδι, το υπηρέτησε και το υπηρετεί, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, μέσα στις μουσικές του ακούμε ηχοχρώματα της βυζαντινής μουσικής, που είναι η αρχή για όλες τις ελληνικές μουσικές, τις λαϊκές και ρεμπέτικες και τα ρεμπέτικα. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο τραγούδι και να πάμε να ψάξουμε σιγά σιγά να βρούμε τον κολυμβητή, δεινό κολυμβητή της δημοσιογραφίας, τον Άγγελο τον Κωνσταντίνου. Θα τον έχουμε εδώ έτσι για να μας δώσει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα των όσων γίνονται και δεν παίρνουμε εμείς είδηση. Πάμε στο επόμενο, Χρήστο Νικολόπουλος. Ποιο είναι, Νίκος Γιατράκος? Ακριβώς, ακριβώς, με το στόμα γεμάτο φιλιά.

0: Λοιπόν, να υποδεχτώ τον Άγγελο τον Κωνσταντίνο με το στόμα γεμάτο φιλιά και να τον καλησπερίσω. Άγγελε.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Τι καλησπέρα. Ντάλα ο ήλιος ακόμα.
0: Ντάλα και πολύ ζέστη, ρε παιδί μου.
1: Τι πολύ ζέστη. Τίποτα. Άμα ήσουν από τη Λάρισα τώρα θα γελούσες κανονικά.
0: Ναι.
1: Να μου επιτρέψετε να ευχηθώ στην κόρη μου σήμερα που κλείνει 22. Να έχουμε κοντά τα γενέθλια.
0: Να τα εκατοστήσει. Να τα εκατοστήσει. Δεν το βλέπουμε όμως. Πρέπει να το γευθούμε κιόλας, δεν είναι μόνο να το ακούμε. Συμφωνεί και ο γιατράκος.
1: Ναι, δεν ξέρω, εγώ με μουσικές άλλες. Λοιπόν, και στην εκλεκτή Κεφαλονίτισσα, την κυρία Μέρη Μουρελάτου, η οποία καταγωγή έχει από την Κεφαλονιά, τέλος πάντων...
0: Τώρα που είπες Κεφαλονίτισσα, στείλουμε και μια καλησπέρα στη Χρυσή Κοσμάτου.
1: Κοσμάτου. Με εμάς παρεξηγήσει η κυρία Σούλα.
0: Εννοείται στη Ζάκυνθο, στη Σούλα.
1: Έχουμε και κάτι αδυναμίες, κυρία Σούλα,
0: στον κύριο Σπύρο.
1: Παιδιά, εμείς και τώρα. Ποιος άλλος είναι από εκεί.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι από εκεί. Να στείλω και στο Γιάννη και στην Βάσο που έχουν την υπομονή να ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή εμάς. Λοιπόν, για λέγε.
1: Βάλτε και λίγο Bob Marley να.
0: Δεν μπορώ να βάλω τώρα. Μιλάμε για Νικολόπουλα. Βάλουμε Bob Marley. Να σου πω. Λειτουργεί σαν τον Αντώνη του Σαμαρά, έτσι. Ναι, εσύ.
1: Πρέπει να αποφασίσει ο λαός ποιον ακολουθώτε, γιατί με έχετε βάλει σε όλους.
0: Τώρα που είπα περίμενε, τώρα που είπα Αντώνη Σαμαράς, κάτσε να...
1: Πώς τον έσφαξε το πρόεδρο με το γάτι.
0: Έχουνε, κυκλοφορούν, ναι τώρα το είδες, τι έγινε με το... Άμα του φάγες την ψυχή με το Predator, άκουγε την εκπομπή εδώ συνέχεια, σου λέει πάμε στον Αριοπάγο να δούμε τι γίνεται με το Predator. Αλλά όμως πάμε να τον ακούσουμε τώρα, γιατί ανέβασε κάτι βιντεάκι ανανεωμένος. Κουκλάκι, για πάμε.
2: Σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα, πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Τα καπέν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θες ανακοινωσή.
3: Τι ανακοινωσή θα βγάλεις?

0: Να, τώρα μόλις έβαλα Αντώνη Σαμαρά, έχει το Earth News το σχόλιο Μαρινάκη για το αίτημα Σαμαρά στη δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν πρόλαβα από εδώ, έπεσε το μάτι μου κατευθείαν στον Αντώνη τον Σαμαρά.
1: Ναι, κοίταξε τώρα.
0: Λες θα πέσει μεγάλο χαστούκι στον Αντώνη.
1: Στο Σαμαρά.
0: Θα του φύγει και το άλλο μάτι.
1: Εγώ κατάλαβα.
0: Τι καταλαβαίνεις εσύ, δηλαδή τώρα πώς το δουλεύεις μέσα σου.
1: Με συγχωρείτε, όποιος σου λέει ότι καταλαβαίνει σήμερα τι γίνεται στη χώρα, εγώ καταλαβαίνω ότι το 80% και είσαι γενναίος που έπαιξε Αντώνη Σαμαρά στην ΕΡΤ. Άλλος μπορεί να το έχει γυνάτη. Είδες, χρησιμοποίησε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη τη φράση, το έχει γυνάτη λέει με το κόμμα,
0: ναι.
1: Και να έλεγε μας έκλεισε την ΕΡΤ τότε. Θα ακουστεί
0: ναι.
1: Ποτέ αυτός.
0: Ναι.
1: Μπράβο που τον ναι. έβαλες. Αυτό σημαίνει
0: όχι,
1: μια...
0: εντυπωσιάστηκε από τα καινούρια του τικτοκτάκια.
1: Ναι, όπως είδες ήταν επικοινωνιακό, ήταν μακιγιαρισμένος,
0: περιποιημένος. Ναι, ναι, ναι, κουκλί σου λέω, μην πω άλλη λέξη τώρα.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Τι
1: περιμένει να... Δεν είναι και ποδοσφαιρικός αγώνας να κλείσει ένα φιλικό να πεις κατέβασα ακόμα. Αν υποθέσουμε, γιατί έχουμε και πολλά νέα από την περιοχή που δείχνουν πραγματάκια,
0: ναι.
1: Γιατί στην Οβριά την περιοχή που ζει,
0: ναι, λέγε.
1: Πριν πάω εκεί, έχουμε ναι. κατάσταση. Απλά θέλω να πω για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο.
0: Ναι.
1: Και επειδή εκεί είδαμε πάρα πολλά, με συγκλώνησε, γιατί ζω μια τέτοια κατάσταση, η εκένωση του Ιδρύματος με τους 157 βασανισμένους ανθρώπους, ψυχές, κατάκητοι και ψυχικά ασθενείς άνθρωποι. Ακούστε όμως τι εκάλυψαν οι καπνοί και τα τοξικά αέρια. Στη Βάρδια εκεί στο Ρεόκαστρο, τι Παναπιανή ήταν στο Ρεόκαστρο, 3 νοσηλευτές ή φροντιστές θαλάμου για 157 ψυχούλες.
0: Τώρα μου κάνει πάσα, λέγε για τους νοσηλευτές.
1: Δηλαδή είμαστε καλά τώρα.
0: Γιατί είχε ένα κείμενο εδώ και θα το διαβάσουμε. Και
1: άνοιξε
0: μία παρένθεση γιατί μου το στέλνει ο φίλος μου ο Γιαννάκας, ο Κώστας. Ο Γιαννάκηνα, συγγνώμη, ο Κώστας, και λέει ο νοσηλευτής, να σου εξηγήσω, λέει, τι σημαίνει βολεμένος, συγκλονιστική ανάρτηση Έλληνα νοσηλευτή. Θα τη δούμε, για λέγε.
1: Επαναλαμβάνω στον κόσμο ότι ήταν ένα ίδρυμα, όπως εδώ είναι το Άσυλα 9, τον υποθέτω, αλλά οι παραλληλισμοί έχουν και ένα κίνδυνο, στη Βάρδια, προσέξτε, στη Βάρδια για 150 ψυχές διαλυμένες στην κυριολεξία, 3 φροντιστές ή νοσηλευτές. Καταλάβατε πως φέρονται και στην τρίτη ηλικία και στους ανθρώπους με ειδικές ικανότητες και ανάγκες και μην πάω παραπέρα. Και έχω πει πάρα πολλές φορές, θα ήμουν δεκτικός και υπομονετικός ακόμα και στην πείνα αν γνώριζα ότι για τους ευαίσθητους, για τους ταλαιπωρημένους, για τους απομονωμένους η κοινωνία και αυτό που εσείς λέτε κράτος ήταν εκεί. Αποτύχει δεν κάηκαν οι άνθρωποι, αλλά στη Βάρδια 3 για 157 ψυχές που τι να πρωτοκάνουν.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως θα πάω στο κείμενο του νοσηλευτή αυτού, του Λάμπρου, του Λιάπη. Θα το διαβάσουμε, έχει γίνει viral. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.

0: Λοιπόν, να πάω στο κείμενο, Άγγελε. Λέει, είμαι ένας βολεμένος νοσηλευτής. Έχω δουλειά, έχω μισθό, έχω ασφάλεια, μα για ένα λεπτό. Αυτό το προνόμιο το έχουν πολλοί εκεί έξω. Κάτσε να σου εξηγήσω εντάχει, λέει ο νοσηλευτής, τι σημαίνει βολεμένος στο νοσοκομείο. Πολλές φορές ξυπνάω από τα ουρλιαχτά αυτών που πεθάναν στα χέρια μου. Κάθομαι ξαπλωτός και προσπαθώ να θυμηθώ αν μπορούσαμε να κάνουμε και κάτι ακόμα. Αυτό και κάτι ακόμα στοιχιώνει γιατρούς και νοσηλευτές όταν έρχεται η στιγμή να σκεπάσουν με το νεκρικό σεντόνι τους. Σεντόνι τους αγαπημένους σας. Μια συνάδελφος νοσηλεύεται με έμφραγμα του μυοκαρδίου, δεν άντεξε την πίεση του βολέματος. Μια άλλη έπαθε διάστρεμα στην προσπάθειά της να προλάβει δύο τραυματίες τροχαίου, παραπάτησε και έπεσε. Ένας συνάδελφος χειρουργείται αύριο, είναι τα παράσημα της επίθεσης μεθυσμένων στα ΤΕΠ. Αυτοί οι βολεμένοι θα λείψουν κάποιο διάστημα αναγκαστικά. Σε αυτό το σύστημα υγείας που έχει τα νοσοκομεία υποστελεχωμένα, ποιος θα καλύψει τις βάρδιες? Α, δεν το ήξερες? Ναι, στα νοσοκομεία κάνουν βάρδιες οι συνάδελφοι. Πρωί, απόγευμα, νύχτα. Ό,τι να είναι. Αρκεί να μην μείνει ακάλυπτο το νοσοκομείο. Γι' αυτό, όποτε έρχεσαι, πάντα κάποιος είναι εδώ. Βολεμένος. Έστω, αλλά είναι εδώ. Και κάποιοι βολεμένοι μπήκαν σε αυτή την αίθουσα που βλέπεις και έλα πες μου. Υπάρχει μια εικόνα που, ένα χειρουργείο δηλαδή, βλέπεις το ποτάμι αίματος, είναι κάποιο ανθρώπου, βλέπεις το πεδίο της μάχης, σε τι διαφέρει από το πραγματικό πεδίο μάχης? Αν ναι, εμείς είμαστε βολεμένοι. Την επόμενη φορά θα με πεις βολεμένο, θα σε πάρω από το χεράκι και θα σε πάω σε μια τέτοια αίθουσα. Αλλά θα έχει και τον ασθενή επάνω. Θα σου φορέσω μάσκα να μην μυρίζεις έντονα τον σίδηρο από το αίμα και το κάψιμο της διαθερμίας. Θα σου φορέσω πράσινα να μην γεμίσεις με αίματα τα ρούχα σου και θα σε βάλω να βλέπεις μόνο, να βλέπεις τους βολεμένους να γλιστράνε μέσα στα αίματα προσπαθώντας να σώσουν μια ζωή έναν άνθρωπο δικό σου. Μπορείς απλά να κάτσεις και να κοιτάς. Να μυρίζεις, να υδρώνεις, να κοιτάς γκριμάτσες αγωνίας. Και όλα αυτά να γίνονται γρήγορα, πολύ γρήγορα. Χάνεται ο άνθρωπος, μην αγγίξεις κανένα από τα μηχανήματα που βλέπεις. Τα χειρίζονται οι βολεμένοι. Τι λες, πώς το βλέπεις, είναι εύκολο? Άσε, μην πεις τίποτε. Άσε, μην πεις τίποτε. Τα λένε όλα τα γουρλωμένα μάτια σου και η ανάγωγη που σου έρχεται αυθόρμητα στην όψη του αίματος. Όλοι αυτοί οι βολεμένοι αύριο θα ξανακάνουν αυτά που είδες και μερικές φορές θα χάνουν ζωές, αλλά τις περισσότερες θα σώζουν ζωές. Το μόνο βόλεμα που βλέπω εγώ είναι ότι είμαστε οι υγιείς εργάτες υγείας που κάθε μέρα κολυμπάμε σε κόκκινες θάλασσες ανθρωπίνου πόνου. Μεσημέρι είναι.
1: Είναι, ακούστε τώρα.
0: Διάλεξα και το κείμενο, αλλά αυτοί είναι, αυτά τραυμανοί άνθρωποι εκεί. Είναι, δηλαδή, είναι, αυτό που λέμε εμείς νοσηλευτές. Καλησπέρα. Ναι.
1: Συνθήκες πολέμου επικρατούν. Δεν κάνω αντιπολίτευση τώρα. Γιατί προφανώς ξέρω.
0: Μα τώρα δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης αυτό.
1: Αυτοί
0: οι νοσηλευτές, λοιπόν, να το πούμε τώρα εδώ, δεν παίρνουν τι επίδομα.
1: Δεν μπήκαν στα βαρέα και αμφισβητήνα.
0: Ακριβώς.
1: Να το διευκρινίσουμε στον κόσμο, μην πει ο Άδωνης, ναι, Γεωργιάδης, ότι λέμε ότι μας αρέσει και δεν είμαστε καλά και τα λοιπά.
0: Λένε θα μπουν. Οι πληροφορίες λένε ότι θα... Από το Κικίλια μου λέει εδώ το πειραχτήρι ο Νίκος ο Γιατράκος, μου λέει από τις καραντίνες το λέγανε, ότι θα θυμάσαι που λέγανε ο κύριος Κικίλιας που έλεγε βαρέα και ανθυγιεινά στους νοσηλευτές. Από τότε μέχρι σήμερα...
1: Ναι. Οι νοσηλεύτες, εδώ έχει γίνει ακόμα ένα παιχνίδι, ναι, μεταξύ του 2011 και πριν και έπειτα. Δηλαδή η νοσηλεύτρια που έχει 10-15 χρόνια, 7, δεν κάνει και βαρέα και ανθυγινά. Για τα ίδια νοσοκομεία μιλάμε. Και εννοώ, και θα πω και δεν το συγκρίνω, εννοώ και τις κυρίες που δουλεύουν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Μην νομίζετε ότι εκεί είναι όλα αγγελικά πλασμένα, εκεί να δείτε προβλήματα. Επίσης, γιατί το είδατε και όσοι δεν το είδατε, ο γιατρός στο νησί κάτω, που στο Καστελόριζο, οδηγήθηκε στο αυτόφορο, του πέρασαν χειροπέδες.
0: Εδώ κυνηγάμε έναν γιατρό να πάει.
1: Προσέξτε.
0: Προσπαθούμε να γίνει το προϊόν ελκυστικό και ναι. βλέπουμε τις εξελίξεις.
1: Τον πήγανε, τον
0: λέει
1: άνθρωπο,
0: ότι και κάτω είναι μούτρο ο δήμαρχος.
1: Ο δήμαρχος είναι του κόμματος.
0: Α, είναι του κόμματος.
1: Είναι του κόμματος. Ο γιατρός όταν πήγε, άκουγα τις περιγραφές. Ναι. Και λέω τι τους κάνε, να φύγουν για τη Γερμανία. Τι κάθονται.
0: Όχι, να μην φύγουν, να μείνουν εδώ και να δίνουν μάχες. Και αν δεν μπορούν στις μάχες, να προχωρούν πιο πέρα στους πολέμους μέχρι να νικήσουν.
1: Μετά τη σύλληψη του κυρίου Ζιαζιά, ο οποίος δέχτηκε την επίθεση ανδρών των ΜΑΤ κατόπιν εντολής του κυρίου Γεωργιάδη, δεν υπήρχε εισαγγελέας. Και είδατε και μιλάμε για τον κύριο Ζιαζιά που εμείς τον ξέρουμε ποιος
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν
0: ναι.
1: παραπες ότι ήταν ένας οξύθυμος.
0: Τι να πω.
1: Μετά αυτόφορο, το γιατρό που διαμαρτυρήθηκε γιατί του δώσανε ένα σπίτι όπου η μισή ηλεκτρολογική εγκατάσταση ήταν off, όπου την πόρτα την έκλεινε με ένα ντενεκέ λάδι, όπου εξουθενωμένος όπως ήταν, μαθαίνουμε βέβαια ότι κάπου στη Βόρεια Ελλάδα ένας αντίστοιχος αγροτικός γιατρός συνάδελφος έσωσε αστυνομικό από το τσιμπηματάκι μιας σφίγγας. Αυτό το κράτος ζούμε. Δηλαδή... Άρα.
0: Πάρε μια ανάσα.
1: Θα πάμε και στην Οβριά, γιατί έχουμε και
0: θα πάμε, θα πάμε. Έχω
1: και
0: εγώ πληροφοριστεί για τον κόμβο, κύριε Περιφερειάρχα
1: μου. Δεν θα γίνει ο κόμβος,
0: δεν θα γίνει. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε στον Χριστό, τον Νικολόπουλο. Να θυμίσω ότι όλα μας τα τραγούδια έχουν άρωμα μουσικής σύνθεσης του Χρήστου του Νικολόπουλου.

0: Δεν άκουσες μέσα και χιώτη, μέσα στο παίξιμο του Χρήστου Νικολόπουλου.
1: Ακούω ρεμπέτικα, να ξέρετε.
0: Έχω και για τα ρεμπέτικα, μας έχει στείλει πολυφωνική εδώ για κάτι το οποίο ετοιμάζεται για την Παρασκευή, για λοιπόν, το 10 Ιουλίου. Θα τα δώσουμε σε λίγο.
1: Για να μην θυμώσουν στην περιφέρεια.
0: Στο πολιτιστικό μαγκαζίνο.
1: Ναι, για να μην θυμώσουν στην περιφέρεια. Εμείς έχουμε ανθρώπινη αγωνία και εσύ προσωπικά που μένεις.
0: Να σου πω εδώ πέρα, λέει, βλέπω Air News τώρα, λέει ανελαίτος βασανισμός γυναίκα στην Κρήτη.
1: Αυτό είναι καινούριο.
0: Καινούριο αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μόλις μάθουμε θα τα πούμε και για αυτά. Αυτά είναι που βαραίνουν την κοινωνία και τα παιδιά απέχουν λίγο από γάμους, χαρές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κόμβος της Οβριάς, και το λέω για τις Εσκιμώες και τους Εσκιμώους, ναι, είναι ένα σπουδαίος κόμβος, όχι μόνο κυρίως για την ασφάλεια των ανθρώπων εκεί, είναι ένα σπουδαίος κόμβος γιατί ουσιαστικά βελτιώνει τα μάλα που λέγαμε παλιά, την κίνηση των συνδετήριων οδικών αξώνων προς τα Καλάβρητα, από και προς. Η Οβριά δηλαδή δεν είναι μια τυχαία περιοχή και εμείς επειδή μένει ο κύριος Παντελόπουλος και πέντε φίλοι μας θέλουμε να γίνει ο κόμβος. Το έργο λοιπόν είχε φτάσει έως τη διαδικασία του αναδόχου. Αυτό
0: εκεί το είχαμε αφήσει στα πρωινά σας, ραδιοφωνικά, ναι.
1: Περιγράφω, ελπίζω αν ακούν στην περιφέρεια, εγώ σας λέω τι ξέρω, ναι, από εκεί. Μέχρι σήμερα το μεσημέρι πρέπει, γενικά υπάρχει διαδικασία των απαλωτριώσεων, δηλαδή να πληρωθούν στο ακέραιο, προσέξτε τη λέξη χρησιμοποιώ, στο ακέραιο, δεν λέω όλα ή τα μισά ή τα έναντι, στο ακέραιο οι αποζημιώσεις για τις εκτάσεις που θα χρειαστεί από το έργο. Η σημερινή όμως οικονομική πραγματικότητα, η πραγματικότητα του 2026 στα ταμεία της περιφέρειας δεν δείχνει μία τέτοια αισιοδοξία. Γιατί εάν δεν πληρωθούν οι απαλωτριώσεις στο σπουδαίο κόμπο της Οβριάς και για τα χωριά γύρω-γύρω, στους ιδιοκτήτες βέβαια, μέχρι το τέλος του χρόνου, μετά υπάρχει, λέω, ελοχεύιο κίνδυνος να πάμε πάλι τα πράγματα από την αρχή. Να μην χρησιμοποιώ πολιτικούς όρους του τύπου να τυναχτεί το έργο στον αέρα. Επαναλαμβάνω, μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί στο ακέραιο οι απαλωτριώσεις. Άνθρωποι που γνωρίζουν τα οικονομικά της περιφέρειας μου είπαν ξεκάθαρα ότι το ταμείο είναι μείον στον προϋπολογισμό του 2026. Ελπίζω να έγινα κατανοητός.
0: Δεν ξέρω, πάντως υπάρχουν και παράπονα, Άγγελε, εκεί με το γέφυρα του, με το γέφυρα του Βαγγέλα εκεί, γιατί ναι, δέχεται μεγάλο αριθμό φορτηγών μεγάλων, νταλίκες και λοιπά.
1: Και
0: υπάρχει περίπτωση να πέσει και να έχουμε,
1: έχουμε,
0: να έχουμε ακριβώς όπως το λες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Ναι. Δεν έχουμε καμία διάθεση, ειλικρινά το λέω, γιατί μερικές φορές
0: με τη διάθεση τώρα δεν υπάρχει διάθεση για τα αυτονόητα. Δεν θα δώσουμε λόγο τώρα για τα αυτονόητα. Όλοι περνάνε από την περιοχή εκεί, το βλέπουν. Δεν υπάρχει που περνούν οι πεζοί.
1: Ναι, λοιπόν,
0: δεν έχουμε πεζό.
1: Έχει και άλλο έργο εδώ που αφορά την Ελλάδα μας.
0: Όχι πεζογέφυρα. Ναι. Πεζοδρόμιο, πεζοδρόμιο δεν έχω.
1: Εκεί να δεις τι μπορεί να γίνει.
0: Μου κάνουν παράπονα και στην Ηλίας. Να τα ακούσει εδώ τώρα ο Δήμος είναι. Ποιος τα φτιάχνει αυτά, ο Δήμος ή η περιφέρεια.
1: Πεζοδρόμιο, τώρα δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Όχι, περίμενε, γιατί μιλάμε εμείς και παράλληλα παίρνουμε κιόλας αιτήματα. Λοιπόν, ναι, δεν, οι άνθρωποι περπατάνε στις μύτες. Βγαίνουν έξω και είναι έχουν γίνει πάρα πολλές συγκρούσεις. Ο δρόμος που έρχεται από Λεύκα και βγαίνει στο δρόμο που πηγαίνει για Μυντιλόγλη, εκεί η Ηλίας αυτή, δηλαδή να καταλάβουν οι ακροατές μας, είναι το κομμάτι που στρίβουμε στον Σκλαβενίτη στην Οβριά για να πάμε προς Μυντιλόγλη. Εκεί οι άνθρωποι πιάνουν τα δέντρα ή τα χορτάρια για να μην τους πάρουν τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει εκεί πεζοδρόμιο να περπατήσουν οι άνθρωποι επάνω. Δεν έχετε πάει ποτέ από την Ηλίας, ποτέ δεν πήγατε για μπάνιο στα Βραχνέα για να τη δείτε αυτή την Ηλίας που βρίσκεται.
1: Λοιπόν, του κόμβου της Οβριάς για όνομα του Θεού, για όλη την Αχαΐα, για πολλούς λόγους και με βάση τον καινούριο δρόμο, ναι, τώρα είναι ότι δεν έχουν πληρωθεί στο ακέραιο οι απαλωτριώσεις στους ιδιοκτήτες, οικοπαίδων, χωραφών.
0: Έρχεται ο Αντώνης, θα τα δίνει στην ώρα. Ο Αντώνης θα τα δίνει στην ώρα του.
1: Δεν προλαβαίνει ο κύριος Σαμαράς, γιατί αυτό αν δεν γίνει μέχρι τον τέλος του χρόνου.
0: Εγώ είπα για τον Αντώνη.
1: Ναι, ναι. Αν δεν γίνει μέχρι το τέλος του 26, η διαδικασία κινδυνεύει να την αχτεί, άντε να το πω πολιτικά, στον αέρα.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που μου το λένε δεν είναι άσχετοι. Είναι κάτι και βρειάς. Δεν μου τα λέει ένας για να κάνει αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ίδιες πληροφορίες είναι που έχουμε και
1: λοιπόν,
0: εσύ και
1: να
0: εγώ.
1: Να πούμε και κάτι για
0: αλλά,
1: τα ΕΣΠΑ.
0: Μισό λεπτούλι, δεν έχει περάσει κανένας από εκεί να δει τι γίνεται εκεί σε αυτό.
1: Μάλλον
0: που λέμε κόμβος.
1: Α, κόμβος. Τώρα που θα πάμε σε εκλογές.
0: Δεν ξέρω, πότε έχουμε δημοτικές και
1: δημοτικές έχουμε το 28, περίμενε
0: το 28.
1: Τώρα.
0: Καλά, βλέπω όμως κουστουμαρισμένοι εκεί στην Ηλίας, να περνάνε την Ηλίας, να φτάνουν.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο ανησυχητικό για όλη την Ελλάδα, γιατί αυτό, με αυτό που θα ακούσετε πραγματικά η πείνα θα πάει πάτωμα.
0: Δεν την αντέχω την πείνα, Άγγελε, δεν την
1: αντέχω. Εσύ την αντέχεις, θα τρως μέλι που είπε ο Μητροπολίτης, ο άλλος από την Κύπρο. Λοιπόν, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεψαχνίσει σε όλες τις περιφέρειες έργα, δουλίτσες, και επειδή έχει βρει του κόσμου τα πράγματα, έργα ημιτελή, έργα με κενά, έργα που γίναν όπως να είναι, ελοχεύει και εκεί ο κίνδυνος, για να μην πω ότι είναι δεδομένο, να παγώσουν οι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
0: Πάντως μετά, να σου πω κάτι, περνώντας από το φαρμακείο εκεί στα Ροήτικα, για αυτό που είχαμε, Μπεν Χούρ είχε γίνει στην εκπομπή μας, όλοι φωνάζουν, Γιάννη, κατέβα κάτω ένα ποτό, ένα παγωτό, κάτι κατέβα κορνάροντας κλπ. Γιατί ήταν μία που η Ιερά Πάτρας το κυνήγησε αυτό το θέμα και φτάσαμε σε ένα σημείο.
1: Θυμάσαι τον αντιπεριφερειάρχη που έλεγε Ιούνιος και εγώ ηρωνευόμουν.
0: Να σου πω τώρα που είπες αντιπεριφερειάρχη, ο κύριος Μπονάνος πάει για βουλευτής.
1: Α, λοιπόν, να τα πούμε και αυτά.
0: Πριν τα πεις όμως, περίμενε, πάρε μια ανάσα, περίμενε. Άκουσε αυτό, ένα τραγούδι και αμέσως μετά τα λέμε.
2: Ψηφίσεις φέτος?
3: Ναι, εννοείται.
2: Ξέρεις τι θα ψηφίσεις?
3: Έχω κάτι στο μυαλό μου.
4: Βέβαια.
2: Έχεις αποφασίσει θα ψηφίσεις?
4: Νέα Δημοκρατία.
2: Είσαι και σε παρατάξεις και αυτά?
4: Δεν έχω ιδέα. Η μαμά μου αυτό μου λέει, αυτό ψηφίζω.
2: Είσαι σαν τις γιαγιάδες που τους πάνε και τους βάζουν το πακελάκι που δεν μπορούν.
4: Δεν έχω επιλογές, ό,τι πει η μαμά.
2: Πόσο χρονών είσαι?
4: 21.
2: Και ό,τι σου πει η μάνα θα ψηφίσει?
4: Ναι, καλά, αφού δεν έχω ιδέα.
2: Ενός λεπτού σιγή για όλα τα αδέρφια εκεί έξω. Γιορτή της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Ακούω τα βαρελότα.
4: Δεν δίνω πολύ βάση σε αυτά.
3: Θα ψηφίσω, ναι.
4: Τον πάρω.
2: Τις εκλογές?
4: Εκλογές, τον πάρω, ναι.
2: Γιατί?
4: Δεν είμαι και πολύ φαν. Έτσι λέω και βαριέμαι λίγο, γιατί είμαι από φάρσαλα. Ναι. Δεν ξέρω και τι να ψηφίσω όλη μαζί.
0: Wow.
4: Να κατέβω και να μην δώσω και την ψήφο μου κάπου που αξίζει.
5: Εννοείται πως θα ψηφίσω. Κάθε χρόνο ψηφίζω.
2: Πού ψηφίζεις κάθε χρόνο, στο Survivor και στο Fame Story? Κάθε 4 χρόνια γίνονται εκλογές.
3: Δεν ασχολούμαι με αυτά, να ξέρεις.
4: Το σκέφτομαι.
2: Τι σε προβληματίζει, Βλενάτα?
4: Ο πατέρας μου. Δεν ξέρω, με έχει λίγο διχάσει.
2: Ο πατέρας σου πει τι θα ψηφίσει?
4: Προφανώς.
2: Τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα?
3: Νέα Δημοκρατία, τι έχουμε?
2: Το πολίτευμά μας είναι Νέα Δημοκρατία.
3: Ξέρω εγώ, έτσι από ότι 5 χρόνια, 4 που είμαστε τώρα.
2: Το πολίτευμα του κράτους μας.
3: Ποιο είναι, φίλε, πες μου εσύ. Εγώ δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι πολύ με αυτά.
2: Όντως τώρα.
3: Ναι. Απλά θα ψήσω το ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακούω το ΣΥΡΙΖΑ και είμαι εκεί, κολλημένος.
4: Νέα Δημοκρατία.
2: Τι πολίτευμα έχουμε?
4: Νέα Δημοκρατία.
6: Έχουμε Δημοκρατία.
2: Ο επίσημος όρος είναι αυτό?
6: Ναι.
2: Δημοκρατία.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω, Αγγέλε, εδώ βλέπω, έχει πατάτες και λέει πατάτες Αιγύπτου 0,68 ευρώ.
1: Τι με 0,68 τώρα και... Λοιπόν, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι από το φορέα υλοποίηση του έργου στον κόμβο της Οβριάς, που εξήγησα τρεις φορές για να μην παρανοεί κάποιος, έχει αργήσει χαρακτηριστικά, ακούγονται έντονα δύο πρόσωπα για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Τόσο επιτυχημένη είναι η δίκηση του κ. Φαρμάκη. Το πρώτο πρόσωπο που ακουγόταν ήταν η κυρία Μαστοράκου. Όλοι έτσι είχαμε μια αίσθηση ότι θα μπει στο ψηφοδέλτιο. Αυτό που φαίνεται τις τελευταίες εβδομάδες να έχει κλειδώσει είναι ότι δεν θα κατέβει η κυρία Μαστοράκου με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι και καυτή η εποχή τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Πιστεύω οι πληροφορίες σου να είναι...
1: Το πρόσωπο που θεωρείται σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρω τι θα αλλάξει αύριο, επικρατέστερο και με διαδικασίες που δεν θα ζημιώσουν και θα το εξηγήσω αυτό, είναι ο κύριος Μπονάνος, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης. Όταν ρώτησα λοιπόν, μα τώρα λέω θα αφήσει μια τόσο σπουδαία θέση γιατί μεταξύ μας αναπληρωτής περιφερειάρχης, μια χαρά. Γκρινιάζει ο Άγγελος ο Κωνσταντίνος και ο Γιάννης ο Παντελόπουλος για τον κόμβο της Οβριάς, για το κολυμπητήριο της Αγιάς και για μερικά άλλα θεματάκια. Αλλά είναι πολύ ωραία θέση. Ο νόμος λοιπόν, όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο συμμετοχής στελεχών της δημόσιας διοίκησης στις επόμενες βουλευτικές θα έχει το χαρακτήρα πρόωρων εκλογών. Δηλαδή, αν δεν βγεις βουλευτής γυρνάς στη θέση σου, αν βγεις καλώς μας ήρθες με για το κοστούμι. Βέβαια τώρα η θέση οποιοδήποτε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι δύσκολη. Θα ρωτάει ο Βρία, τι γίνεται με τον κόμβο. Μετά θα απαντάει η Αγία, εμείς δεν βλέπουμε το κολυμβητήριο και άλλες περιοχές. Εμείς θα λέμε εδώ για να κάνουμε διάλογο, εδώ δεν είναι ικανοί κυρίες και κύριοι 20 μέτρα σιδηροδρομικής γραμμής στον τερματικό σταθμό του Αγίου Ανδρέα Πατρών και οι Εσκιμώες τον ξέρουν, ξύλωσαν την 29η Ιουνίου τη γραμμή σε ένα μήκος 15-20 μέτρων. Με ορίζοντα από παράδοση του έργου την 3η Ιουλίου, αύριο είναι η 7η Ιουλίου και ακούγεται ότι μπορεί να παραδοθεί 20 μέτρα το 2026 με χωματουργικά, με σύγχρονα μηχανήματα, με. Τα λέμε και αυτά γιατί έχουμε ανάγκη για
0: να, να στείλουμε τις ευχές μας στον Απανόλα καλά, στον Γιώργο τον Λεχουρίτη.
1: Εννοείται, τι γιορτάζει.
0: Όχι, τις ευχές, όχι, ήταν στο νοσοκομείο, δεν ξέρω τώρα αν βγήκε περαστικά, ναι.
1: Με τέτοια πίεση των τιμών και επίσης από τον ομό Ηλίας μας έρχονται και έχουν δίκιο.
0: Για περίμενε, έχω ένα κασελάκι μισό λεπτούλι να το δώσουμε, έλα. Για πάμε να δούμε.
2: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι.
0: Πότε έπαιξε τένις με τον Άδωνη. Μήπως είναι AI. Ότι...
1: Μήπως είναι AI. AI. Κοίτα τώρα.
0: Έπαιξε ο Κασελάκης τένις με τον Άδωνη.
1: Με τον Άδωνη, ναι, συμπαθιούνται.
0: Τένις εννοείς που τους είδαμε σε συνέντευξη. Τένις κανονικά στο γήπεδο.
1: Τένις κανονικά. Κοίτα.
0: Και γιατί ζητάει συγγνώμη ο Κασελάκης.
1: Γιατί έχει γίνει θέμα τώρα.
0: Γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε, εγώ δηλαδή άμα παίξουμε τη Διαμαντοπούλου τένις. Εγώ και Διαμαντοπούλου, φαντάζεσαι.
1: Ότι έβαλε αθλητικά και πήγε για προπόνηση.
0: Ακριβώς. Εσύ με ποιον πολιτικό θα ήθελες να παίξεις τένις.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ.
1: Άκου ερωτήσεις που μου κάνει.
0: Ναι, πες. Το αυθόρμητο θέλω, αν το σκεφτείς. Πες, θέλω με αυτόν. Με τον Αλέξη. Θες με τον Αλέξη.
1: Όχι.
0: Τον Αντώνη.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Για να ακούσουμε τι λέει εδώ ο Κασελάκης.
2: Εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο.
0: Ούτω. Καλά, τώρα μην το.
2: Δίγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια.
0: Αφού δεν ήσουν άδω. Λέει εγώ, αφού δεν ήταν εδώ. Ήταν εδώ όταν χρεοκοπήσαμε.
1: Όχι, Αμερική δεν είναι.
0: Έλατε.
1: Τι θες και
2: ούτε έχασε κάποιο στο σπίτι του από του services και τα fans. Με νόμο που εγώ έκανα.
0: Πώς κάνουν και χάνουν οι φτωχοί τα σπίτια τους.
1: Έχω και κάτι για τους φτωχούς στην Ηλία, εγώ βέβαια.
0: Για λέγε. Για να τελειώσω, κύριο Κασελάκη.
2: Εγώ δεν έκοψα συντάξεις και ούτε έκανα διακοπές στα μουλοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι. Εγώ δεν έχω κρουστήσει στη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Εάν θέλω λοιπόν.
0: Αν ήσουν εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρουμε αν όλα αυτά που λες εγώ.
2: Να παίξω τένις, θα παίξω τένις.
0: Ναι.
2: Και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια. Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική, μια πολιτική με πολιτισμό.
0: Λοιπόν, πάμε Αγγέλα.
1: Να πούμε και για τον νομό Ηλίας, ένα ναι. δικαιολογημένο, όχι αίτημα, παράπονο.
0: Βλέπω συνάντηση Earth News, συνάντηση ναι. Διαμαντοπούλου με εκπροσώπους της Ένωσης Ιδιοκτών Σούπερ Μάρκετ.
1: Τώρα μιλάω για τους εποχικούς πυροσβέστες εγώ.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι αυτοί επίκειται ένας διαγωνισμός πρόσληψης 700 περίπου ανθρώπων, 7 ετούς παραμονή στο δημόσιο, λες και δεν είναι απαραίτητη σε μόνιμη βάση, αποκλείονται με βάση τα όρια ηλικίας πάρα πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρω και από άλλους νομούς, εγώ το είδα από το νομό Ηλίας αυτό, στην ιστοσελίδα Ηλία Live, να λέω και που το κατάλαβα,
0: ναι.
1: Υπάρχουν όρια ηλικίας αυστηρά και με τρόπο που ένας 35 ή ένα χρόνο μετά μένει απ' έξω. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει και την ψυχή τους, έχουν προλάβει κάποιοι από αυτούς ή το ζήσαν ή πρόλαβαν τη φωτιά εκεί που άφησε νεκρούς. Μην ξεχνάμε καμία τραγωδία, εγώ δεν θα μπω σε αυτά τα παιχνιδάκια. Από τον νομό Ηλίας που κάει και κόσμο, στο μάτι,
0: να ρωτήσω γιατί το... Ο Γιώργος Σαμαράς ζήτησε και για τον Καραμαλή την υπόθεση με τα ΤΕΜΠ και λοιπά. Αναφέρθηκε καθόλου σε αυτά.
1: Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Εγώ είδα
0: ούτε
1: το σπουδαιότερο ότι για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων όπου 4 ιδιώτες, μεταξύ των οποίων και άλλοτε υψηλόβαθμος αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, τον παρακολούθησαν.
0: Α, κάπου λέει εδώ και ο Βελόπουλος για τον ο άντρας που βιάζει γυναίκα. Για πάμε να το ακούσουμε.
3: Βιάζει γυναίκα. Άντρας που πηγαίνει με μικρά παιδιά, παιδοβιαστής και παιδεραστής. Δεν μπορεί να είναι άντρας και δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, θα μείνει ισόβια μέσα με χημικό ευνουχισμό και καταναγκαστική εργασία. Μακάρι να υπήρχε και η καλύτερη ποινή που είναι ο θάνατος, αλλά δεν υπάρχει θανατική ποινή στην Ευρώπη. Όπερ, θα το
0: ξέρω. AI είναι αυτό.
1: Λοιπόν,
0: τα έχει πει ο
1: Βελό.
0: Τι είναι ο χημικός ευνουχισμός?
1: Άκου, επειδή κινδυνεύω αυτό θα πρέπει
0: όσο
1: να μιλήσουμε
0: Περίμενε. Ναι.
1: Ο εγκληματίας,
0: ναι.
1: ακόμα και αν του κάνεις χημικό ευνουχισμό, θα βρει άλλο τρόπο να βιοπραγήσει από φίλο σε φίλο. Είναι άντρας να κακοποιήσει μια γυναίκα. Επειδή όμως αυτό είναι επιστημονικός όρος, εμένα αν με ρωτήσετε, μόνο φυλακή τι χημικός. Ο άλλος εκείνη τη στιγμή γίνεται βίος και αν δεν μπορέσει να το κάνει ναι. με το σημείο α του σώματός του, θα το κάνει με τα χέρια του, με τον εγκέφαλό.
0: Earth News. Κύκλωμα απάτη στο νεοποιεί φαρμακοποιός οφερόμενος ως εγκέφαλος.
1: Μάλιστα. Εμείς τι να κάνουμε τώρα? Να
0: τίποτα. Θα σε πάω σε ελληνικό κινηματογράφο και
1: ναι.
0: μετά σε τραγούδι. Μην κάνεις τίποτα.
4: Άνθρωποι για να βρουν την ευτυχία πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο της καρδιάς τους.
5: Μουστάκια, αυτό κάπου το έχει διαβάσει.
4: Μιλάω σωστά?
5: Για να ευτυχήσουν δύο άνθρωποι πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο της καρδιάς τους. Έτσι, Μουστάκια? Αλλά ένα πράγμα σου λέω, Ρένα. Η ευτυχία, Ρένα, είναι σαν τη σκιά μας. Πόσο την κυνηγάμε, τόσο μας ξεφεύγει. Μουστάκια, διαβασμένο το έχω κι εγώ αυτό. Η ευτυχία, Ρένα, ποτέ δεν βρίσκεται εκεί που ψάχνουμε να τη βρούμε. Δικό μου αυτό, Μουστάκια.
6: Ωραίες, τι τρελάθηκες.
5: Να πας. Τι να γίνει? Ο έρος είναι ένα από τα ισχυρότερα πάθη του ανθρώπου. Γιατί υποδουλώνει συγχρόνως και το νου, και την καρδιά, και το σώμα. Βολτέρος, Μουστάκια. Αλλά είναι έρος. Είναι έρος ή επιπολαιώτης, για την οποία μια μέρα θα μετανιώσεις και θα ξεπέσεις και θα δυστυχήσεις. Αλλά και αν δυστυχήσεις, την πόρτα μέρα να χτυπήσεις. Ατίκ, Μουστάκια.

0: Η χαρά να είναι το σύνθημα και ο καημός το παρασύνθημα. Άγγελε, Άγγελε, να σου πω, αυτό δεν το περίμενα. Η κυρία Αλεξοπούλου να έχει και ικανότητες τραγουδίστριας. Δεν το, για να το ακούσουμε, για να ακούσουμε αυτό. Πάμε.
1: 12. Και ούτε ένα τηλεφώνημα. Τον αριθμό της μοναξιάς που δεν χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας.
0: 12.
1: 12. Και ούτε ένα τηλεφώνημα.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
2: Είδες που ο Ντόναλντ Τραμπ, για να κλείσει.
0: Όλα τα κάνουν οι πολιτικοί μας. Όλα τα κάνουν και τραγουδιστής. Ναι, και τραγουδίστρια.
2: Κόκκινη κάρτα. Πήρε κόκκινη κάρτα.
0: Ποιος πήρε κόκκινη?
2: Πήρε παίκτη τη Εθνική Αμερική κόκκινη.
0: Ναι,
2: το
0: γιατί?
2: Μαθαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ και παίρνει τον Ιφαντίνο και του λέει τι κάνει εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά μου λέτε γιατί να μην βλέπω. Μόνο αεκάρα τελείωσε.
0: Να σου πω τώρα, εδώ έχουμε μια συναυλία ξεχωριστών συμβολισμών σήμερα στις 6 Ιουλίου στα Παλαιά Δημοτικά Σφαγεία. Το λέμε στις 9.30 το βράδυ. Στο χώρο των παλαιών δημοτικών σφαγείων, οι φίλοι της κλασικής μουσικής και όχι μόνο, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων ζωής του Δημοτικού Οδείου Πατρών Μίκης Θεοδωράκης, θα απολαύσουν μια μοναδική ξενάγηση στη συνθετική παλέτα κορυφαίων δημιουργών. Σήμερα, αν έχεις κάτι άλλο να θέλεις να ακούσεις, άκουσμα θείο, εκεί στα παλιά σφαγεία. Και να δω και τι άλλο μου έχουν στείλει στο Earth Band. Μετά τα ξεκινήματα συνεχίζονται οι προβολές του κινηματογράφου. Ναι, 3η 7 Ιουλίου. Όχι, δεν μου στείλε η εφορία. Την πληρώσαμε την εφορία, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, Άγγελε, να ρίξε δύο βουτιές, τρεις και για μένα και για τον Νίκο τον Γιατράκο. Σήμερα τι έχει πάθει, δεν μιλάει καθόλου.
2: Του είπα να παίξει Bob Marley. Ναι,
0: αύριο θα σου. Θα κάνει την επιθυμία σου. Λοιπόν, θα την ακούσεις. Καλό μπάνιο, Άγγελε, τα λέμε αύριο. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, τώρα είναι 3:58, τελειώνουμε με Χρήστο Νικολόπουλο, όλα τα τραγούδια, υπέροχα τραγούδια, έγραψε ο άνθρωπος αυτός. Ευτυχώς που έρχονται και άνθρωποι καλοί σε αυτό το πλανήτη, από καταβολής κόσμου καλοί και μας κρατάνε έτσι όρθιους. Να ευχαριστήσω όλους όσους μείνατε στην εκπομπή μας ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Μην φεύγετε, δελτίο ειδήσεων στις 4 και μετά πάμε στο αρχείο του σταθμού, δημοτικό τραγούδι, αρχείο του σταθμού με συγκροτήματα τοπικά, Ντρόλα, Βέρα, Πανούτσου, Φάκου, Κολοτούρου, όλα μετά τις 4 και 5 και 6. Καλή ακρόαση. Γεια σας.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην κλινική πλαστικής χειρουργικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι της προκαλώντας τον θάνατο της μητέρας της αλλά και τον τραυματισμό του πατέρα της και άλλων τριών ενίκων της πολυκατοικίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Ωστόσο, χρειάζεται παρακολούθηση, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες το Συμβούλιο των Γιατρών αναμένεται να αποφασίσει αν θα μπορέσει να πάρει εξιτήριο προκειμένου να παραστεί στην νεκρόσιμη ακολουθία της μητέρας της. Νέο συναγερμό στην Κρήτη για πυρκαγιά που ξέσπασε στο Δήμο Μαλεβιζίου στο Ηράκλειο σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ συνδράμει και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην Ιεράπετρα. Συγκεκριμένα επιχειρούν 71 πυροσβέστες με 24 οχήματα, 2 πεζοπόρο τμήματα και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα εστάλη μήνυμα 112 για απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Μπραμιανά προς Ιεράπετρα. Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια, καθώς και διάσπαρτες κατοικίες. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο, ενώ ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρου. Συνεχίζεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωρεόκαστρο Θεσσαλονίκης με συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας πραγματοποιείται αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα, η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται πυρετώδεις διπλωματικές διεργασίες. Τα θέματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν είναι οι αμυντικές δαπάνες των κρατών μελών, η σταδιακή ανακατανομή των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, η συνέχιση της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία, καθώς και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των μαχητικών αεροσκαφών F-35 έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ξεκαθαρίζοντας ότι για την αναθεώρησή τους θα πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση του Κογκρέσου. Τρεις διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών διευκρινίζουν και ενισχύουν τις εξουσίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι προτινόμενες ρυθμίσεις προβλέπουν τη ρητή κατοχήρωση ότι οι έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε μη επαγγελματικούς χώρους θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του αρμόδιου κατά τόπο εισαγγελέα, τη ρητή δυνατότητα επιβολής προστήμων και περιοδικών χρηματικών ποινών σε περίπτωση άρνησης εμφάνισης για κατάθεση στο πλαίσιο ερευνητικών μέτρων, καθώς και την απλούστευση της διαδικασίας εκτέλεσης στην Ελλάδα αποφάσεων άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού για την επιβολή προστήμων και περιοδικών χρηματικών ποινών. Μία απίστευτη ιστορία αποκαλύφθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, πρωταγωνίστρια μία 42χρονη Ρουμάνα η οποία βασάνιζε για σχεδόν ένα μήνα μία 55χρονη Ρωσίδα την οποία φιλοξενούσε στο σπίτι της στην περιοχή Αγίας Τριάδας Ηρακλείου. Η αλλοδαπή γυναίκα που συνελήφθη κατέγραφε τις πράξεις της σε βίντεο που απεικονίζεται η Ρουμάνα να κόβει με μπαλτά τα μαλλιά του θύματος. Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στις αρχές Ιουλίου άρχισε να ξετυλίγεται από την κλοπή ενός κινητού. Όταν τα επίμαχα βίντεο περιήλθαν στα χέρια των αστυνομικών, οι ίδιοι δεν γνώριζαν ποια ήταν η γυναίκα που εμφανιζόταν σε αυτά. Στα επίμαχα βίντεο αποτυπώνεται η βία εις βάρος της Ρωσίδας με χτυπήματα σε διάφορα σημεία του προσώπου και του σώματός της, με χέρια, πόδια, ξύλινη ράβδο αλλά και μπαλτά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα Πελάγη Βόρη 3 με 5 και στο Ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια από το συγκρότημα του Γιώργου Ντρόλα. Παίζουν η μουσική. Γιώργος Ντρόλας, κλαρίνο. Περικλής Τούρλας, βιολί. Θανάσης Τούρλας, σαντούρι. Γιάννης Λαμπρόπουλος, λαούτο. Και Βασίλης Οικονόμου, ταρμπούκα. Τραγουδά ο Χρήστος Πανούτσος. Αρχίζουμε το πρόγραμμά μας με μια επιλογή από Συρτά.

Αγαπητοί ακροατές, ας ακούσουμε τώρα ένα κλέφτικο. Ο Πιάτσικας. Βλέπεις εκείνο το βουνό, το πιο ψηλό από τ' άλλα, που έχει ανταρούλα στην κορφή και καταχνιά στον πάτο. Στον πάτο φόσκουν πρόβατα και στην κορφή τα γίδια. Στην αποκύθετη μεριά βγαίνει μια κρύα βρύση. Κοίταται ο Πιάτσικας, κοίταται, στον έλατο από κάτω, με τα ποδάρια στο νερό, πάλι νερό γυρεύει. Με τα πουλιά κουβέντιαζε και με τα χελιδόνια. Τάχα πουλιά θα γιατρευτώ, τάχα πουλιά θα γιάνω,

Δημοτικά τραγούδια με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Γιώργος Κωστόπουλος, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Και αρχίζουμε με το τσάμικο «Τίνος καλύβα καίγεται».

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9, στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Transcription Ensemble παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Άστορ Πιατσόλα. Με αφετηρία το επαναστατικό Nuevo Tango, η συναυλία αναδεικνύει τη μοναδική μουσική γλώσσα του συνθέτη εκεί όπου το πάθος του τάγκο συναντά την κλασική μουσική και τον αυτοσχεδιασμό. Μία βραδιά γεμάτη ένταση, λυρισμό και συγκίνηση, αφιερωμένη σε ένα δημιουργό που άλλαξε για πάντα τον ήχο του τάγκο. Στο Φεστιβάλ Ηλιούπολης παρουσιάζεται η παράσταση «Ανεξάρτητα κράτη» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Ένα σύγχρονο έργο που εξερευνά τη σχέση της δημοσιογραφίας με την εξουσία, την αλήθεια, την προσωπική ευθύνη. Μέσα από δυνατές συγκρούσεις και ανθρώπινα διλήμματα, η παράσταση θέτει ερωτήματα που παραμένουν πιο επίκαιρα από ποτέ, φωτίζοντας τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η πραγματικότητα γύρω μας. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται η ταινία «Το πάρτι γενεθλίων» με πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe. Η διεθνής παραγωγή, γυρισμένη στην Ελλάδα και βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, μεταφέρει το θεατή σε μια αριστοκρατική έπαυλη του Ιωνίου, τη δεκαετία του 1970, όπου ένα φαινομενικά λαμπρό οικογενειακό δείπνο γίνεται η αφορμή για να αποκαλυφθούν μυστικά, συγκρούσεις και βαθιά ανθρώπινα πάθη. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Στο Μόνσι Μπέρκερ, στις κάτω χώρες του 1532, που σήμερα ανήκει στην επικράτεια του Βελγίου, ξεκινά η ιστορία ενός μικρού αγοριού λόγω της υπέροχης φωνής του. Ο θρύλος λέει πως αντίπαλες εκκλησίες και οικογένειες αρχόντων μαλώνουν για τη φωνή του νεαρού αγοριού και κάνουν τα πάντα για να την αποκτήσουν. Και έτσι σε ηλικία 12 ετών λόγω της φωνής του ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι που γράφει μεγάλο μέρος της ιστορίας της αναγεννησιακής μουσικής. Ο κοσμοπολίτης Ορλάντο Ντιλάσο ή Ρολάν Ντε Λασούς θα περάσει από τη Μάντοβα, τη Σικελία, το Μιλάνο, την Νάπολη, τη Ρώμη, στην Γαλλία, στην Αγγλία, στις κάτω χώρες, στο Μόναχο. Τον θέλει ο Πάπας για τον τρόπο που εκφράζει το λόγο του Θεού με νότες. Τον θέλουν οι άρχοντες και οι βασιλιάδες γιατί τα τραγούδια του έχουν τη θέρμη και την οστιμιά της ζωής. Αντίφωνα, λειτουργία στα λατινικά, μαδριγάλια, σανσόν σε γλώσσες διαφορετικές. 2000 συνθέσεις φωνητικής πολυφωνικής μουσικής που έχουν ταξιδέψει στους αιώνες ως τις μέρες μας. Γι' αυτό δεν είναι αρκετό να το πούμε μια φορά. Με την ίδια ευκολία, ο Ορλάντο Ντιλάσο τη μέρα λέει προσευχή στα λατινικά. Και το βράδυ, λόγια για διασκέδαση και εφορία. Omnis enim homo, κάθε άνθρωπος που τρώει και πίνει και απολαμβάνει τον κόπο του, είναι το δώρο του Θεού.

Έναν ψήλο έχω στα αυτιά, λίμωνο, που νύχτα μέρα με γαργαλάει και με δαγκώνει, με τρελαίνει. Κανένα φάρμακο δεν μπορώ να του δώσω. Τρέχω από εδώ, τρέχω από εκεί. Πάρ' τον από μένα, βγάλ' τον, σε παρακαλώ. Όμορφή μου, βοήθησέ με. Έναν ψήλο έχω στα αυτιά.

0: Ακούσαμε τις συνθέσεις του Ορλάντο Ντιλάσο ή Ρολάν Ντελασούς, μοτέτο για 6 φωνές, Omnis enim homo, με αριθμό καταλόγου 836, από τη συλλογή Canzones Sacre του 1575, από το φωνητικό σύνολο Magnificat σε διεύθυνση του Philip Cave, και το τραγούδι In Pus Zede Dan Loreille, Σανσόν σε στίχους του Jean Antoine de Baif, από το 1576. Με το Ensemble Clément Jeannequin σε διεύθυνση του Dominique Vis. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο. Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάσκει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Υπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Ένα νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού. 8 έως 13 Ιουλίου, 9:30, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Υπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται ο Βασίλης Νικολόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και για το ξεκίνημα της εκπομπής να σας πω ότι βρέθηκα το περασμένο Σαββατοκύριακο στους Δελφούς για τους Δελφικούς Διαλόγους. Είναι πραγματικά πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντες οι ομιλητές, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν και αξίζει τον κόπο μόλις ανέβουν στο διαδίκτυο να φροντίσετε να το ψάξετε να το βρείτε. Το θέμα ήταν το μέλλον της ανθρωπότητας και υπήρχαν πολλές ομιλίες σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, με την εξωγήινη ζωή, με διάφορες ανακαλύψεις και πράγματα που βρίσκονται στον ερευνητικό τομέα γενικώς. Και μια που σας λέω για τους Δελφούς, να πω ότι θα έχει την Παρασκευή που μας έρχεται στις 10 του μηνός συναυλία στις 10 το πρωί στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και στις 8 το απόγευμα στο Μουσείο του Άγγελου Σικελιανού, πάλι στους Δελφούς. Συναυλία με αρχαία λύρα, η λύρα του Απόλλωνα, με τον Νίκο Ξανθούλη, με τον οποίο έχουμε μιλήσει και εδώ και τον ξέρετε γενικώς από το τρίτο πρόγραμμα. Κατά τα άλλα, η μουσική που θα ακούσουμε σήμερα είναι Γιώργος Κουρουπός και είναι Γιώργος Κουρουπός, ο οποίος μελοποιεί Οδυσσέα Ελίτη. Αφορμή μια συναυλία που θα γίνει αύριο και θα μιλήσουμε με την Ιουλίτα Ηλιοπούλου στο τέλος της εκπομπής για αυτήν, με τίτλο «Ο κόσμος ο μικρός ο Μέγας», που θα είναι ποίηση του Ελίτη, μουσική του Γιώργου Κουρουπού και ένα κουαρτέτο, και ένα μικρό σύνολο εγχόρδων από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Αυτά λοιπόν για σήμερα και ξεκινάμε αμέσως.

0: Και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα, από τα Επιδαύρια. Από την παράσταση που παίζεται Παρασκευή και Σάββατο στην Αρχαία Επίδαυρο αυτή την εβδομάδα. Αυτή τη φορά έχουμε μία συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο της Βουλγαρίας και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για τις Βάκχες του Ευρυπίδη, οι οποίες θα παιχθούν στα αγγλικά με ελληνικούς υποτίτλους, και ο λόγος που θα παιχθούν στα αγγλικά είναι ότι είναι cast και Έλληνες και Βούλγαροι ηθοποιοί. Θα παίξουν όλοι λοιπόν στα αγγλικά. Θα υπάρχουν όμως και υπότιτλοι για όποιον πάει εκεί. Και υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία στην παράσταση αυτή. Θα ξεχωρίσω το ότι τα τραγούδια έχουν γράψει και ερμηνεύουν επί σκηνής οι Tiger Lilies. Οι Tiger Lilies που τους έχουμε συνηθίσει, μάλλον που λειτουργούν βασικά σε χώρους καμπαρετίστικους, σε μικρούς χώρους ατμοσφαιρικούς. Είναι μια παράσταση η οποία είναι, για μένα είναι ένιγμα πώς θα λειτουργήσει, και φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι ένιγμα και για τους συντελεστές της, όσο και αν είναι ένα πολύ γοητευτικό ένιγμα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η αγάπη της παράστασης αυτής, η Λουκία Μιχαλοπούλου, η οποία είναι και ηθοποιός, είναι και σκηνοθέτης, κάνει πολλά πράγματα και εδώ νομίζω ότι είναι αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας της. Καλησπέρα, κυρία Μιχαλοπούλου.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου συγκίνηση αρχικά να πω ότι κάνουμε τη συνέντευξη αυτή. Είμαι στην Επίδαυρο, φτάσαμε πριν λίγο και είναι μεγάλη τιμή που είμαι σε αυτόν τον τόπο και που είμαι Ελληνίδα και που αυτό το θέατρο ανήκει στον τόπο μας. Και το λέω γιατί βλέπω και πώς το αντιμετωπίζουν άλλοι άνθρωποι από άλλους λαούς, πώς αντιμετωπίζουν την Επίδαυρο. Εμείς κάπως λίγο το έχουμε ως αυτονόητο ότι έχουμε αυτό το μαγικό μέρος στη χώρα μας. Mm-hmm. Είναι ένας μαγικός τόπος. Το να παίζεις είναι μεγάλη ευλογία. Το να βρίσκεσαι ως θεατής είναι μεγάλη ευλογία. Όπως και ως επισκέπτης. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Και πάντα έχω μια έτσι ιδιαίτερη χαρά. Μπορώ τολμώ να πω χαρά, παρόλο τη μεγάλη αγωνία κάθε φορά όταν είμαι εδώ. Είναι η αρχή του θεάτρου. Οπότε δεν μπορώ να μην ξεκινήσω στον τόπο που είμαι. Όσον αφορά τώρα αυτήν την πολύ ιδιαίτερη συνεργασία, εδώ μιλάμε τώρα για μια συνάντηση του Εθνικού Βουλγαρίας. Είναι αρκετοί Βούλγαροι ηθοποιοί, όπως επίσης και κάποιοι Έλληνες ηθοποιοί. Είμαστε ο Αλέξανδρος ο Μιλωνάς, ξεκινάω από τους πιο έτσι μεγαλύτερους και σημαντικότερους.
0: Από πολλές γενιές
1: ηθοποιοί. Ναι, είναι ο Αλέξανδρος Μιλωνάς, είναι ο Μιχαήλ Ταμπακάκης, και είναι ο μισός χορός, είναι έτσι λίγο παραπάνω, είναι οι Ελληνίδες από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο σκηνοθέτης είναι ο Γιάβορ Γκάρντεφ, ένας πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης των Βαλκανίων. Εγώ έχω παρακολουθήσει δουλειές του μόνο διαδικτυακά. Πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Και πέρα από το ταλέντο του, αυτό που εγώ έτσι με έχει συγκινήσει είναι πώς κατάφερε, γιατί ένα μήνα βρεθήκαμε όλοι μαζί, να μας ενώσει. Το οποίο θεωρώ κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή αυτό δεν το πετυχαίνουν Έλληνες σκηνοθέτες με Έλληνες ηθοποιούς που μπορεί και να γνωριζόμαστε σε τρεις μήνες. Ο Γιάβορ κατάφερε μέσα σε ένα μήνα δύο λαούς. Αλήθεια να τους ενώσει και αλήθεια να τους κάνει ομάδα. Αυτό θεωρώ το μεγαλύτερο σύν αυτού του εγχείρηματος.
0: Βέβαια, προηγουμένως θα έπρεπε να έχετε δουλέψει πριν ξεκινήσει.
1: Καλά, είχα γίνει μια δουλειά και ο καθένας είχε κάνει και προσωπική δουλειά και είχαμε κάνει και ατομικές δουλειές και διαδικτυακά και όλα αυτά. Απλά μιλάω για τον πραγματικό χρόνο που βρεθήκαμε όντως όλοι μαζί, γιατί κάναμε πρόβες στη Σόφια. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που εργάζονται για όλο αυτό. Ήμασταν στη Σόφια για το μισό σχεδόν και παραπάνω μήνα και μετά πήγαμε Θεσσαλονίκη και με τους Tiger Lilies. Δεν γινόταν όλοι μαζί παραπάνω από ένα μήνα να βρεθούμε, αλλά πραγματικά με πολλές ώρες δουλειάς ο Γιάβορ κατάφερε να μας ενώσει και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για αυτή την παράσταση, ότι έχει γίνει και γίνεται η όλη διαδικασία είναι με πάρα πολύ αγάπη.
0: Τώρα,
1: το βάζω και αυτό πρώτο πάλι.
0: Βέβαια. Θα ήθελα να μας πείτε όμως και πώς το έχει δει ο Γιάβορ Γκάρντεφ. Είναι ένας ιδιαίτερος σκηνοθέτης, όπως είπατε.
1: Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος.
0: Αλλά και οι Βάκχες είναι ένα πάρα πολύ παράξενο επίσης, έργο.
1: Επίσης.
0: Το μοναδικό Διονυσιακό που μας έχει σωθεί από τραγωδίες.
1: Δεν το συζητώ. Είναι το τελευταίο καταρχάς έργο του, του μεγάλου.
0: Ερίζει με την Ιφηγένεια Ναυλίδη.
1: Ναι, του μεγάλου.
0: Αλλά παίχθηκε στη Μακεδονία για πρώτη φορά με τον Ευρυπίδη εξόριστο.
1: Ακριβώς. Είναι ένα τρελό έργο. Για πρώτη φορά βλέπουμε, συναντάμε σε αυτή τη τραγωδία, πια δεν έχουμε αυτούς τους δικανικούς λόγους, αλλά μπαίνουν στοιχεία πολύ σύγχρονου θεάτρου, σε σχέση με τους διαλόγους δηλαδή, και το πώς ο Ευρυπίδης προκαλεί και προσκαλεί με τη γραφή του θεατές και ηθοποιούς, φαντάζομαι. Ο Διόνυσος, όπου είναι πραγματικά φέρνει το θεό του θεάτρου, με το διπλό αυτό πρόσωπο του ανθρώπου και του Θεού, και γενικά όλο αυτό το διπλό που παίζει σε όλα τα πρόσωπα, η συνείδηση και η τρέλα, είναι κατά τη γνώμη μου από τα πιο προχωρημένα έργα που έχουμε στα χέρια μας. Αυτό που έπαιξε και καθοριστικό ρόλο στην παράσταση είναι φυσικά το ότι η Τάγκερ Λίλης είναι μαζί μας, και δεν είναι μαζί μας απλά σαν μια συμμετοχή, ας πούμε, είτε διακοσμητική, είτε να γράψουν τη μουσική μιας παράσταση και να φύγουν. Είναι live επί σκηνής, με κομμάτια ραψοδίες που έχουν γράψει σε σχέση με το έργο, δηλαδή έξτρα κομματάκια.
0: Α, δεν έχουν πάρει δηλαδή τα χωρικά για να τα μελοποιήσουν.
1: Έχουν βοηθήσει στα χωρικά σε σχέση με τη μουσική, αλλά έχουν γράψει και έξτρα αυτό που λένε εκείνοι οι ραψοδίες, που είναι με έναν τρόπο λίγο, έχει κάτι μπρεκτικό όλο αυτό, σαν να παρακολουθούν την ιστορία και να τη σχολιάζουν από ψηλά.
0: Ναι, είναι.
1: Το οποίο είναι κάτι το οποίο το κάνουν οι άνθρωποι πάρα πολλά χρόνια και με δικές τους δουλειές, όπως ο Άμλετ, ας πούμε, είναι κάτι που ασχολούνται πολύ. Και δεν είναι, παίζει βασικό ρόλο αυτό στη δραματουργία του έργου. Με έναν μπρεκτικό τρόπο, και εκεί και κάπου το καμπαρέ ή η ροκ όπερα ή δεν ξέρω τι είδος μπορούμε να το πούμε όλο αυτό που συμβαίνει. Μοιάζει, ας πούμε, αυτό το είδος να συνομιλεί με όλο αυτό. Δηλαδή αυτό το μπρεκτικό, το ότι βγαίνω απ' έξω από κάτι και το σχολιάζω τη δράση και την πλοκή.
0: Τώρα για το κατά πόσο λειτουργεί δεν μπορώ να σας ρωτήσω, διότι σήμερα θα το δείτε για πρώτη φορά πώς λειτουργεί.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει στην Θεσσαλονίκη, κάναμε τελευταία πρόβα, ήταν ανοιχτή.
0: Α, και, σε
1: ανοιχτό. Ναι, η τελευταία μας πρόβα ήταν ανοιχτή και ήταν πολύ ωραίο το πώς λειτουργεί. Έτυχε ότι λειτουργεί πολύ καλύτερα με κόσμο. Δηλαδή νιώσαμε όλοι πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτό με έναν τρόπο έχει μια εξωστρέφεια προς τον κόσμο. Δηλαδή καλεί τον κόσμο, τον φέρνει συνένοχο σε όλο αυτό που συμβαίνει. Το οποίο θεωρώ ειδικά στις μέρες μας πολύ σημαντικό και απαραίτητο στις παραστάσεις. Διότι είναι μια πολύ παράξενη εποχή, όπως γνωρίζουμε όλοι. Και ο κόσμος έχει λίγο συνηθίσει να είναι στη θέση του προς τα πίσω, με ένα βλέμμα λίγο ίσως ενδεχομένως επικριτικό, λίγο προς τα πίσω τέλος πάντων στα καθίσματα. Έχει μεγάλη σημασία για μένα μια παράσταση να μετακινεί το θεατή μπροστά στο κάθισμα. Νομίζω ότι αυτή η παράσταση το προκαλεί αυτό.
0: Λοιπόν, είναι μια πρόκληση να το δει κανείς, και το καλό στην όλη ιστορία.
1: Πραγματικά είναι μια σημαντική δουλειά. Δηλαδή είναι μια σημαντική δουλειά.
0: Είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες δουλειές που γίνονται φέτος, θα έλεγα.
1: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω. Εγώ, ας πούμε, στη μνήμη μου θα το καταγράψω ως μια πραγματικά μια εμπειρία που θα τη θυμάμαι. Εντάξει, πέρσι ήμουν εδώ με την Ηλέκτρα. Ένας μαραθώνιος. Η Ηλέκτρα είναι ένας μαραθώνιος. Η αγάπη έχει διαφορετικές δυσκολίες. Είναι βγαίνει στο τέλος, είναι πολύ πιο μικρό, ας πούμε, σε σχέση με το λόγο.
0: Έχει το περίεργο το ότι είναι και τελετουργικό όλο
1: αλλά
0: αυτό.
1: Αλλά είναι πολύ παράξενο με την αγάπη, γιατί πρέπει σε 10 λεπτά να βιώσω πάρα πολύ ακριές στιγμές, από τον απόλυτο θρίαμβο στην απόλυτη κατάρρευση.
0: Υπάρχει και
1: λεπτά.
0: Το μεγάλο ενδιαφέρον εδώ, ότι η αγάπη και ο Κάδμος έχουν σωθεί από τον Χριστό Πάσχοντα και όχι
1: πολύ
0: κατευθείαν από το έργο. Ένα μεγάλο μέρος τους δηλαδή έχει χρησιμοποιηθεί από εκεί για την έξοδο των βακχών του Ευρυπίδη. Αλλά είναι μια παράσταση που πραγματικά πρέπει να τη δούμε για να πούμε περισσότερα, και ευτυχώς αυτό που πήγα να πω πριν θα παιχθεί και εκτός Επιδαύρου, θα παιχθεί και σε άλλα σημεία.
1: Δεν είναι μεγάλη περιοδία μας, είναι επιλεγμένες οι πιάτσες, θα πάμε και στο εξωτερικό σε κάποιες παραστάσεις, αλλά όσον αφορά την Ελλάδα Μετά την Επίδαυρο είμαστε, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ημερομηνίες, ναι, αλλά ξέρω ότι θα παίξουμε στο Βύρονα, στο Πέτρα, στο Λυκαβητό, νομίζω και στο Βεάκιο.
0: Ναι, και υπάρχει και στη Βόρειο Ελλάδα, υπάρχει σε διάφορα σημεία.
1: Ναι, θα πάμε και Καβάλα, θα πάμε και Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έχουμε αυτές τις μεγάλες περιοδίες, γιατί πέρσι κάναμε 50. Δεν είναι αυτό.
0: Δεν γίνεται αυτό τώρα. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να συμμετέχουν.
1: Όχι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πραγματικά και συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα που. Γιατί δεν είναι. Είναι μια υπερπαραγωγή χωρίς να υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δεν είναι μια. Τα θεμέλια είναι το εθνικό, είναι κρατικοί οργανισμοί. Δεν είναι εύκολο για να γίνει αυτή η δουλειά.
0: Και έχει και πολλά. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες ακόμη. Βλέπουμε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το φως και η σκιά. Παίζει μεγάλο ρόλο η ψευδαίσθηση.
1: Η Στέλλα, η οποία είναι εξαιρετική, η οποία είναι στους φωτισμούς.
0: Φαίνονται όλα αυτά. Είναι.
1: Κάνει φοβερή δουλειά η γυναίκα.
0: Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και να σας αφήσουμε, γιατί σε λίγο έχετε και την πρόβα σας.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Μιχαλοπούλου.
1: Γεια σας.

0: Είπαμε ότι σημερινή εκπομπή θα ακούμε Ελίτη μελοποιημένο από τον Κουρουπό, με αφορμή την συναυλία που θα γίνει αύριο στη Ρωμαϊκή Αγορά. Αλλά να περάσουμε πάλι στο χώρο του θεάτρου, με αφορμή μια παράσταση η οποία περιοδεύει, συστήνοντάς μας αρχαία θέατρα. Αρχαία θέατρα ανά την Ελλάδα, από αυτά που έχει αναστηλώσει το Διάζωμα, αυτός ο οργανισμός που έχει κάνει μια ολόκληρη... έχει κάνει μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσουν να αναστηλωθούν και να μας παραδοθούν διάφορα αρχαία θέατρα τα οποία ήταν σχεδόν εγκαταλελειμμένα και έτσι μπορούν αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιηθούν και να παιχθούν παραστάσεις, βέβαια με ιδιαίτερες συνθήκες. Το Εθνικό Θέατρο για τρίτη χρονιά ανοίγει τα θέατρα αυτά και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο σκηνοθέτης, ο οποίος είναι παράλληλα και ηθοποιός και αρχαιολόγος, Ευθύμης Θεού, ο οποίος έχει αναλάβει να σκηνοθετήσει την παράσταση που ήδη έχει ξεκινήσει την περιοδία της, Θραύσματα Ευρυπίδης. Είναι τα αποσπάσματα από τις χαμένες τραγωδίες του Ευρυπίδη που μας έχουν σωθεί. Και μαζί μας είναι τηλεφωνικά αυτή τη στιγμή ο κύριος Θεού για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Πώς έχετε ξεκινήσει?
1: Ξεκινήσαμε πολύ ωραία. Μας πετυχαίνετε τώρα εδώ στη μέρα του ρεπό μας στην Πρέβεζα. Περάσαμε από την Άους, από το αρχαίο θέατρο της Μίεζας. Πήγαμε λίγο πιο δυτικά στα Γείτανα. Τώρα μας πετυχαίνετε μετά από την παράσταση της Χθεσινής στο θέατρο της Κασόπης στην Πρέβεζα, να ξεκουραζόμαστε πριν συνεχίσουμε την πορεία μας νότια.
0: Οι επόμενες που είναι?
1: Είναι αύριο, παίζουμε στο μικρό θέατρο της Αμβρακίας στην Άρτα, που είναι ένα μικρό θεατράκι που είναι μέσα, ναι, μέσα στην πόλη. Πηγαίνουμε μετά στο Μεσολόγγι, στην Πλευρώνα, στο αρχαίο θέατρο της Πλευρώνας, και σταματάμε για ένα μικρό διάστημα και συνεχίζουμε από τα τέλη Αυγούστου, από τις 26 Αυγούστου στις 3 Σεπτέμβρη στην Κρήτη, ξεκινώντας από τη Γάβδο.
0: Α, μάλιστα. Εκεί δεν έχει αναστηλωθεί, έχει αναστηλωθεί και εκεί κάτι από το διάστημα, δεν νομίζω. Εκεί δεν είναι.
1: Δεν
0: εκεί
1: έχει,
0: είναι, θυμάμαι το ένα χώρο στη Γάβδο, ο οποίος όμως δεν είναι αναστηλωμένος.
1: Μπράβο, είναι το μικρό αμφιθέατρο στο όνομα του παλιού δημάρχου Θεοφύλου Τσιριντάνη, ναι, όπου είχαμε πάει και πέρυσι στον Αϊστράτη μετά από πρόσκληση του δημάρχου του νησιού.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς
1: βρισκόμασταν στην Κρήτη, είπαμε να πάμε και να δηλώσει το θέατρο, τεχνικό θέατρο παρουσία σε νησί. Πιο περιφερειά δεν υπάρχει.
0: Και να περάσουμε, να φύγουμε από τα οργανωτικά και να περάσουμε στην ουσία του πράγματος.
1: Ναι.
0: Τα αποσπάσματα από τα έργα του Ευρυπίδη που έχουν σωθεί είναι εκπληκτικά. Δηλαδή, θυμάμαι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τους Κρήτες, που είναι που μιλάει για το πρώτο μυητικό κείμενο, είναι το πρώτο κείμενο που αφορά μύστες. Και αναφέρεται στα κριτικά μυστήρια και το πρώτο κείμενο και ένας εκπληκτικός μονόλογος της Πασιφάης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ό,τι έχει σωθεί. Είναι διαμαντάκι. Πώς τα έχετε ενώσει όλα αυτά, πώς τα έχετε οργανώσει όλα αυτά?
1: Αυτό τώρα είναι ουσιαστικά, εμείς το ονομάζουμε ένας όρος που χρησιμοποιούμε έτσι και κάποια χρόνια τώρα, που φέρνει κοντά το θέατρο με την αρχαιολογία. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ότι στείλουμε πάνω στη σκηνή μια ανασκαφή. Οι ηθοποιοί παίρνουν ενδύονται το ρόλο του αρχαιολόγου, στείνεται μια ανασκαφή κανονική όπως την ξέρουμε εμείς και εγώ συγκεκριμένος αρχαιολόγος.

0: κάνουμε έναν αρχαιολογικό κάναβο με τα σκαλιδάκια μας, με τα χώματά μας. Ουσιαστικά στείλουμε μια ανασκαφή, η οποία κυλάει μέσα στη μία μέρα, και αυτό που βρίσκει δεν είναι στην πραγματικότητα αυτή τη φορά τεραμικά λίθινα αρχιτεκτονήματα, αλλά αποσπάσματα από τα έργα του Ευρυπίδη, τα οποία στην πραγματικότητα έχουν βρεθεί κάποια από αυτά σε ανασκαφές.
1: Δηλαδή, τα αποσπάσματα έχουν βρεθεί αυτά, αλλά δεν έχουν σωθεί ολόκληρα.
0: Δεν έχουν σωθεί ολόκληρα, αλλά ακριβώς αυτό το θρασματικό που έχουν αυτά τα έργα, αυτό το ότι δεν έχεις μια ολόκληρη τραγωδία με όλο το βάρος που περιέχει, θα κάνει και πάρα πολύ γοητευτικά. Ναι. Με το γεγονός ότι έχουν σωθεί από μια σκηνή, όπως είπατε, αυτός ο εκπληκτικός μονόλογος της Πασιφάης από τους Κρήτες, έως μια γραμμή και κάποιες λέξεις από τα έργα, αφήνει σε εμάς σαν θεατής, αλλά και σε εμάς κυρίως σαν δημιουργούς, την ελευθερία να τα προσεγγίσουμε από όλες τις... να δούμε την ερμηνευτική διαδικασία που έχουν αυτά τα έργα μέσα. Και κομμάτια πολύ μεγάλης λυρικής δύναμης και δραματικής έντασης, τα οποία ήταν και για μας έκπληξη, δηλαδή, όταν βουτήξαμε σε αυτά.
1: Μα δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι έχουν σωθεί τα συγκεκριμένα κομμάτια από τα έργα, τα οποία μακάρι να καταφέρουμε να τα βρούμε κάποια στιγμή, χαμένα σε κάποια από τις πολύ παλιές βιβλιοθήκες των μοναστηριών, ας πούμε, που δεν αποκλείεται να βρεθεί κάτι από
0: αυτά. Αλήθεια είναι αυτό. Ή και ακόμη και στο χώμα μέσα. Δηλαδή, αφορμή για το δικό μας το έργο τώρα, επειδή ρωτήσετε κιόλας, ναι, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Όταν ξεκινήσαμε έτσι λίγο να ψάχνουμε τι μας ενδιαφέρει, ήταν ένα έβριμα το οποίο έγινε το 2022, τον Αύγουστο. Ουσιαστικά λίγο και δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο πριν εμείς αρχίσουμε να δουλεύουμε το έργο, που είναι ένας πάπυρος που βρέθηκε μέσα στην Αίγυπτο, στη Φιλαδέλφια, μια πόλη της Αιγύπτου, στο Φαγιούμ, όπου μέσα στον τάφο ενός παιδιού βρέθηκε ένα τσαλακωμένος, στην πραγματικότητα, πεταμένος δηλαδή, ένας πάπυρος, ο οποίος είχε αποσπάσματα από δύο σκηνές, από τα έργα πολυείδους του Ευρυπίδη και Ινό του Ευρυπίδη, άγνωστα σε εμάς, σωστά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και έτσι, επομένως, ακόμη και μέσα στο χρώμα, βλέπει κανείς πόσο δυναμικό είναι αυτό το πεδίο, πόσο ακόμα εμφανίζονται αποσπάσματα, κείμενα που έρχονται να συμπληρώσουν κενά που είχαμε, έτσι, σε έργα που είχαμε ίσως μόνο τον τίτλο τους.
1: Και πολλά είχαν βρεθεί με τους παπύρους της Οξυρίνχου, είχαν βρεθεί πάρα
0: ακριβώς,
1: πολλά.
0: Ναι.
1: Έχουν βρεθεί απίστευτα πράγματα στις ανασκαφές, όντως. Ναι. Τώρα, αυτά όλα τα συνδέσατε, δηλαδή βγαίνει, θα έλεγα, βγαίνει κάτι σπονδυλωτό. Είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, ακριβώς, σε ένα μουσείο και να βλέπεις αυτά όλα τα...
0: Είναι στην πραγματικότητα σαν να πηγαίνεις σε μια ανασκαφή με τους αρχαιολόγους να σου περιγράφουν την καθημερινή. Είναι όλο διαρθρωμένο στον άξονα ενός. Εμείς στην ανασκαφή, εγώ είμαι αρχαιολόγος, άκουσα το που είπατε πριν. Εμείς στην μια ανασκαφή πηγαίνουμε, κρατάμε αυτό που λέμε το ημερολόγιο ανασκαφής. Που σημαίνει ότι τα τεκτενόμενα της μιας ανασκαφικής ημέρας τα καταγράφουμε σε ένα ημερολόγιο. Έτσι, μέσα από τη δράση, τη φυσική δηλαδή δράση των αρχαιολόγων, αλλά και μέσα από ένα ημερολόγιο που κρατά τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, ουσιαστικά περιγράφουμε τη διαδικασία μας στα σκαφείς, αλλά και τη διαδικασία της έβρεσης και τις ιστορίες της έβρεσης όλων αυτών των παπύρων, όπως είπατε και εσείς, στον Οξυρίνχο, στη Φιλαδέλφια. Και μέσα από αυτά προκύπτει και η αναπαράσταση κάποια από αυτά τα αποσπάσματα, όπως είπατε, σπονδυλωτά, με άξονα την αρχαιολογική δράση.
1: Έχετε όμως και διάφορα ακόμη θεατρικά στοιχεία. Ας πούμε, υπάρχει μουσική.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένα κοστούμια. Βέβαια, από ό,τι βλέπω σε φωτογραφίες, είναι μάλλον καθημερινά, είναι σημερινά τα κοστούμια.
0: Είναι για εσάς κοστούμια, για εμάς τα ρούχα που φοράμε στην ώρα που σκάβουμε.
1: Ναι.
0: Σαν αρχαιολόγοι.
1: Είναι το κοστούμι της παράστασης αυτό.
0: Το κοστούμι της παράστασης, ακριβώς. Επομένως, δεν πηγαίνουμε να κάνουμε. Δεν οδηγούμαστε ποτέ. Ουσιαστικά μια αφήγηση. Είναι όπως ακριβώς εγώ είμαι κάτω από τον ήλιο, σκάβω,
1: ναι,
0: σε μια ανασκαφή, βρίσκω ένα αγκείο, και ουσιαστικά η πρώτη σκέψη είναι πάντα υπάρχει με ένα ερωτηματικό σκάβο μες οι αρχαιολόγοι, σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Προσπαθείς να ερμηνεύσεις κάτι. Έτσι, την ώρα που έρχεται σκηνικά και μέσα σε μια μυθοπλασία ένας πάπυρος στα χέρια σου, προσπαθείς να τον ερμηνεύσεις. Έτσι, μέσα από αυτή την ερμηνεία και από αυτή την αφηγηματική διάθεση προς το κοινό, έρχονται και παρουσιάζονται σκηνές από 5 συγκεκριμένα έργα του κριτικού κύκλου, συγκεκριμένα του Ευρυπίδη.
1: Ναι. Μα εδώ όμως υπάρχει και μουσική. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: η μουσική που υπάρχει, φαντάζομαι ότι θα χρησιμοποιείται, θα είναι και συνοδευτική, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια χωρικά που έχουν σωθεί, όπως ας πούμε αυτό που είπα από τους Κρήτες, θα πρέπει να τα χρησιμοποιείτε.
0: Ακριβώς. Εμείς είχαμε τη μεγάλη τύχη να έχουμε μαζί μας και στις πρόβες, έτσι, και πολύ δημιουργικά, τον Κορνίλιο το Σελαμσί.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος
1: πολύ γνωστός και πολύ καλός μουσικός.
0: Ακριβώς. Ο οποίος δουλέψαμε μαζί σε δύο κατευθύνσεις. Το ένα είναι Μελοποίησε δύο από τα χωρικά, ένα από το Φαέθοντα του Ευρυπίδη, που είναι ένα χωρικό το οποίο μιλάει για το ξύπνημα της φύσης το πρωί, το ξημέρωμα, και το σαν να στέκεται κάποιος σε μια γωνιά της φύσης, ξέρω, και να τι κοιτάει, τι εμφανίζεται μπροστά του με το που εμφανίζεται το που γεννιέται το φως μέσα στη μέρα. Ήταν ένα καταπληκτικό κείμενο πραγματικά, το οποίο το είχε δουλέψει ο Κορνήλιος σε ένα ουσιαστικά καινούριο μαδριγάλι, ένα πενταφωνικό, βασισμένο στη φωνή. Και ένα χωρικό από την Ανδρομέδα του Ευρυπίδη. Αυτά είναι η δουλειά που κάνει πάνω, που είναι αυτό που θα περίμενε κανείς κιόλας από...
1: Ναι, είναι χωρικά δηλαδή.
0: Είναι χωρικά. Αλλά με τον Κορνήλιο η μουσική, και το ξέρετε καλά και εσείς μάλλον, το ότι εμείς σαν γενιά θεατρική, ας πούμε, δουλεύουμε μουσικά. Πλησιάζουμε το κείμενο όχι τόσο ψυχολογικά όσο μουσικά. Επομένως,
1: επιβάλλεται. Στην τραγωδία τουλάχιστον είναι επιβεβλημένο.
0: Στην τραγωδία και στο σύγχρονο θέατρο σίγουρα. Δηλαδή, οι λίστες όλες. Ένα κείμενο που έχουμε είναι. Ένα κείμενο που έχουμε εμείς ενθοποιήσει στα χέρια μας τώρα είναι οι λίστες όλων αυτών των έργων. Οι οποίες έχουν γίνει ένα πολυφωνικό, πάλι πενταφωνικό, μουσικό κομμάτι. Επομένως, ο λόγος ο ίδιος είναι, τον προσεγγίζουμε μουσικά. Είτε πρόκειται για ένα απόσπασμα από μια τραγωδία του Ευρυπίδη, είτε πρόκειται για ένα αρχαιολογικό ημερολόγιο.
1: Mm-hmm. Τώρα, οι χώροι στους οποίους παίζετε δεν έχουν τεχνικά μέσα. Τι γίνεται, μεταφέρετε τεχνικά μέσα ή παίζετε, ας πούμε, παίζετε μέρα, παίζετε με το τελευταίο φως του ήλιου το απόγευμα?
0: Αυτό είναι τώρα το μεγάλο και το... Και η δυσκολία και η χαρά όλου αυτού του πράγματος είναι λίγο στην πραγματικότητα μια περιπέτεια. Εμείς πηγαίνουμε και παίζουμε με το τελευταίο φως. Είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ μικρό κομμάτι χρόνου. Στο διάστημα από εκεί πέρα που έχει πέσει ο ήλιος, ώστε να μπορούν να έρθουν οι άνθρωποι και με ασφάλεια κιόλας μέσα του πουθενά πολλές φορές, να παρακολουθήσουν μια παράσταση χωρίς να είναι ευχάριστο δηλαδή το τοπίο, αλλά και στη μία ώρα αυτή που διαρκεί πριν αρχίσει και πέσει τόσο το φως, ώστε να μπορούν να φύγουν οι άνθρωποι με ασφάλεια. Επομένως, παίζουμε με φυσικό φως και σε μια στιγμή που και αυτό το σκοτίνιασμα δημιουργεί και αυτό μια δραματουργία. Έτσι, όσο περνάει η ώρα και πέφτει το φως, βαραίνει κάπως και η ατμόσφαιρα, ακολουθώντας λίγο και την ενέργεια του έργου.
1: Να πούμε ότι και εσείς παίζετε μέσα μαζί με την Ελένη Βεργέτη, τον Γιώργο Κρυθάρα, την Λέκτρα Νικολούζου και τον Γιώργο Σύρμα.
0: Γιώργο Σύρμα, ακριβώς.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό για τους ηθοποιούς, ότι καμαρίνια δεν υπάρχουν σε αυτούς τους χώρους. Δεν υπάρχουν, έτσι δεν είναι?
0: Φροντίζουμε ακριβώς τώρα σε όλη αυτή την προεργασία που έχει γίνει, που έχουν κάνει η Σταυρούλη Πανιδοπούλ, που δουλεύει την παραγωγή, όλα τα παιδιά του Εθνικού, συνεργασία και με το Διάζωμα. Ουσιαστικά να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καλές συνθήκες ώστε να πάμε και να υπάρχει πάντα, ακόμη και αν δεν υπάρχουν καμαρίνοι, υπάρχει πάντα το φυλάκιο του φύλακα ή μια αποθήκη που ήταν πριν τα νοτικά ενεργεία, εργαλεία, και για μας γίνονται καμαρίνοι για μια μέρα. Ήδη έχουμε σε ένα χώρο ο οποίος θα είναι, υπάρχει μια ειδική τέντα που έχουμε που είναι φτιαγμένη, αγορασμένη για το Εθνικό, να μπορούμε να έχουμε συνθήκες που να μας επιτρέπουν και εμείς με άνεση να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Και επίσης δεν υπάρχει και δυνατότητα για επιτόπου πρόβες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει?
0: Όχι. Αυτό που κάνουμε είναι πηγαίνουμε, απλά είναι στημένη η παράσταση ακριβώς με έναν τρόπο ώστε να μπορεί να μετακινηθεί, ώστε να προσαρμόζεται και να χρησιμοποιεί το ίδιο το τοπίο. Επομένως, εμείς έχουμε μάθει πλέον, η δεύτερη χρονιά που περιοδεύουμε αυτή την παράσταση. Έχει κάνει ήδη ένα κύκλο παραστάσεων σε αρχαία θέατρα στα νησιά και στην Αττική. Επομένως, πλέον έχουμε μια ταχύτητα, ξέρουμε, πηγαίνουμε. Έχουμε κάνει μια προεργασία λίγο ερευνητική, γιατί στοιχεία από το κάθε θέατρο είναι μπολιασμένα μέσα στο σενάριό μας. Επομένως, το κείμενο του έργου δηλαδή. Ναι. Επομένως, έχουμε ήδη κάνει μια προεργασία, ξέρουμε, και στοχευμένα στις δύο ώρες που έχουμε στο χώρο, κάνουμε κάποιες μικρές προσαρμογές ώστε να γίνει το έργο στο συγκεκριμένο μέρος και βουτάμε και τον κόσμο που έχει έρθει, το ζούμε όλοι μαζί.
1: Λοιπόν, κύριε Θεού, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πολύ τυχεροί όσοι βρεθούν να σας παρακολουθήσουν από κοντά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Πάρα πολύ.
2: Τόσο πολύ τη μέθης

0: Από την αρχή της εκπομπής και μέχρι το τέλος της θα ακούμε Γιώργο Κουρουπό να μελοποιεί Οδυσσέα Ηλίτη. Αφορμή είναι η συναυλία στην οποία θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Ο κόσμος ο μικρός ο μέγας. Αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας, δανεισμένος από τον ομώνυμο στίχο, τον περίφημο αυτό στίχο του Οδυσσέα Ηλίτη, σε μία συναυλία η οποία θα δοθεί αύριο το βράδυ στη Ρωμαϊκή Αγορά από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, από ένα σύνολο, σύνολο εγχώρδων που θα διευθύνει ο Μίλτος Λογιάδης. Η καλλιτεχνική επιμέλεια είναι της Ιουλίτας Ηλιοπούλου, η οποία και θα απαγγέλει μαζί με τον Αχιλλέα Κυριακίδη, και σολίστ Τάσης Χριστογιαννόπουλος και Θεοδόρα Μπάκα, βαρύτονος και μεσόφωνος αντίστοιχα. Η Ιουλίτα Ηλιοπούλου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαναράκο.
0: Μας αρέσει πολύ που είσαστε μαζί μας, αλλά και δεν είσαστε από κοντά σήμερα, αλλά δεν θα ήταν μεγάλη συνέντευξη, οπότε δεν πειράζει. Τα είχαμε πει το χειμώνα από κοντά.
1: Ναι.
0: Θα μας πείτε τώρα τι περιλαμβάνει αυτή η συναυλία που θα ακούσουμε.
1: Θα έλεγα έτσι πολύ συμπυκνωμένα ότι είναι ένα λυρικό πορτρέτο του Ηλίτη. Έχει επιλογές και από πεζά κείμενα και από ποίηματα. Είναι τραγούδια, μελοποιημένα δηλαδή ποίηματα από τον Γιώργο Κουρουπό, από διαφορετικά έργα του Ηλίτη, από τους προσανατολισμούς, τον Ήλιο τον Ηλιάτορα, ακόμα και από τα Ελεγεία ή από τα τρία ποίηματα Μεσημέρι Ευκαιρίας. Είναι κομμάτια μουσικά που συνδυάζονται με το λόγο και αυτό έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον, διαμορφώνοντας συγκεκριμένες ατμόσφαιρες που υποβοηθούν εν τέλει και την κατανόηση. Το άκουσμα είναι, θα έλεγα, κλασικό. Είναι ένα πολύ ωραίο και ευγενικό άκουσμα με το σύνολο εγχόρδων της κρατικής ορχήστρας, και σκεφτόμουν και σήμερα στην πρόβα πόσο κοντά αυτή η αίσθηση, αυτή η ποιότητα, η μουσική της προσέγγισης του Κουρουπού στον Ηλίτη και των εξαιρετικών όλων ερμηνευτών είναι, πόσο κοντά στη μουσική που αγαπούσε ο Ηλίτης, στην κλασική μουσική.
0: Mm-hmm. Δεν ανέφερα μόνο τον Θανάση Αποστολόπουλο από όσους συμμετέχουν, ο οποίος είναι στο πιάνο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι που διοργανώνεται από κοινού, από το Μουσείο Σπίτι του Ηλίτη και από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλα κάνει το Μουσείο Σπίτι του Ηλίτη?
1: Είναι μια συνεργασία που έχουμε με την Κρατική. Η Κρατική, σας θυμίζω ότι στις 24 Οκτωβρίου είχε παίξει το μονόγραμμα, αυτό το σπουδαίο έργο του Κουρουπού και του Ηλίτης, επίσης βέβαια του Οδυσσέα Ηλίτη, ένα έργο που αγαπήθηκε και αγαπιέται πολύ και σπαρακτικά το απέδωσε, θα σας έλεγα, συντερακτικά ο Χριστογιαννόπουλος και όλη η ορχήστρα. Και τότε είχα την ιδέα αυτή να κάνουμε πάλι μια εκδήλωση εμείς ως μουσείο, που στο χώρο τον αρχαιολογικό που γυτνιάζει του μουσείου, και βέβαια η αμέριστη βοήθεια του Λουκά Καριτινού και η δυνατότητα που μου έδωσε να έχουμε, να αξιοποιήσουμε ένα σύνολο από την Κρατική, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το έργο. Δεν ξέρω αν αναφέρεται επίσης στο σπουδαίο μαέστρο το Μίλτο Λογιάδη,
0: ναι, που
1: δίνει το σύνολο.
0: Τι άλλα κάνει το σπίτι του Ηλίτη αυτή την περίοδο, πριν
1: κάνει
0: κλείσουμε?
1: Κάνει διάφορα. Αυτή είναι η περίοδος του καλοκαιριού που θα σας έλεγα έχει και κάποιες συναυλίες στην αυλή, πέρα από την συναυλία την αυριανή της Ρωμαϊκής Αγοράς. Έχουμε στις 22 του μηνός τους φίλους μας που έρχονται από τη Γαλλία, δηλαδή το Γιάννη Τσανακαλιώτη, την Άννα Μάγερ και την Τζούλια Σουγλάκου, που κάνουν ένα πρόγραμμα που είναι ποικίλης, θα σας έλεγα, ύλης, δηλαδή έχει από άριες, από όπερες, αλλά έχει και Κωνσταντινίδη και Ατίκ και Θοδωράκη, όπως το λένε οι ίδιοι, μελωδίες που αγάπησαν οι ίδιοι και που αγαπάμε εμείς. Σχεδιάζουμε μια καινούργια έκθεση, μια περιοδική έκθεση που θα γίνει στην αρχή του Σεπτεμβρίου, και βέβαια άλλες συναυλίες, είτε στην αυλή είτε στην αίθουσα συναυλιών.
0: Μάλιστα. Και πρέπει να σχεδιάσετε και λίγο διακοπές, κυρία Ηλιοπούλου, διότι δεν γίνεται μόνο δουλειά, πρέπει να γεμίζουμε μπαταρίες.
1: Είναι ότι ο Αύγουστος, τουλάχιστον για τους εργαζόμενους του μουσείου, είναι μήνες διακοπών. Mm. Τον Αύγουστο θα είναι κλειστό το μουσείο. Απλώς, όπως ξέρετε, κανείς πρέπει να σκέφτεται πιο μετά πάντα, να προηγείται τώρα, όταν έχει μια τέτοια ευθύνη.
0: Πολύ ωραία. Μένουμε λοιπόν για την ώρα στη συναυλία την αυριανή, στη Ρωμαϊκή Αγορά,
1: η
0: 8 η ώρα.
1: Η συναυλία είναι με ελεύθερη είσοδο και με δελτία εισόδου.
0: Υπάρχουν ακόμα θέσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι επειδή δόθηκαν μέσω του ΜΟΡ, εξαντλήθηκαν μέσα σε μισή ώρα, αλλά πάντα μπορεί να υπάρξει μια ακύρωση την τελευταία στιγμή που δεν θέλω να αποτρέψω κάποιον που θα ήθελε.
0: Και στη Ρωμαϊκή Αγορά όλο και θα υπάρχουν και γύρω-γύρω διάφοροι για να ακούσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Να είναι έτσι, γιατί η αρχαιολογική εφορία δίνει δυνατότητα μόνο για 300 θέσεις.
0: Ναι, αλλά και γύρω-γύρω ακούγεται, δεν είναι...
1: Έτσι είναι. Είναι ένας χώρος γοητευτικός, ανοιχτός στην ευαισθησία και στα αυτιά και τα... ακόμα και των περαστικών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελιοπούλου.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιαννάρακο. Yeah. Ευχαριστώ εγώ. Ευχαριστώ.

0: Και περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει να κάνει με θέατρο και έχει να κάνει με κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο 13ος άθλος. 12 είναι οι γνωστοί άθλοι του Ηρακλή, βέβαια έχει κάνει και άλλους, δεν έχει κάνει μόνο έναν. Εδώ μιλάμε για άλλον, έναν άλλον 13ο άθλο. Ο άθλος αυτός θα παρουσιαστεί στο Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη. Έτσι, την επόμενη εβδομάδα, 13 και 14 του μηνός, 8 η ώρα, στο πλαίσιο του θεσμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, που ως γνωστόν είναι με ελεύθερη είσοδο και πρέπει να κλείσει κανείς θέσεις προηγουμένως για να μπορέσει να είναι εκεί σίγουρα. Και στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με κείμενο και σκηνοθεσία του Δημήτρη Πασά, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Βλέπω εδώ τώρα ότι ξεκινάτε με το ποιος έκτισε την περιγραφή, ποιος έκτισε τη Θήβα την Εφτάπηλη, οι βασιλιάδες κουβαλήσαν τα γκονάρια.
1: Βέβαια, το πολύ γνωστό ποίημα του Μπρέχτ.
0: Ναι,
1: ναι. Σκέψεις ενός εργάτη που διαβάζει.
0: Ακριβώς. Και εδώ, τι ήταν αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε, να βάλετε αυτό ως προμετωπίδα σε μια παράσταση που δεν θα παιχθεί στη Θήβα?
1: Με συγκινεί πάντοτε το πολύ απλό. Μιλήσατε για το 13ο άθλο. Πιστεύω ότι η ζωή του καθενός μας είναι ένας άθλος. Πολλές φορές πολύ πιο μεγάλος, πολύ πιο δύσκολος και με πολύ μεγαλύτερες ανταμοιβές από τους άθλους του Ηρακλή. Αυτή λοιπόν ήταν η αρχική σκέψη. Mm-hmm. Πως καλούμαστε εμείς οι πολύ μικροί άνθρωποι να φέρουμε εις πέρας πορτεία μεγαλύτερα από το βάρος μας και να επιτελέσουμε ζωές που από μακριά θα τις θαυμάζαμε. Στο επίκεντρο του προγράμματος Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός φέτος είναι ο άνθρωπος, η φύση του ανθρώπου, οπότε πηγαίνοντας να αναμετρηθώ, ας πούμε, με την ιδέα του υπερανθρώπου, του ήρωα, κατάλαβα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος ήρωας από τον άνθρωπο που είμαστε ο καθένας από εμάς. Mm-hmm. Και ήθελα να φέρω πρόσωπα αναγνωρίσιμα, ας πούμε, στη σκηνή και μέσα από αυτά να πραγματευτώ το μύθο του Ηρακλή και άλλους μύθους. Η παράσταση συμπλέκει το σύμπαν της αρχαίας Ελλάδας με την Ιαπωνία με διάφορους πυνικτικούς τρόπους. Συνομιλεί με αποσπάσματα του Γιάννη Ρίτσου, κατά βάση, παρότι στο Δελτίο υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο απόσπασμα του Μπρέχτ.
0: Ναι. Και η Ιαπωνία που
1: λοιπόν
0: μπαίνει.
1: Στο επίκεντρο.
0: Η Ιαπωνία που μπαίνει.
1: Υπάρχει ένας μύθος που τον διδάσκουν ως παιδική, εφηβική ιστορία, του Μωμό Ταρό, που μοιάζει πολύ με τον Ηρακλή. Και είναι πολύ ενδιαφέρον στις κουλτούρες, πώς τα πράγματα συμπλέκονται, πώς τίποτα δεν εμφανίζεται, πώς θα το πω, μονάχα σε μια χώρα, μονάχα σε μια μοίρα χρόνου και τόπου. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό κατά την άποψή μου.
0: Καλά, εκεί υπάρχουν και αντίστοιχα με το Παγκράτιο, ας πούμε, που έχουν σωθεί στην, που γίνονται στην Αποανατολή. Κάποιες από τις πολεμικές τέχνες μοιάζουν πάρα
1: Σωστά.
0: πολύ με το αρχαίο Παγκράτιο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δηλαδή είναι πολλά τα σημεία στα οποία συμπίπτουν οι εμπνεύσεις. Έχετε 5 ηθοποιούς, είναι ο Μιχάλης Θεοφάνους, Μάνος Καραζογιάννης, Φανή Παναγιωτίδου, Κώστας Φιλίππογλου, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη. Και τι είναι αυτοί οι 5 άνθρωποι που παρουσιάζονται?
1: Αρχικά κουβαλάνε κάτι από το προσωπικό φορτίο του καθενός. Θέλω να πω ότι έχω την τύχη να έχω αυτόν τον υπέροχο θείασο, γιατί καθένας από αυτούς τους ανθρώπους είναι υπέροχοι ηθοποίοι και δημιουργεί όλοι. Και αυτό κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον το σύμπαν της παράστασης. Είναι πρόσωπα μιας εποχής γκρίζας, όπως η σημερινή, αντιηρώων, που ανακαλύπτουν μέσα τους, μέσα από τις συγκρούσεις που ο καθένας μας ζει, τα διλήμματα, τις αποφάσεις που καλύπτει να πάρει, ζουν μια μικρή υπέρβαση ο καθένας στο δικό του προσωπικό χώρο. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, η παράσταση αυτή θα παιχθεί στις 13 και 14 του μηνός και μετά θα γίνει κάτι άλλο.
1: Ακόμα υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση με αυτό, αλλά είναι μάλλον από τις ιστορίες που δεν τελειώνουν έτσι απλά. Εμείς καλούμε σε κάθε περίπτωση τον κόσμο να έρθει να δει την ιστορία μας στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, στο υπέροχο κεντρικό μουσιακό κτίριο. Mm-hmm. Είναι σπουδαίος και ο χώρος. Είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι λιγότερο από μία ώρα με το αυτοκίνητο. Οι παραστάσεις είναι 2. Το πρόγραμμα, όσο πάει και γίνεται πιο ενδιαφέρον και μεγαλύτερη πρόσβαση σε πολλές περιοχές, μιλάω για το πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Και φυσικά εμείς ελπίζουμε να μην τελειώσει η ιστορία του άθλου μας. Ναι. Εκεί υπάρχουν σκέψεις να συνεχιστεί η παράσταση, αυτό θα γίνει εν καιρό.
0: Κύριε Πασάνη, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ εσάς.
0: Γεια σας. Και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, με το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελίτη, ένα κομμάτι από το μονόγραμμα του Οδυσσέα Ελίτη, με τον Τάση Χριστογιαννόπουλο και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Αυτά από εμάς. Την Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί. Και μέχρι τότε, καλές επιλογές. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάσκει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Υπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Ένα νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού. 8 έως 13 Ιουλίου, 9:30, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Υπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Είχαμε ακούσει σε εκπομπή του κύκλου μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων τον Τοσκανίνη να διευθύνει τη φιλαρμονική της Νέας Υόρκης σχεδόν 10 χρόνια μετά την αποχώρησή του σε μια συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ήταν 13 Ιανουαρίου 1945. Ακούσαμε τον κύκνο της του Ονέλα του Σιμπέλιους και την εισαγωγή του Βέμπερ Ευριάνθη. Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τα δύο μεγαλύτερα έργα εκείνης της συναυλίας. Πρώτα η συμφωνία αριθμός 101 σε ρε μίζωνα του Χάιντν, η πασίγνωστη συμφωνία το ρολόι. Πρώτο μέρος Adagio Presto.

Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 101 του Χάιντν, το ρολόι, από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Συναυλία της 13ης Ιανουαρίου 1945. Από την ίδια συναυλία το έργο του Ρεσπίγκη «Τα πεύκα της Ρώμης». Έχει 4 μέρη. Μέρος πρώτο, «Τα πεύκα της Βίλας Μποργκέζε».

Ακούσαμε λοιπόν τα πεύκα της Ρώμης του Οτορίνο Ρεσπίγγι από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Συναυλία 13 Ιανουαρίου 1945 που αποκαταστάθηκε μόλις το 2018. Μια και ακούσαμε στην αρχή τη συμφωνία του Χάιντν, στα λίγα λεπτά που απομένουν θα πάμε στο φινάλε μιας άλλης συμφωνίας του συνθέτη, την 86, και θα ακούσουμε το τελευταίο μόνο μέρος, Allegro con Spirito, από τον Μπρούνο Βάλτερ και την ορχήστρα του NBC, δηλαδή την ορχήστρα του Τοσκανίνη. Συναυλία του 1940 που αποκαταστάθηκε το 2021.

0: Εδώ με Χάιντν τελειώσαμε. Γεια σας.
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
6: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε για έναν σπουδαίο Έλληνα που με το όραμά του και την πίστη σε υψηλά ιδανικά και αξίες, με ισχυρή θέληση και γενναιότητα, άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και στον ελληνικό πολιτισμό. Νίκος Καζαντζάκης, από τη σειρά Φάρος, 18 προσωπικότητες φωτίζουν το δρόμο του αύριο, με κείμενο Παναγιώτη Δημητρόπουλου και εικόνες Μαρίας Μανουρά.

Ηράκλειο Κρήτης, 18 Φεβρουαρίου 1883, Φράιμπουργκ Γερμανίας, 2 Μαρτίου 1957. Συγγραφέας, ποιητής, δημοσιογράφος, πολιτικός. Νίκος Καζαντζάκης.

να αγαπάς την ευθύνη όπως ο Νίκος Καζαντζάκης. Να λες εγώ μονάχος μου θα σώσω τον κόσμο. Αν χαθεί, εγώ θα φταίω. Μερικές φορές χρειάζεται να γυρίσεις όλο τον κόσμο για να καταλάβεις ότι μία πένα και λίγες κόλλες χαρτί αρκούν για να κάνεις την επανάστασή σου. Ο Νίκος ήταν ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας Καζαντζάκη. Ψηλός, γεροδεμένος, με μια ματιά που σε διαπερνούσε πέρα ως πέρα. Από μικρός αγαπούσε το διάβασμα. Όταν μεγάλωσε λίγο και έμαθε να συλλαβίζει, πούλησε στους φίλους του όλα του τα παιχνίδια και αγόρασε βιβλία. Καθόταν σε ένα σκαμνάκι στην αυλή του πατρικού του σπιτιού στην Κρήτη και διάβαζε δυνατά. Στην παιδική του φαντασία ανοίγονταν μακρινές θάλασσες, απάτητα βουνά, εξωτικά τοπία με πολύχρωμα πουλιά και άγρια ζώα. Πριν ακόμα απλώσει τα φτερά του μακριά από το νησί, γνώρισε τις πραγματικές αξίες της ζωής μέσα από τις σελίδες των βιβλίων. Ο πατέρας του, ο καπετάν Μιχάλης, ήταν ο πρώτος που πίστεψε στην εξυπνάδα του. Παιδί του δημοτικού ακόμα, μελετούσε τα συναξάρια της εκκλησίας. Οι ιστορίες των Αγίων άγγιξαν βαθιά την ψυχή του. Ένας ήρωας και Άγιος μαζί έγινε το πρότυπο των παιδικών του χρόνου. Ο Άγιος Μινάς, ο προστάτης της Κρήτης, που πολεμούσε για την ελευθερία του νησιού. Έτσι φανταζόταν τον τέλειο άνθρωπο ο μικρός Καζαντζάκης. Με καλοσύνη και δύναμη. Σπούδασε νομική και φιλοσοφία, όμως το μεγάλο του πάθος ήταν το γράψιμο. Στη διάρκεια της ζωής του προσπάθησε να βρει απαντήσεις σε πολύ σημαντικά ερωτήματα για το νόημα της ζωής και γι' αυτό τα βιβλία του έγιναν γνωστά σε όλον τον κόσμο. Έτσι ταξίδεψε και εκείνος, από τόπο σε τόπο και από ιδέα σε ιδέα. Και δεν στερίωσε πουθενά, αν και η Κρήτη βρισκόταν πάντα στην καρδιά του. Ταξίδευε ακούραστα στην Ελλάδα, την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, σε ολόκληρο τον κόσμο, από τον οποίο αντλούσε έμπνευση για τις ιστορίες του. «Ένα μονάχα αξίζει, το ταξίδι», έλεγε με λαχτάρα. Από πολύ μικρός, είχε την ικανότητα να γράφει συναρπαστικές ιστορίες και να ζωντανεύει στο χαρτί μοναδικούς ήρωες όπως ο αγαπημένος του φίλος Αλέξης Ζορμπάς, ο περήφανος κριτικός που αγαπούσε τη ζωή και δεν φοβόταν το θάνατο. Σκυμμένος στα χαρτιά του, δούλευε μέρα και νύχτα αδιάκοπα με μόνη συντροφιά τα βιβλία του, ώσπου ένα βράδυ κατάφερε να βρει την απάντηση στην ερώτηση που τόσο βασάνιζε το μυαλό του. Διόρθωσε με μια κουρασμένη κίνηση τα γυαλιά του, σούφρωσε τα πυκνά φρύδια του και άρχισε να ξαναδιαβάζει τις τελευταίες αράδες στο χαρτί. Καλά πια καταλαβαίνεις πως αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου. Να ζητάει και να ξέρει πως ζητάει το αδύνατο και να είναι σίγουρος πως θα το φτάσει. Γιατί αν δεν δηλιάσει και εξακολουθεί με πίστη και με πείσμα να κυνηγάει το αδύνατο, τότε γίνεται το θαύμα. Το αδύνατο γίνεται δυνατό. Παρόλο που προτάθηκε για τον Νόμπελ Λογοτεχνίας 5 φορές, δεν κατάφερε να το κερδίσει. Για την προσφορά του τιμήθηκε με το Παγκόσμιο Βραβείο Ειρήνης.
Οι ιδέες του προκάλεσαν την αντίδραση της Εκκλησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ακόμα και μετά τον θάνατό του. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πάνω από 40 γλώσσες και διασκευάστηκαν για το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Πολλά από αυτά συμπεριλαμβάνονται στα σπουδαιότερα μυθιστορήματα όλων των εποχών. Ακόμα και σήμερα, σε αμέτρητα σχολεία και πανεπιστήμια, διδάσκεται η γλώσσα και τα επαναστατικά μηνύματα που μεταφέρουν τα κείμενά του. Μέχρι τη τελευταία στιγμή της ζωής του, ο Νίκος Καζαντζάκης μελετούσε και έγραφε ασταμάτητα. Στον τάφο του χαράχτηκε, όπως ζήτησε ο ίδιος, η επιγραφή «Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ελεύθερος. Ό,τι δεν συνέβη ποτέ είναι ότι δεν ποθήσαμε αρκετά». Νίκος Καζαντζάκης, από το βιβλίο «Φάρος», 18 προσωπικότητες φωτίζουν τον δρόμο του αύριο, με κείμενο Παναγιώτη Δημητρόπουλου, εικόνες Μαρίας Μανουρά, από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Καλό σας βράδυ.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, η Έφη Γεωργοπούλου.

Και έρχονται εκείνες οι στιγμές που καλείσαι να αποχαιρετήσεις ανθρώπους με τους οποίους συναντήθηκες στη διάρκεια της ζωής σου και μοιράστηκες μαζί τους όνειρα, ανησυχίες, απόψεις, ελπίδες για αυτό που είναι η μουσική, για αυτό που είναι ή θα έπρεπε να είναι η ζωή. Καμιά σημασία δεν είχε που ερχόσασταν από κόσμους διαφορετικούς, που είχατε διαφορετικές εμπειρίες. Σημασία έχουν οι κοινές εμπειρίες που αποκτήσατε, οι στιγμές της συνεργασίας, της φιλίας, της αποδοχής και όπως αλλιώς θέλετε πείτε το. Συναισθήματα και μνήμες που ξεπερνούν τα όρια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, που δεν είναι ούτε επαγγελματικό καθήκον, ούτε απότιση φόρου τιμής, όπως το αντιλαμβάνονται οι πιο πολλοί. Είναι κάτι πέρα και πάνω από όλα αυτά και οι λέξεις ίσως να μην μπορούν να το περιγράψουν, καθώς τα γεγονότα είναι πολύ πρόσφατα για να τα έχεις αφομοιώσει και αποδεχθεί.

30 Ιουνίου 2026 μάθαινα πως ο Ντανιέλ Μελίγκο, εμβληματική μορφή του τάγκο των ημερών μας, φίλος και συνεργάτης από το 2004, έφευγε για άλλους αστερισμούς. Λογικό λοιπόν η σημερινή διαδρομή του Intercity να του είναι πολλαπλά αφιερωμένη. Ντανιέλ Μελίγκο, 22 Οκτωβρίου 1957, 30 Ιουνίου 2026, μία διαδρομή μέσα από τα τραγούδια.

0: fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
1: Del barrio te vas.
0: Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.
2: Τη γνωριμία μου με τον Ντανιέλ Μελίγκο την οφείλω στον Εντουάρντο Μακάροφ, συνιδρυτή των Gotham Project, που το 2004 αποφασίζει να δημιουργήσει τη δισκογραφική εταιρεία Μανιάνα, που ο κύριος άξονας δραστηριότητάς της θα είναι να μας γνωρίσει στην Ευρώπη τον ήχο ενός διαφορετικού τάγκο από το κλασικό που γνωρίζουμε, τον ήχο του τάγκο του αύριο. Πρώτη κυκλοφορία, το άλμπουμ του Ντανιέλ Μελίγκο «Σάντα Μιλόγκα», που στην ουσία αποτελεί μια συλλογή με κομμάτια επιλεγμένα από δύο άλμπουμ που είχαν ήδη κυκλοφορήσει στην Αργεντινή και είχαν δημιουργήσει τον μύθο του, τον μύθο Ντανιέλ Μελίγκο. Τάγκος Μπάχος 1998 και Ούφα 2001. Από εκεί και τα κομμάτια που ακούμε σήμερα.
0: Tengo una piedra en el zapato y me molesta. Tengo una piedra, no me deja caminar. La gente pasa y ni siquiera me saluda. Hasta me empujan y se ríen al pasar. Voy por la calle más oscura de este barrio. Voy por la calle sin un alma alrededor. Me estoy cayendo de mi cuerpo temblequeante. Me estoy cayendo sin tener dónde caer. La vida del que toma es así.

0: el patrón, me permito recomendarle nuestra especialidad. Es un plato para alto funcionario que solo se sirve en los mejores restaurantes.
1: Angurrias, histrionismo y cobardía, confetas de ignorancia y truanería, lisonja, adulación, vil reverencia, por salsa de crueldad y de violencia, vendas comercio, sórdida ganancia, usurpación, rapiña y arrogancia, adelanto perverso, terquedad lucrativa y clorhidrato el plato con aceite de oliva. Y de postre tenemos solo budín de pan y locas en almíbar bañadas con champán. Bien, señor, sí, señor, registré su pedido de todo y para dos.
2: Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Μελίγκο. Η ξεχωριστή φωνή του, η μοναδική του ερμηνεία στο τάγκο και η αυθεντική καλλιτεχνική του παρουσία άφησαν το αποτύπωμά του σε όλους όσοι χορέψαμε και αγαπήσαμε τη μουσική του. Ο Μελίγκο επισκέφθηκε αρκετές φορές την Αθήνα και έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα, τον πολιτισμό της και το ρεμπέτικο, μια μουσική που όπως και το τάγκο μιλά κατευθείαν στην ψυχή.
1: Solo budín de pan y locas en almíbar bañadas con champán. Bien, señor, sí, señor, registré su pedido de todo y para.

η τελευταία μέρα του Ιουνίου 2026 μας επιφύλαξε μία δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή στα 68 του ο Ντανιέλ Μελίγκο, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς, συνθέτες, οργανοπαίκτες, τραγουδοποιούς και τόσα άλλα σύγχρονης world music. Φοροτιμής του αποδίδουν ήδη η μουσική κοινότητα της πατρίδας του, της Αργεντινής, αλλά και η παγκόσμια μουσική σκηνή. Τη φωτογραφία αυτή την τράβηξα στη Ζάκυνθο, μπροστά στην πιο παλιά ελιά του νησιού, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του για συναυλία στο νησί. Για μένα αυτό ήταν ο Μελίγκο. Ρίζα, ρίζα βαθιά. Προχθές είχε πανσέλινο, αλλά για όλους μας ήταν συν Λούνα. Διονύσης Θεοδόσης, φωτογράφος, ανάρτηση στο Facebook, 1η Ιουλίου 2026.

0: gominas, ni farfalas. Ahora me voy a dormir, pero antes de irme a la cama me voy a arreglar la nariz.
1: Το πάθος, ο ερωτισμός και η ένταση του αργεντινικού τάγκο μας γοητεύει και πάντα θα το κάνει. Μια ιεροτελεστία που μετατρέπεται σε ένα καλλιτεχνικό παραλήρημα και ακροβατεί ανάμεσα στη λογική και την τρέλα. Ίσως και να κλείνει προς την τρέλα. Μια μουσική παράσταση που δίνεται με την πιο αυθόρμητη και ανεπιτίδευτη θεατρικότητα και γίνεται μια μουσικοθεατρική εμπειρία χωρίς όρια. Αυτό τον παραλυρηματικό συνδυασμό πρόκειται να ζήσουμε στις 13 Απριλίου στο Καζάρτε.
0: Entre alambiques junto a experiencias y a sol brebaje del bien y el mal voy a babuchas de su conciencia al homo sapi.

0: Το πολύμορφο, υποκριτικό, μουσικό και χιουμοριστικό ταλέντο του καθηλωτικού Ντανιέλ Μελίγκο έρχεται να κατακλείσει τη σκηνή του Γκαζάρτε με την πιο μποέμ εκδοχή της τέχνης σε ένα σοου που δεν γίνεται να χάσεις.
1: Ya no es el mismo su consultorio, ya no hay pacientes que visitar. Ahora es adicto al laboratorio y hay un cadáver en el placar.
0: Από δελτίο τύπου για την εμφάνιση του Ντανιέλ Μελίγκο στην Αθήνα, στον Γκαζάρτε, τον Απρίλιο του
1: 2014. Dr. Jekyll con Mr. Hyde.

0: Η αποδελτίωση συναισθημάτων δεν ήταν ποτέ μια εύκολη υπόθεση και στην περίπτωση του Μελίγκο είναι αδύνατη. Αφήνεις μόνο τις εικόνες να έρχονται και να φεύγουν, τις στιγμές που αποτυπώθηκαν μέσα σου για πάντα και δεν νοιάζεσαι για τίποτε άλλο. Γεννημένος στην Αργεντινή το 1957, Αλεχάνδρο Ντανιέλ Μελίγκο, το πλήρες όνομά του, και με κάποιες ελληνικές ρίζες, μόνιμο αντικείμενο συζήτησης, χωρίς ουτοπίες και αυταπάτες. Μαθαίνει να παίζει κλαρινέτο στο Buenos Aires. Συνεχίζει με σπουδές μουσικολογίας και σύνθεσης στο Πανεπιστήμιο. Το 1978, που η Αργεντινή στενάζει ακόμα κάτω από την χούντα του στρατηγού Χόρχε Βιδέλα, φεύγει στη Βραζιλία. Συμμετέχει στο συγκρότημα Άγκουα του Μίλτον Νασίμεντο. Επιστρέφει στην Αργεντινή το 1982. Συμμετέχει στα ροκ συγκροτήματα Los Twist και Los Abuelos de la Nada. Η δεκαετία του 90 τον βρίσκει να ανακαλύπτει εκ νέου τα μονοπάτια του τάγκο, τους δρόμους τους αληθινούς, μέσα από την πιο αυθεντική του έκφραση, αυτήν τη αργό των προαστίων του Buenos Aires, του Λουνφάρδο, όπου οι στίχοι είναι στην ουσία ποίηματα και το τάγκο δεν έχει καμία σχέση με την ηλουστρασιόν εικόνα που του είχαν φορτώσει επί δεκαετίες. Είναι σε αυτό το τάγκο που το 2008 θα αφιερώσει το άλμπουμ «Maldito Tango», «Καταραμένο Τάγκο», το δεύτερο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει με την «Μανιάνα» του Εντουάρντο Μακάροφ. Κάθε τραγούδι του άλμπουμ και μια ιστορία απλών ανθρώπων που την υπογράφουν συνήθως ποιητές. Λουίς Αλπόστα, Κάρλος Ντελαπούα, Σελεντόνιο Φλόρες, Ντάντε Λινιέρα, Ενρίκε Καντίκαμο. Στοιχοί τωρινοί, αλλά και παλιότεροι, ξεχασμένοι, που ο Μελίγκο ανασύρει, επαναφέρει, τους βάζει μουσική, τους κάνει τραγούδια με το δικό του τρόπο. Από το «Maldito Tango», το «En un bondi color humo» που ακούμε και το «Giuseppe en la tierra» που θα ακολουθήσει. Ένας κλέφτης που πιάνεται επαυτοφόρο σε ένα λεωφορείο, ο ήρωας του πρώτου τραγουδιού, και μια ομάδα φίλων που διασκεδάζουν σε ένα μπαρ, μέχρι που έρχεται η αστυνομία και τελειώνει το πάρτι, οι ήρωες του δεύτερου.
1: En un bondi color humo,

Despa inspira la inspiración. Doña Rosita con el cacho, los

0: tierra habitamos sin razón y con terror.
1: Και φτάνουμε στον Φεβρουάριο του 2017. Είναι τότε που κυκλοφορεί το Τάγκο Ρεμπέτικο, ένα τραγούδι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Έλληνα Στράτμαν, Στράτος Αλίμονος, με τον Ντανιέλ Μελίγκο που το ερμηνεύει. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Borders of Paradise, ένα άλμπουμ για τους ανθρώπους που ξεριζώνονται βία από τη γη τους. Και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι στίχοι του Τάγκο Ρεμπέτικο, αιώνες μιζέριας και η ιστορία να μας λέει πως την ώρα του μεσημεριανού ύπνου κανείς δεν σ' αφήνει να κοιμηθείς.

Και κάπου εδώ, τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα Intercity πολλαπλά αφιερωμένο στον Ντανιέλ Μελίγκο, 1957-2026, τραγούδια από τα άλμπουμ του Santa Milonga, Maldito Tango. Κείμενα, παραγωγή, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Έφη Γεωργοπούλου. Γεια σας, την επόμενη εβδομάδα και πάλι εδώ στο τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε την τέταρτη δισκογραφική εργασία των Polis Ensemble, Polis Ensemble 2. Οι Polis Ensemble αποτελούνται από 6 όχι απλά δεξιοτέχνες, αλλά αληθινούς ολείς στα οργανά τους, του Στέφανο Δορμπαράκη στο Καλονάκι, Αλέξανδρο Καψοκαβάδη στο Πολίτικο Λαούτο και άλλα ανοιχτά έχορδα, Μανούσο Κλαπάκη στα Κρουστά, Γιώργο Κοντογιάννη στη Λύρα, Θεόδωρο Κουέλη στο Κοντραμπάσο και Νίκο Παραουλάκη στο Νέι, το Καβάλ και τη Φλογέρα. Όπως φάνηκε ήδη από το μότιτλο πρώτο άλμπουμ τους του 2017, είναι από τα πλέον ξεχωριστά σύνολα παραδοσιακής μουσικής, και αυτό έγινε ακόμα πιο φανερό με το ερευνητικό μουσικολογικό project «Ήχος Ελληνικός» το 2021. Αφού μεσολάβησε το 2023 το ψηφιακό και εορταστικό Κάλαντα, πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησαν το Polis Ensemble 2 με πρωτότυπες συνθέσεις των μελών του συνόλου. Θα ξεκινήσουμε με τη σύνθεση του Νίκου Παραουλάκη, «Χρυσή».

στο Polish Ensemble του συμμετέχουν ο διεθνώς καταξιωμένος σολής του λαού του και πρεσβευτής της μουσικής της Υπήρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βασίλης Κώστας και η Αυγερινή Γκάτση και Βασιλική Δελή στα φωνητικά. Συνεχίζουμε με το Λαμπύρινθο του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη, που ο τίτλος του απηχεί τη σύνθετη δομή του, και το υποδόρια νοσταλγικό Μοναστηράκι του Νίκου Παραουλάκη.

δομικό στοιχείο στη μουσική των Polish Ensemble είναι ο αυτοσχεδιασμός. Με τα 5 από τα 6 μέλη του συνόλου να συνθέτουν, έχουν ισάριθμες διαφορετικές γραφές που όμως στη συνέχεια αποκτούν το χαρακτηριστικό ύφος του συγκροτήματος, καθώς οι ενορχιστρώσεις καταλήγουν πάντα συλλογικές και στη συνέχεια ο αυτοσχεδιασμός των οργανικών αναπτύξεων εμπλουτίζει ακόμα περισσότερο το αποτέλεσμα. Η μεθοδολογία αυτή αναδεικνύεται στο Παλμός του Στέφανου Δορμπαράκη και το Μαρίνης του Θεόδωρου Κουέλη.

Μουσική Πόλης Ανσάμπλ εκινούν πάντα από την παραδοσιακή μουσική μας, συχνά εισέρχονται και στη λαϊκή. Ενδεικτικό το Σέρτικο του Θεόδωρου Κουέλη, που θα το ακολουθήσει το Πύλι του Μανούθου Κλαπάκη.

τίτλος «Απνία» δίνει μια αίσθηση της κυκλικής και ελαφρά κλειστοφοβικής ατμόσφαιρας στη σύνθεση του Αλέξανδρου Καψοκαβάλη, ενώ το τάλος του Μανούσου Κλαπάκη είναι ίσως η πιο τολμηρή στιγμή των Polish Ensemble μέχρι τώρα, καθώς εισάγει στοιχεία jazz που υπογραμμίζονται από το σόλο του κοντραμπάσου στο τελευταίο μέρος του.

Η πόλη σαν σάμπλη είναι το πιο καινοτόμο και ενδιαφέρον σύνολο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής αυτή τη στιγμή, καθώς με εκείνη ως βάση, αλλά και πηξίδα, εξερευνούν πολλές κατευθύνσεις και αρκετά άλλα ιδιώματα από τη χώρα μας και όχι μόνο. Το εξαίρετο Polish Ensemble 2 δείχνει ότι οριμάζουν όλο και περισσότερο και συνεχίζουν να εξελίσσονται δημιουργικά και εκφραστικά. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίασή του και την εκπομπή με το ξημέρωμα του Στέφανου Δορμπαράκη.

Η εκπομπή Κριτικός Λόγος και Θάνος Ματζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Απόδημες και παλινοστούσες λέξεις.
2: Και την κοινή ελληνική λαλιά, ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε, ως τους Ινδούς.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Φύγανε ο μαΐστρος με το μητερό του σάνταλο και ο Γρέγος ο ασυλλόγιστος με τα λοξά του κόκκινα πανιά. Ο Γρέγος με αλφαγιώτα αλλά και με έψιλον είναι η ναυτική αλλά και ποιητική ονομασία του βόρειο-ανατολικού ανέμου. Η λέξη είναι αντιδάνειο στη νεοελληνική και μας έρχεται από την Ιταλία και την ενετική λέξη «γκρέγκο», παραφθορά του επιθέτου «γκρέκο», στον χαρακτηρισμό του εν λόγω ανέμου από τους Λατίνους ως «γκρέκο βέντο». Για τους Βενετσιάνους, ο βόρειο-ανατολικός άνεμος είναι αυτός που πνέει από την Ελλάδα, τη χώρα των Ελλήνων, των Γρεκών, όπως είναι καθιερωμένο ήδη κατά τους Βυζαντινούς χρόνους, να αποκαλούνται οι Έλληνες μεταξύ των Λατίνων. «Γκρέκο βέντο» σημαίνει «ελληνικός άνεμος» και όταν το ουσιαστικό εκπίπτει, μένει το επίθετο που γίνεται «γκρέγκο», το οποίο μεταφέρεται στα ελληνικά ως «γρέγος» με τη σημασία που του δίνουν οι Λατίνοι, δηλαδή του βορειοανατολικού ανέμου. Η ενετική λέξη «γκρέγκο» γράφεται με λατινικό «ε» και έτσι μεταγράφεται στα ελληνικά ως «γρέγος» με «έψιλον». Ωστόσο, είναι στην εναλλακτική γραφή του «γρέγου» με «αλφαγιώτα» που ανιχνεύουμε την ελληνική καταγωγή της λέξης, αφού εκεί εμφαίνεται ο «γρέκος» που γράφεται με «διφθόγκο» και ήθιστε να μεταγράφεται στη λατινική με τα λατινικά στοιχεία «α» και «ε». Αυτή τη γραφή του «γρέγου» με αλφαγιώτα προτιμά και ο Οδυσσέας Ελίτης, χαιρετίζοντας τους ζωτικούς ανέμους του Αιγαίου και σκορπίζοντας τους στίχους του σε όλα τα σημεία του ορίζοντα. Οι σημάντορες άνεμοι που ιερουργούνε, που σηκώνουν το πέλαγος σαν θεοτόκο, που φυσούν και ανάβουνε τα πορτοκάλια, που σφυρίζουν στα όρη και έρχονται. Ο Μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής, ο Πουνέντες, ο Γρέγος, ο Σιρόκος, η Τραμουντάνα, η Όστρια. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάσκει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Υπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Ένα νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού. 8 έως 13 Ιουλίου, 9:30 στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Υπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φεντερίκο Αλμπανέζε. The Diary. Ημερολόγιο. Χώρος ιδιωτικός, μυστικός. Μια αφετηρία αυτοκαταγραφής και η αρχή ενός ταξιδιού αυτοπαρατήρησης. Μιας παρατήρησης που παραμένει μυστική και αποτυπώνεται με σύμβολα και ήχους που ανασύρει από τη μουσική παράδοση του Βορρά ο νορβηγός πιανίστας και συνθέτης ο Στάιν Σκάρ, φιλτράροντάς τα στο προσωπικό του ιδίωμα.

Runa Jos Stock, ένα τρίπτυχο κρυπτογραφημένο με τίτλο «Ένα σύμβολο φωτός στις ρίζες του κόσμου» από τον Νορβηγό Όσταϊν Σκάρ, μεταφέρει κάτι αρχαϊκό, μία μοίηση σε κάτι διαχρονικό, όπως και οι εποχές απανταχού. «Αν πρεντάν avec vous», για μία άνοιξη περασμένη, μας μιλά στη συνέχεια ο Γάλλος κιθαριστής Σεμπαστιέν Καμπριέ και το τζάστριο του.

Ο Εσθονός Κρίστιαν Γιάρβη συμπράττει με το μουσικό σύνολο Absolute, σχολιάζοντας επιλεκτικά στο ιδίωμα της jazz κάποιες από τις διφωνικές εφευρέσεις του Johann Sebastian Bach, γεφυρώνοντας και επικαιροποιώντας τα πρωτότυπα που παραμένουν σε βάθος χρόνου άθικτα και ακλόνητα. Από τον επαναπροσδιορισμό του Bach, γεμάτο χρώμα, παλμό και ρυθμό, σε μια άλλη πλευρά της ύπαρξης, όπου η μουσική δεν επανεφευρίσκει το χρόνο, αλλά τον εκθέτει και μας θυμίζει ότι δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, αρκεί να είμαστε αληθινοί. Vallenberg and Alive. Ευάλωτος ζωντανός. Ο Καναδός πιανίστας Guy Saint-Pierre σε ένα δίπτυχο τροτότητας που δεν αποτελεί ρογμή, αλλά πηγή ζωής.

Ράγκα Έφτερ Γκριν Σχάνς. Οι Σουηδοί Τόμας Τίντχολμ και Γιόνας Κνούτσον παρέδωσαν μια ράγκα, ένα μουσικό πορτρέτο συναισθήματος, περνώντας τον κύκλο της ζωής μέσα από μια μνημονική σύνθεση σαν προσευχή. Εσωτερική, ιερή, μέρος της παράδοσης του αποχαιρετισμού μέσω της τέχνης. Σε κοινό τόπο, στη σιωπή που αφήνει πίσω της η ράγκα, η σύνθεση του πολωνικής καταγωγής Σεμπάστιαν Ζαβάτσκι με τίτλο «Σέτλαντ», ηχή σαν γεωγραφικό μυστικό, συμβολίζει τον εσωτερικό κόσμο που λίγοι πλησιάζουν, την εσωτερική απομόνωση. Ερμηνεύει στο πιάνο ο συνθέτης, συμπράττοντας με το κουαρτέτο εγχόρδων Budapest Art.

Mansions in Eternity. Ιδέες, πεπιθήσεις, έργα ζωής, ιδανικά, σε μια αιωνιότητα που δεν έχει χρόνο, αλλά σημασία. Ένας τίτλος πίστης σε ένα νόημα πέραν του εφήμερου, από την North Sea Radio Orchestra, υπό τον μαέστρο και συνθέτη Greg Fortnum. Μια σύνθεση που δημιουργεί ένα εσωτερικό, ναρκισιστικό μουσικό τοπίο ευδαιμονίας, το οποίο κλονίζεται από ένα σκοτεινό σύνθημα με το σχήμα ερώτησης, αλλά χωρίς ερωτηματικό. Αν το ανεχθείς αυτό, τα παιδιά σου θα το πληρώσουν. If you tolerate this, your children will be next. Η Chrissy Mostyn, πλαισιωμένη από τους ήχους της Blackheart Orchestra, ερμηνεύει τη σύνθεση της μπάντας των Manic Street Preachers με σκοτεινή τρυφερότητα, υπενθυμίζοντας ότι οποιοδήποτε είδους ανοχή και απάθεια είναι παρέτηση και ήττα της ενσυναίσθησης, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Είμαι τόσο ευτυχής που υπάρχει και αυτή η μουσική, που υπάρχουν πολλές μουσικές. Τώρα αναφέρομαι σε αυτήν την ελεύθερη, ανεπιτίδευτη, ειλικρινή τέχνη των ήχων, μακριά από διανοητικά επιτεύγματα. Η Πάολα Ασγκίμε είναι μια Πορτογαλέζα συνθέτρια, φλαουτίστα και multimedia artist. Έχει γράψει όπερες που θεωρούνται τα καλύτερα της έργα μάλιστα, και αρκετή μουσική για σύνολα και live electronics, όπως το έργο που θα ακούσουμε τώρα, Sound Preferences ή αλλιώς The Sound of Silence.

Φαμπούλος Γκιμ, λοιπόν, η Πορτογαλέζα συνθέτρια, φλαουτίστα και multimedia artist, και το έργο της The Sound of Silence για σύνολο και live electronics. Σε μία ακόμα συνθέτρια και στο πρώτο από μία σειρά έργων της, έργα εύθραυστων ηχητικών τοπίων, κολάζ. Rebecca Saunders, λοιπόν, και Steering Still για πέντε μουσικούς. Αυτό, ξέρετε, είναι από τα έργα στα οποία η διάταξη των μουσικών στον πραγματικό χώρο έχει σημασία, οπότε δυστυχώς εμείς χάνουμε σε ένα βαθμό αυτή την διάσταση στην ηχογράφηση. Οι διαφορετικές, λοιπόν, σιγανότητες, γιατί, αν θέλετε, όλες οι γραμμές είναι πιανισίσιμο, οπότε στις σιγανότητες γραμμές των μουσικών είναι σαν λεπτές ηχητικές επιφάνειες που άλλοτε αλληλοκαλύπτονται, άλλοτε απλά απέχουν η μία από την άλλη.

Βάγνερ λοιπόν μετά την Ρεμπέκα Σόντερς. Το 1997 ο James Tenney συνέθεσε το Koan για solo βιολί, ένα από τα κομμάτια του που το ονόμασε Postal Pieces, δηλαδή ταχυδρομικά κομμάτια, καθώς η κάθε μία από αυτές τις συνθέσεις χωράει ολόκληρη πάνω σε μία κάρτ postal, αποτελούμενη από 7 μονάχα μέτρα. Και όμως σε αυτόν τον ελάχιστο χώρο χωρούν τόσα πολλά, θεωρητικά μα και απτά, στο βαθμό που ο ήχος μπορεί να θεωρηθεί απτός.

Λέοπολντ Κοντόφσκι, λοιπόν, ο θρυλικός βιρτουόζος και συνθέτης όμως, όπως ακούσαμε με τα ρομαντικά του κομμάτια, τα τέσσερα αυτά κομμάτια. Και γύρω από το πιάνο και την τέχνη του πιάνου θα κινηθούμε με έναν μινιμαλιστή, ο παραγνωρισμένος σε μεγάλο βαθμό, αλλά πολύ σημαντικός, σαβάν Αμερικάνος μινιμαλιστής, Terry Riley, με τις σπουδές του, οι οποίες έχουν εξελιχθεί να είναι πιθανόν τα δημοφιλέστερα του έργα, και οι οποίες είναι ένα πρόσφορο, ένα έφορο έδαφος για μεταγραφές και διασκευές και παραλλαγές, καθώς δίνουν στον ερμηνευτή επιλογές και ελευθερίες. Και εδώ λοιπόν σήμερα μία διαφορετική οπτική, ακουστική οπτική, αν μου επιτρέπετε, της δεύτερης σπουδής.

βραδινές αρμονίες από Terry Riley με μια απρόσμενη στροφή των γεγονότων, όπως λένε, των μουσικών γεγονότων. Κλείνουμε την εκπομπή μας. Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάτης για το τρίτο. Να είστε καλά.

0: Ακούτε Τρίτο. Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων. Στις πρώτες βραδιές του Ιουλίου, στα μέσα της χρονιάς που διανύουμε, ο παράξενος ελκυστής κάνει μια στάση και κοιτάζει πίσω στις μουσικές που έχει συλλέξει από την αρχή της χρονιάς μέχρι και σήμερα. Νέες κυκλοφορίες του πρώτου εξαμήνου του 2026 που δεν έτυχε να βρουν ως τώρα τη θέση τους στις θεματικές μας εξερευνήσεις. Κυκλοφορίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών, από το οποίο αντλεί άλλωστε κάθε φορά και ο ηχότοπος του παράξενου ελκυστή. Και ξεκινάμε με τον τελευταίο δίσκο του Αμερικανού συνθέτη πειραματικής μουσικής Ben Vida, γνωστός για την έρευνά του γύρω από τη φωνή, τη γλώσσα και την ακουστική αντίληψη. Στο ομώνυμο Oblivion Seekers, με την συμμετοχή της αρπίστριας Nina Dante, δύο φωνές εκφέρουν αποσπασματικές φράσεις σχεδόν στον ίδιο τόνο και με διαφορά οκτάβας. Οι λέξεις λειτουργούν συγχρόνως ως φορείς νοήματος και ως ρυθμικό υλικό, ενώ ο αμφίσιμος ήχος του βιμπράφωνου και η βαθμία είσοδος του κοντραμπάσου δημιουργούν μια υπνοτική ροή που υπενήσεται την επανάληψη χωρίς να επιστρέφει ποτέ ακριβώς στο ίδιο σημείο. Oblivion seekers, oblivion seekers, now is the time, the vortex reversed, and vertigo embracing, pills of dubious composition, the horn tannic fear, and pan in ascension, muttering alien language, cutting into the past, with the future spilling out around us, a temporary alignment, a radical simultaneity, a bewildering symmetry, and the boundless present, having now grown old and neutral, having now retired any notion of preference, having now broken with tradition, having now made one's own bed, oblivion seekers I, oblivion seekers you, oblivion seekers we, seekers they. He hit the inside of a clock and then he died. He looked into the mirror for his heart. Psychic force fields faltering crash. Last days of a transitional species. Doomsday shroud. The first song sung by a computer. Magnets hidden in its teeth. Amplify the guttering flame. Bring forward less best detail. Other boredoms. Other joys. In the mall, dressed as a skeleton, tracing infinity, and for completed ceremonies, the repetitious dreaming, wallpaper in hell, a nihilistic about chaos, the surgical smoke, an ornamentation on a moment in time, often prolific, but never exact. Dream has ended, but you are still asleep. Recover the mindset. The dream has ended. You are still sleeping. You learn these things. Do ask Liz about working with Mayo. Don't ask Mayo about his opera. And now listening to old and new dreams. Speakers straining towards some sort of ecstasy. The ceiling breathes in. The ceiling breathes out, the ceiling a screen, and the eyes project, the lens in motion.

creation of an image.

the ways.

Η φωνή ανοίγει το ηχητικό πεδίο και στο Incantare της ανερχόμενης Λιθουανής συνθέτριας σύγχρονης κλασικής μουσικής, Τζουστίνα Ρεπεκάιτε. Η μουσική της χαρακτηρίζεται από ενιλογικό βάθος, αυστηρά δομημένες μορφές και μια ιδιότυπη γλώσσα, ενώ ο πρόσφατος δίσκος της, Tapestries, ανθολογεί έργα της περίοδου 2012 έως 2024 σε μια πολυεπίπεδη τοιχογραφία της δημιουργικής της διαδρομής. Εδώ η φωνή δεν λειτουργεί ως φορέας λόγου, αλλά ως άναρθρος, παρδεταμένος φθόγκος. Στην ερμηνεία του φλαουτίστα Βιτένης Κούρτσης συνδέεται με την αναπνοή και τον ήχο του φλάουτου, ώσπου τα όρια τους γίνονται δυσδιάκριτα. Πολυφωνική τόνη, θόρυβοι των κλειδιών και ηλεκτρονικές αντιχήσεις συγκροτούν μια εποδή χωρίς λέξεις που πυκνώνει σταδιακά σε ένα τελετουργικό ηχητικό σώμα.

Oh, my God.

Η Βραζιλιάνα βιολονίστρια και καθηγήτρια στο Yale, Μαϊάνι Ντα Σίλβα, στον δίσκο Μπρουχάχα, Shaped by Fire, ανέθεσε σε 6 συνθέτες να γράψουν έργα για σόλο βιολί, διερευνώντας διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης φύσης, από την σχέση μας με το περιβάλλον έως την ανάγκη για έκφραση, για γνώση και για επιβίωση. Ένα διεπιστημονικό άλμπουμ που συνδέει την σύγχρονη μουσική με την ανθρωπολογία και την επιστημονική έρευνα. Ο δίσκος ολοκληρώνεται με την σονάτα για βιολί και ηλεκτρονικούς ήχους του Kelly Pollard. Τα 3 μέρη της φέρουν τα ονόματα εξωπλανητών, μεταφέροντας την θεματική του δίσκου έξω από τη γη, προς πιθανούς κόσμους κατοίκησης. Μια σονάτα που μοιάζει να εξετάζει την ανθρώπινη περιέργεια ως φυσική συνέχεια της εξελικτικής μας ιστορίας, την επιθυμία να εξερευνούμε, να φανταζόμαστε και να αναζητούμε ζωή πέρα από τον γνωστό κόσμο. Εδώ ακούμε το δεύτερο μέρος για τον εξωπλανήτη Kepler-16b, την πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση πλανήτη με 2 ήλιους.

Από την συμπαντική ανθρωπολογική διερεύνηση επιστρέφουμε στην γηίνη υλικότητα, στην πέτρα, στο μέταλλο και τη δόνηση. Το γκαμελάν Ιωάννα Σάρι, σύνολο μπαλινέζικου γκαμελάν του Aaron Copland School of Music στο Queen's College της Νέας Υόρκης, παρουσιάζει στο μόνιμο τεμπούτο του νέα έργα διακεκριμένων συνθετών σύγχρονης μουσικής, ηχογραφημένα στο Μουσείο Βισουακάρμα του Μπαλί. Το «Stones are the Flowers» του Kyle Miller, έργο του 22 για γκαμελάν και οκτάχορδη ηλεκτρική κιθάρα, αντιπαραθέτει την μνημιακή, εκρηκτική δύναμη των μεγάλων ηχητικών σωμάτων, τις πέτρες, με την ευαισθησία που μπορεί να αναδυθεί από τα ίδια τα όργανα

η δόνηση του κόσμου απλώνεται τώρα πέρα από το μουσικό σύνολο, στις αργές και συχνά ανυπαίσθητες κινήσεις του ίδιου του κόσμου. Η Άνεα Λόκουντ, η νεοζηλανδή συνθέτρια και πρωτοπόρος της ηλεκτροακουστικής μουσικής, δημιούργησε το World Rhythms το 1975, ένα από τα πρώτα έργα που αξιοποίησαν δημιουργικά ηχογραφήσεις πεδίου σε πολυκάναλο περιβάλλον. Ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμοί, θερμοπίδακες, λασπόδεις πηγές, βατράχια, ραδιοκύματα, ανθρώπινες αναπνοές και ο βαθύς κραδασμός ενός γκόγκ συνυπάρχουν χωρίς ιεράρχηση. Οι ήχοι αναδύονται, επικαλύπτονται και αποσύρονται, αποκαλύπτοντας διαφορετικές κλίμακες διάρκειας και ενέργειας, από τον βιολογικό ρυθμό του σώματος έως τις γεωλογικές και κοσμικές μεταβολές. Στη νέα εκδοχή του 2026, ο Lawrence English αποκατέστησε τις πρωτότυπες μαγνητοτενίες υπό την καθοδήγηση της ίδιας της Lockwood, ενσωματώνοντας και νεότερες εκτελέσεις με τη Lockwood και την Vanessa Tomlinson στα γκόνγκ.

από τα ηχητικά ίχνη της γης, εστιάζουμε στη συνέχεια σε ένα έφραστο ανθρώπινο ίχνος, ένα σφύριγμα που ταξιδεύει μέσα στο χρόνο. Η Marissa Anderson, Αμερικανίδα κιθαρίστρια και συνθέτρια με βαθιά σχέση με τις λαϊκές μουσικές παραδόσεις, δημιούργησε το The Anthology of Un-American Folk Music, μελετώντας σχεδόν 1000 ηχογραφήσεις από την ιδιωτική συλλογή του συλλέκτη Harry Smith. Επιλέγει μουσικές από περιοχές που οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπισαν ως εχθρικές ή ενέπλεξαν σε πολεμικές συγκρούσεις, αναζητώντας όσα αποκρύπτουν τέτοιοι πολιτικοί διαχωρισμοί. Στο Whistle Song διασκευάζει ένα ανώνυμο σφύριγμα, ηχογραφημένο στα κεντρικά υψίπεδα του Βιετνάμ στις αρχές της δεκαετίας του 60. Μεταφέρει την φευγαλαία μελωδία στο ηλεκτρικό πιάνο με αραιές υπομονητικές φράσεις. Η πρωτότυπη φωνή απουσιάζει, όμως το περίγραμμά της παραμένει σαν μνήμη ενός ανθρώπου του οποίου το όνομα δεν καταγράφηκε.

Ένα αχνό μελωδικό ίχνος εωρείται τώρα μέσα στην ζέστη και στο διάχυτο φως ενός καλοκαιριού. Ο Γκούσταβ Κέμπς, πολυοργανίστας με έδρα το Βερολίνο, αποτυπώνει στον πρώτο του δίσκο «Lonesome for a Storm» την φευγαλαία σωματική αίσθηση του καλοκαιριού του 2024, την οποία επεξεργάζεται μέσα από λιγοστά όργανα, κιθάρες, πλήκτρα και ηχογραφήσεις πεδίου. Στο June Light που ακούμε, η μουσική αφήνει κενό χώρο γύρω από κάθε νότα, σαν το φως του Ιουνίου που παραμένει στον ορίζοντα λίγο πριν πέσει η νύχτα.

0: In the circular library, containing everything that ever will be or ever was, there is a pattern encoded in the dome.
1: Φωτεινές ακτίνες του Ιουνίου που διευρύνονται σε έναν ολόκληρο θόλο στη συνέχεια, όπου ο ήχος περιβάλλει τον ακροατή. Discovery Zone είναι το προσωπικό project της Αμερικανίδας J.J. Vile, μουσικού και πολυμεσικής καλλιτέχνηδας με έδρα το Βερολίνο. Το Library Copy Do Not Remove αποτελεί το ηχητικό αποτύπωμα μιας οπτικοακουστικής παράστασης σχεδιασμένης για το ιστορικό Zeiss Cross Planetarium. Η μουσική σχηματίζει μια κυκλική βιβλιοθήκη, ένα άπειρο δίκτυο που περιλαμβάνει ό,τι υπήρξε και ό,τι πρόκειται να υπάρξει. Synthesizer, drones, αρπίσματα, φωνές και ήχοι πεδίου δημιουργούν μια τρισδιάστατη αρχιτεκτονική μνήμης και πληροφορίας. Στο μόνιμο κομμάτι, μια αλλοιωμένη, σχεδόν μη ανθρώπινη φωνή καθοδηγεί τον ακροατή μέσα από ολογραφικούς θαλάμους, τηλεσκόπια και άπειρες αντανακλάσεις. Το άλμπουμ κινείται ανάμεσα στην κοσμολογία, την επιστημονική φαντασία και την ψηφιακή μνήμη, προτείνοντας έναν κόσμο όπου φύση, τεχνολογία και πληροφορία αποτελούν μέρη του ίδιου αέναου συστήματος. One can observe the boundary, outside of which is a true mirror that reflects the boundary back on itself in all directions.

0: Just please be aware. You are contained within a library copy. Do not remove.
1: Μνήμες και αναμνηστικά στη συνέχεια. Ό,τι απομένει επιστρέφει ως θράψμα. Μια συλλαβή, ένας μεταλλικός κρότος, το ίχνος μιας μελωδίας. Η Ολλανδή παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Absami, κατά κόσμον Tessa Torsing, συναντά την Ιταλίδα, εγκαταστημένη στο Λονδίνο, ντράμερ και συνθέτρια, Βαλεντίνα Μαγκαλέτη. Από τον πρώτο του κοινό άλμπουμ, Σέισμο, που γεννήθηκε από μια ανάθεση του Εθνικού Μουσείου Ρίξμουζιούμ της Ολλανδίας, όπου οι δύο μουσικοί περιπλανήθηκαν στις αίθουσες του μουσείου, ηχογραφώντας αυτοσχεδιαστικά χτυπήματα και αφήνοντας την ακουστική του κτηρίου να διαμορφώσει τους ρυθμούς και τις υφές. Το Mementos, αργά αρπίσματα και λεπτές ηλεκτρονικές μικροϊφές, περιβάλλουν αλλοιωμένα φωνητικά αποσπάσματα, διάσπατα κρουστά και λαϊδίσματα και ήχους που θυμίζουν βιμπράφωνο ή παραμορφωμένο ξυλόφωνο. Το ακουστικό και το ψηφιακό υλικό πάβουν να διακρίνονται καθαρά, σαν αντικείμενα που διατηρούν το περίγραμμα όσων κάποτε τα άγγιξαν.

Peace.

απόψε το πρώτο μέρος μιας εβδομαδιαίας ανασκόπησης μουσικών που κυκλοφόρησαν και ξεχώρισαν στο πρώτο μισό του 2026. Ήχους που ως τώρα δεν είχαν βρει τη θέση τους στις θεματικές μας εξερευνήσεις.

στην έξοδο, η διεμφυλική Αμερικανίδα συνθέτρια και μουσικός φιλιππινέζικης καταγωγής Άννα Ροξάν τολμά για πρώτη φορά να απογυμνώσει την φωνή της και να εκτεθεί μέσα από μια απλή μελωδική γραμμή που θυμίζει λαϊκό ή εκκλησιαστικό ύμνο. Μια παράκληση να καλυφθούν το παρελθόν, ο πόνος και ό,τι πια δεν μπορεί να επιστρέψει, που μετατρέπει την προσωπική εξομολόγηση σε αίτημα συγχώρεσης, προστασίας και λύτρωσης. Cover me. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαριλένα Μαραγκού. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ποια ήταν η γυναίκα που τόλμησε να διδάσκει φιλοσοφία, μαθηματικά και αστρονομία στην Αλεξάνδρεια του 5ου αιώνα? Η Υπατία επιστρέφει κάτω από τα άστρα. Ένα νέο θεατρικό έργο της Μαριάννας Λαμπύρη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Κομνηνού. 8 έως 13 Ιουλίου, 9:30, στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Η Υπατία στο Λόφο των Νυμφών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αγαπητοί ακροατές του Τρίτου, καλησπέρα από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με μία ηχογράφηση της πολωνικής ραδιοφωνίας σε μία εισαγωγή που έγραψε ο πατέρας της πολωνικής όπερας, ο Στανίσλαβ Μονιούσκο, και ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της χώρας υπό τη διεύθυνση του Γιέρζη Σαλβαρόφσκι.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιέρζη Σαλβαρόφσκι ερμήνευσε την εισαγωγή από την κομική όπερα «Verbum Nobile», «Ο κόσμος ενός ευγενούς» του Στανίσλαβ Μονιούσκο. Ένας ιδιαίτερος συνδυασμός οργάνων ακολουθεί. Βαρύτονος, κλαρινέτο, βιόλα και τσέλο, στα τρία τραγούδια του Hans Krása, που γράφτηκαν όσο ο συνθέτης βρισκόταν εχμάλωτος σε στρατόπεδο συγκέντρωσης το 1943.

Ο βαρύτονος Μάρτιν Κόνιγκσμπέργκερ, συνοδευόμενος από τους Άρια Κάπενς, κλαρινέτο, Φρανκ Μπράκε, βιόλα και Τάκο Κοίστρα τσέλο, ερμήνευσε τα τρία τραγούδια του Χάνς Κράσα, που ήταν μαθητής του Τσεμλίνσκι, αλλά φυλακίστηκε από τους Ναζί το 1942. Συνέχισε όμως να γράφει μουσική, αυτά τα τραγούδια και μία παιδική όπερα, αλλά πέθανε στο Auschwitz όταν ήταν 44 χρόνων. Σε πιο χαρούμενη διάθεση τώρα είναι η μουσική που ακολουθεί, που είχε γράψει ο Τζοακίνο Ροσίνη στα 12 του χρόνια.

Η καμεράτα της Βέρνης ερμήνευσε τη σονάτα για έγχορδο αριθμός 5 που έγραψε ο Τζοακίνο Ροσίνη όταν μόλις είχε αρχίσει την μουσική του εκπαίδευση. Ο πατέρας του συνθέτη τα έφερνε δύσκολα βόλτα δουλεύοντας ως τρομπετίστας αλλά και κάνοντας και διάφορες άλλες εργασίες για μία δεκαετία. Οπότε η οικογένεια βρισκόταν συνέχεια από το ένα μέρος στο άλλο πριν εγκατασταθούν τελικά στην Πολόνια όταν ο Ροσίνη ήταν 10 χρόνων. Ένας άλλος συνθέτης που τον γνωρίζουμε για την οπερατική του μουσική είναι και ο Τζουζέπε Βέρντι. Ακούμε ένα χοροδιακό του, το «Pater Noster».

Αυτό ήταν το Pater Noster του Giuseppe Verdi που γράφτηκε έπειτα από μεγάλη διακοπή μετά τη σύνθεση του Requiem του, αλλά πίστευω με αρκετές επιρροές από το Requiem. Ο Ντόναλντ Παλούμπο διήθινε τη χοροδία της γαλλικής ραδιοφωνίας. Και συνεχίζουμε με έναν τυφλό Ιρλανδό αρπίστα που έζησε στην αλλαγή του 18ου αιώνα και ο οποίος παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ταξίδευε και ερμήνευε και έξω από την Ιρλανδία. Το όνομά του ήταν Τέρλου ο Κάρολαν.

Οι αρπίστες Τζούλια Σόου και Νόρα Μπουμάνης ερμήνευσαν το κομμάτι «Η κόρη του Οκάρολαν» του Ιρλανδού συνθέτη Τέρλοου Οκάρολαν, που θεωρείται από πολλούς ως ο εθνικός συνθέτης της χώρας. Και ανάμεσα σε τόσους άνδρες συνθέτες σήμερα και μία γυναίκα. Η Ρεμπέκα Κλάρκ, μισή Γερμανίδα, μισή Αμερικανίδα, που έζησε στο Λονδίνο μέχρι το 1939. Έπαιζε βιόλα, αλλά επίσης έγραφε και τραγούδια.

Η Elizabeth Watts, υπό τη συνοδεία του Paul Turner, ερμήνευσε 4 τραγούδια της Rebecca Clark, που δεν συνέθεσε πολλά έργα και μάλιστα τίποτε μετά το γάμο της. «Δεν μπορώ να το κάνω», έλεγε, «εκτός και αν είναι το πρώτο πράγμα με το οποίο ξυπνάω το πρωί και το τελευταίο που σκέφτομαι το βράδυ». Και ένιωθε πως οι υποχρεώσεις της απέναντι στο σύζυγο και τον οικοκυριό της είχαν προτεραιότητα. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με μουσική του Πολωνού Στέφαν Κισιελεύσκη, που σπούδασε για μικρό χρονικό διάστημα στο Παρίσι πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έγραψε τη μουσική που θα ακούσουμε για ένα μπαλέτο με τίτλο «Λούνα Πάρκ».

Ακούσαμε τη μουσική που έγραψε για τον μπαλέτο Luna Park ο Πολωνός συνθέτης Στέφαν Κισιελεύσκι και ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μίχαλ Νεστόροβιτς. Στη Φιλανδία θα κατευθυνθούμε και σε 5 μινιατούρες για πιάνο που έγραψε μετά τα τελευταία συμφωνικά του έργα «Τα Πιόλα» και 7η συμφωνία ο Γιάν Σιμπέλιους. Αυτά τα 5 σκίτσα χρονολογούνται στα 1929. Τίτλοι τους «Τοπίο», «Χειμωνιάτικη σκηνή», «Λίμνη του δάσους», «Το τραγούδι του δάσους» και τέλος «Ανοιξιάτικο όραμα». Στο πιάνο είναι η Ράγια Κέρπο.

5 σκίτσα για πιάνο του Γιάν Σιμπέλιους. Στο πιάνο ήταν η Ράια Κέρπο. Κανονικά, το κουαρτέτο αριθμός 3 σε σολ μίζωνα του Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ είναι γραμμένο για φλάουτο, βιόλα και πληκτροφόρο, που παίζει μαζί με το τσέλο. Αλλά εδώ οι ερμηνευτές, το σύνολο Λεζαντιέ, δεν έχουν συμπεριλάβει το τσέλο λόγω της ελεύθερης και συχνά αυτοσχεδιαστικής γραμμής του μέρους του πιάνου.

Αυτό ήταν το κουαρτέτο αριθμός 3 σε σολ μίζωνα του Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ που ερμήνευσε το σύνολο Les Adieux. Ένας Βρετανός μουσικός που είχε εγκατασταθεί μόνιμα στον Καναδά ήταν και ο Alfred Whitehead, ο οποίος μετανάστευσε εκεί όταν ήταν λίγο μετά τα 20, το 1912. Η εκκλησιαστική μουσική του είναι ο βασικότερος λόγος που έχει μείνει στην ιστορία και εμείς τώρα ακούμε τον Ψαλμό 23 «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου».

ο Πάτρικ Ουέντ διεύθυνε τους Tudor Singers στον ψαλμό 23 «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου» του Alfred Whitehead, που γεννήθηκε στο Peterborough το 1887 και πέθανε στον Καναδά το 1974. Και συνεχίζουμε με μερικές οπερατικές παραλλαγές για κιθάρα που έκανε ο Ισπανός συνθέτης του 19ου αιώνα Φερνάντο Σορ. Ο ιταλικός τίτλος του κομματιού, ο Κάρα Αρμονία, κρύβει τις ρίζες του θέματος που βρίσκονται στον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Είναι ο χορός του μονόστατου και των σκλάβων του μετά τη διάσωση του Παπαγκένου και της Παμίνα.

Ο Κάρα Αρμονία του Φερνάντο Σορ. Εισαγωγή και παραλλαγές σε ένα θέμα από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ, δηλαδή ερμήνευσε η κιθαρίστα Άννα Βίντοβιτς. Και μιας και το θέμα που ακούσαμε ανήκε στον Μότσαρτ, ας ακούσουμε τώρα και αυθεντική δική του μουσική. Ο Μότσαρτ είχε τη φήμη πως δεν του άρεσε το φλάουτο, λόγω της οξύθυμης αντίδρασης ενός πλούσιου ερασιτέχνη φλαουτίστα σε μια παραγγελία του συνθέτη. Η μουσική του τώρα δεν φανερώνει το ίδιο όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε για παράδειγμα στο κουαρτέτο για φλάουτο σε σολ μίζωνα που θα ακούσουμε τώρα από την φλαουτίστα Τζοάννα Γκοφρέρ και τους Μάρτιν Μπίβερ, Πίνχατ Τζούκερμαν και Αμάντα Φορσάιθ στα έγχορδα.

0: Ακούσαμε το κουαρτέτο με φλάουτο σε σολ μίζωνα και χελ 285 α του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσαν η φλαουτίστα Joanna Goffrer, ο βιολονίστας Martin Beaver, ο βιολίστας Pinchas Zuckerman και η αρπίστα Amanda Forsyth. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Στο δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ακούσουμε την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Λουίζι να παρουσιάζει ένα από τα πιο συγκλονιστικά συμφωνικά έργα του 20ου αιώνα, την 14η Συμφωνία του Δημήτρη Σουστακόβιτς, ένα βαθιά συγκινητικό και λυρικό έργο βασισμένο σε στίχους σημαντικότατων Ευρωπαίων ποιητών όπως ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Γκιγιώμ Απολινέρ, ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε και ο Βίλχεμ Κιχελμπέκερ, στο οποίο σολίστη είναι η σοπράνο Σάντρα Τράτνικ και ο μπάσος Ματίας Γκέρνε. Πριν όμως από αυτό θα ακούσουμε ένα έργο που ξεκίνησε τη ζωή του ως θεατρική μουσική, έπειτα από μία παραγγελία που είχε ο Άραν Κόπλαντ το 1939 για να γράψει μία σύνθεση που θα πλαισίωνε το έργο Quiet City του Irving Shaw.